νοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

Ήθελα να με η αφή στην άκρη των δακτύλων σου. Ό,τι αγγίζει.

έκλειες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Καρατάσιου από στήλο ηλεκτροδότησης και επεκτάθηκε γρήγορα σε δέντρα. Η φωτιά ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να προκαλέσει μεγάλες ζημιές ούτε και να απειλήσει κατοικημένες περιοχές. Με καθυστερήσεις ξεκίνησε η μέρα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Αρχίζουν και υπάρχουν αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος των Μετεώρων. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες, τουλάχιστον για την ώρα, παραμένουν σε πολύ καλή κατάσταση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν μπορούν να γυρίσουν τον χρόνο πίσω. Επεμβαίνουν για να περιορίσουν το κακό, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς σε ευρεία σύσκεψη αυτοδιοικητικών και υπηρεσιακών παραγόντων υπευθύνων για την υλοποίηση της πολιτικής προστασίας υπό τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης Κώστα Γκιουλέκα. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σημείωσε ότι η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των πυρκαγιών, επισημένοντας ότι στόχος είναι να εφαρμόζονται και να τηρούνται οι κανόνες πολιτικής προστασίας, ώστε να αποφεύγονται απώλειες ζώων και περιουσιών από πυρκαγιές και από έντονα καιρικά φαινόμενα. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω δεκάδες εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Ο Σύλλογος Συγγενών και ο Δήμος Μαραθώνα διοργανώνουν εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες κορυφώνονται σήμερα με επιμνημόσυνες δεήσεις και πεζοπορία έως την Αργυρά Ακτή. Τέλος αγωνίας για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς σήμερα μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα εισαγωγής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό και τα 4 πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους. Συνεδριάζει στις 10 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Κισαία. Στις 7 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην περιοχή των Γρεβενών, όπου θα απευθύνει ομιλία κατά την τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός κρίσιμου έργου υποδομής για τη χώρα. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς και 4 εκ των 7 συγκατηγορουμένων του, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχέας Λάρισας, κατά τον κρίσιμο χρόνο, σε δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, εισηγείται ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας προς το Δικαστικό Συμβούλιο. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας και φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Σε βάρος του άνδρα έχει εκδοθεί στο παρελθόν ένταλμα για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Παράλληλα, ο 28χρονος είχε κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο και είχε απορριφθεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 το πρωί της Παρασκευής θα κλείσει το ρεύμα προς ανατολικά στο τμήμα από τον κόμβο K5 Παπαγεωργίου έως τον K6 Μετεώρων. Την Παρασκευή, στο ίδιο χρονικό διάστημα, θα υπάρξει αποκλεισμός και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας στο ίδιο τμήμα. Τον πρώτο επίσημο αγώνα για τη σεζόν δίνει σήμερα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, ανοίγοντας το δρόμο για την ανάπτυξη του Σαουδαραβικού Προγράμματος Πυρηνικής Ενέργειας. Ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, με αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες, αναμένεται σήμερα για την περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά μέχρι 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Η πρωινή ενημέρωση του FM 100, 5η σήμερα, 23 Ιουλίου. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 7 και μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα, μαθαίνοντας μαζί τις καινούργιες ειδήσεις που αφορούν την πόλη μας, τη χώρα μας και τον διεθνή χώρο. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Γιώργος Μάγκος. Με μια θερμοκρασία που αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης μας είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Με μια μικρή χθεσινή σύγκριση, τέτοια ώρα χθες είχαμε 31 βαθμούς Κελσίου. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο ευεργετική είναι αυτή η πρωινή δροσούλα, με την υγρασία να είναι μόλις το 40%. Ένα αεράκι ευεργετικό, το οποίο όμως θέλει μεγάλη προσοχή, καθώς και σήμερα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής αλλά και της Χαλκιδικής, είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Βρισκόμαστε στην κατηγορία κινδύνου 4. Επομένως, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όπου κινούμαστε και πολύ μεγάλη προσοχή στις κινήσεις μας. Είχαμε μια φωτιά τα ξημερώματα, ευτυχώς τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε μεγάλη έκταση. Κάηκαν περίπου 2 στρέμματα χαμηλής βλάστησης και 5 δέντρα στο νοτιοδυτικό άκρο του πρώην στρατοπέδου. Επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 13 πυροσβεστικά οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα. Η έκταση του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιο ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Δημήτρης Ασλανίδης, απίφθινε έκκληση προς το Υπουργείο να προχωρήσει στον καθαρισμό της συνολικής έκτασης, προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιες εικόνες όπως η πρωινή πυρκαγιά. Νυχτερινές εργασίες θα έχουμε και απόψε, μέχρι και αύριο το πρωί θα διαρκέσουν στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Πάπα Γεωργίου μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Κωνσταντινοπολίτικων, στη δεξιά πλευρά του οδικού άξονα. Εδώ και αρκετή ώρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στη δυτική

στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Καθώς το νωρίς το πρωί σημειώθηκε ένα τροχαίο ατύχημα στο ύψος περίπου των Μετεώρων, με αποτέλεσμα από τον κόμβο της Ευκαρπίας και λίγο πριν από το ύψος του σούπερ μάρκετ μέχρι και τα Μετέωρα αυτή την ώρα, οι καθυστερήσεις να είναι αρκετά σημαντικές. Οι υπόλοιποι δρόμοι, τουλάχιστον για την ώρα, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Σήμερα είπαμε είναι 5η 23 Ιουλίου. Η ανατολή του ηλίου πραγματοποιήθηκε στις 6 και 19 πρώτα λεπτά. Η δύση του ήλιου θα γίνει στις 20 και 43. Η μέρα μνήμης η σημερινή, καθώς μας θυμίζει την μεγάλη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι το 2018, 23 Ιουλίου, όπου 104 συνάνθρωποι μας βρήκαν τραγικό θάνατο και τουλάχιστον περισσότεροι από 170 τραυματίες. Αυτά λοιπόν και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα θα την δούμε και θα τη θυμηθούμε μαζί σήμερα εδώ από τη συχνότητα του FM 100 στην πρωινή ενημέρωση.

18 λεπτά μετά τις 7 είναι 5η 23 Ιουλίου και σήμερα μετά τις 11 το πρωί θα δοθεί τέλος στην αγωνία των υποψηφίων για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, καθώς ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο με το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους, ενώ φυσικά θα τηρηθεί και ο παραδοσιακός τρόπος μετά τις 12 το μεσημέρι να αναρτηθούν οι βάσεις εισαγωγής και στα λύκεια της χώρας. Και στη συνέχεια φυσικά θα ξεκινήσει για δεκάδες χιλιάδες οικογένειες ο αγώνας εξέβρεσης κατοικίας εάν ο υποψήφιος εισαχθεί σε πανεπιστημιακή σχολή μακριά από το σπίτι του. Σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα αλλά και σε πολλές επαρχιακές πόλεις με έντονη φοιτητική παρουσία τα διαθέσιμα διαμερίσματα είναι περιορισμένα ενώ τα ενίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, ακολουθεί η διαδικασία των μετεγγραφών. Η δυνατότητα αυτή αφορά φοιτητές που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά, κοινωνικά ή οικογενειακά κριτήρια και επιθυμούν να μετακινηθούν σε αντίστοιχο τμήμα άλλου πανεπιστημίου, συνήθως πιο κοντά στον τόπο κατοικίας. Οι σχετικές αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και εξετάζονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Φυσικά, όσοι δεν πετύχουν το στόχο τους, δεν τελειώνει απολύτως τίποτα. Οι πανελλαδικές, όπως τονίζουν οι ειδικοί, οι εκπαιδευτικοί, αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως τη μοναδική διαδρομή προς την επιτυχία. Υπάρχουν δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα γνωστά ΣΑΕΚ, προγράμματα κατάρτισης, σπουδές στο εξωτερικό, ιδιωτικές σχολές και ό,τι ο καθένας επιλέξει και το ακολουθήσει αρκεί να το κάνει με αγάπη. Μετά τις 11 λοιπόν η ανακοίνωση των βάσεων και το τέλος της αγωνίας των υποψηφίων αλλά και των οικογενειών τους. Το πολιτικό πεδίο συνεδριάζει στις 10 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το ΚΙΣΕΑ. Μεταξύ των βασικών εξοπλιστικών προγραμμάτων είναι και τα όπλα της περίφημης ασπίδας του Αχιλέα, που δεν είχαν πάρει ακόμα τυπική έγκριση, καθώς ήταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις Ελλάδας και Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εμβέλεια των εξοπλιστικών προγραμμάτων που θα εισηγηθεί ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας αναμένεται να πάρουν το πράσινο φως. Ανέρχεται σε 4,2 δισεκατομμύρια. Ενώ, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, τα εν λόγω προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τα διδάγματα των πρόσφατων συγκρούσεων και καθιστούν τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αλόβητες σε μεγάλο βαθμό από τις απειλές νέου τύπου, όπως είναι τα drones. Μέσα μου να βρω, να'ρθω στο στόμα, να στα δώσω χτύ. Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ, περίπου στις 12.30 το μεσημέρι, ο Υπουργός Άμυνας αναμένεται να κάνει αναλυτική ενημέρωση για τα νέα εξοπλιστικά συστήματα που θα προμηθευθούν οι ένοπλες δυνάμεις. Πώς να την πει στην αγάπη.

Στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στα Γρεβενά προκειμένου να παραβρεθεί στα εγγένεια του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Ε65. Ένας αυτοκινητόδρομος μήκους 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας έως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών.

Ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις ανάμεσα στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτείται με 450 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα συνδέσει απευθείας τη στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Το έργο μειώνει χρονικά την απόσταση όλων των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες. Ένα παράδειγμα, το Αθήνα-Γρεβένα μειώνεται σε 4 ώρες και η διαδρομή από την Κοζάνη και την Καστοριά μέχρι την Αθήνα σε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά.

Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος και για τη λήξη της προθεσμίας που έχει δοθεί μετά από παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία, αρχίσει να τρέχει ο χρόνος για την πληρωμή τυχόν φόρου που έχει προκύψει στους υπόχρεους.

0: Στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του. Οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών προχώρησαν στη σύλληψή του, καθώς τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών φαίνεται πως οδήγησαν στην ταυτοποίησή του. Σε βάρος του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση ασέλγεια σε βάρος ανήλικης που φέρεται να σημειώθηκε το 2024. Παράλληλα, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, είχε αιτηθεί άσυλο και η αίτησή του είχε απορριφθεί. Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 7:30, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
9: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

33 λεπτά μετά τις 7, 5η 23 Ιουλίου, σας ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και την πρωινή ενημέρωση. Μία μέρα μνήμης των 104 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. 8 χρόνια μετά από την ανίποτη τραγωδία, οι πληγές παραμένουν ακόμη ανοιχτές. 104 νεκροί, 57 εγκαυματίες που έμειναν πίσω και τραυματικές μνήμες εκείνης της βραδιάς, για την οποία 10 άνθρωποι κρίθηκαν ένοχοι, εκ των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Οι εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν από την περασμένη Κυριακή, όταν και πραγματοποιήθηκε το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μάτι. Χθες τελέστηκε αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων, στο σημείο που βρίσκεται το μνημείο για τους νεκρούς της πυρκαγιάς, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτζά. Σήμερα, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, σε συνεργασία με το Δήμο Μαραθώνα, διοργανώνουν εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο χώρο της ανίποτης τραγωδίας, με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας, μέχρι την Αργυρά Ακτή. Στις 7 στο Μνημείο των Θυμάτων θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών. Αμέσως μετά οι συγκεντρωμένοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι και στις 8.30 θα εκκινήσει η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο. Και λίγο αργότερα, μια ώρα περίπου αργότερα, οι συμμετέχοντες θα μεταβούν περπατώντας από την Ποσειδόνος ως την Αργυρά Ακτή. Ο Σύλλογος των Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23 Ιουλίου του 2018 στην Ανατολική Αττική προσέφυγε στις αρχές της εβδομάδας στην Εισαγγελία του Αριουπάγου, ζητώντας πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας. Μεταξύ άλλων, ο Σύλλογος ζητά να διερευνηθούν θέματα όπως στοιχεία σχετικά με χώρο ομαδικής ταφής στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, στον οποίο σύμφωνα με την αναφορά έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα. Και ζητούν να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης, οι διαδικασίες ταυτοποίησης και παράδοσης ορών υπό το φως περιστατικών λανθασμένης παράδοσης ανθρώπινων υπολείμματων που αναδείχθηκαν κατά την ποινική διαδικασία.

40 λεπτά μετά τις 7 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και την πρωινή ενημέρωση και πάμε να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ξεκινώντας από την Καθημερινή. Παράθυρα διαφθορά στο σύστημα ή άδειες, τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολυοδομία Ρόδου. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Αγοραστός, πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Η εφημερίδα Τα Νέα. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Άλλο θέμα των νέων. Ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά συντάξεις χειρίας. Νέα γενιά διεκδικήσεων. Εν όψη, μολονότι η τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλείει. Σε άλλο σημείο της εφημερίδας Τα Νέα. Μάτι 8 χρόνια μετά την τραγωδία. Οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν. Η εφημερίδα Απογευματινή. Μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανηλίκους. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργου Αγγλίας και Ισπανίας. Ο παθολόγος κύριος Στούλης αναλύει στην εφημερίδα Απογευματινή τους κινδύνους από την υπερκατανάλωση του υγρού πυρ, όπως το χαρακτηρίζει, των energy drinks. Σε άλλο σημείο η Απογευματινή τα βρόντιξε και ο Φάμελος από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η εφημερίδα των συντακτών, το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου, ο Μάριος Αλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη, σημειώνει η εφημερίδα. Ο ριζοσπάστης, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους τους. Ο ελεύθερος τύπος, θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια, 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία στο Μάτιο που έχασαν τη ζωή τους 104 άνθρωποι. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, βόμβες κατά Σαλμά και Ανδρουλάκη. Καταιγιστικός Άδωνης για Νοβάρτης, ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά τον έκοψαν οι Αμερικανοί. Υποστηρίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Μάριο Σαλμά, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της σκευωρίας. Ο θλιβερός και λαϊκιστής πρόεδρος του Πασόκ θα έβγαζε ακόμα και το Βενιζέλο κλέφτη για να με πλήξει, σημειώνει ο κύριος Γεωργιάδης.

Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, κυρίαρχη η Νέα Δημοκρατία σε Α και Β Θεσσαλονίκης, δημοσκόπηση της Ιντερβιού για την εφημερίδα και το τύπος-θες.gr. Καθαρή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με 29,5% στην πρώτη εκλογική περιφέρεια και με 34,2% στη Β Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Ιντερβιού. Η εφημερίδα Κόντρα, καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της Τεχάν, με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και την εταιρεία. 300.000 ευρώ αντί 50.000 ευρώ για κάθε κουβούκλιο πλήρωναν οι φορολογούμενοι. Δύο υπουργοί και ένας πρώην περιφερειάρχης εμπλέκονται στο νέο μεγάλο σκάνδαλο της Τεξάν. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Κόντρα, εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Αγοραστού και Τριαντόπουλου για την τραγωδία των Ντεμπών και το γνωστό μπάζωμα. Η εφημερίδα Ο Λόγος, τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων. Εν αναμονή των βάσεων για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση ανακοινώνονται μετά τις 11 το πρωί. Στην εστία, πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Απαγορεύονται οι εκλογές για νέες διοικήσεις μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Η εφημερίδα Political, ψηφιακός εγκέφαλος μπαίνει στα σχολεία. Τι θα προβλέπει η νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για τους μαθητές σε βάθος 15 ετών. Και η εφημερίδα Δημοκρατία εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς. Ανοίξτε πάλι τον φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Αυτά λοιπόν είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, 5η 23 Ιουλίου.

Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 8 και πάμε να θυμηθούμε μαζί τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Το 1833, με βασιλικό διάταγμα, η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Το 1912, ο Ραλφ Βον Ουίλιαμς παρουσιάζει τη Σουίτα με τη μουσική που έγραψε για τις φίκες του Αριστοφάνη. 1952, σαν σήμερα στην Αίγυπτο, ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Σαν σήμερα το 2018, όπως είπαμε και στην έναρξη της εκπομπής, νύχτα κόλαση στην Αττική, με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη, 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε η Ελλάδα για εικόνα σύμμετρου φαινομένου. Έκανε λόγο το βράδυ της φωνικής πυρκαγιάς ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρη. Σαν σήμερα το 1888 γεννήθηκε ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του detective Philip Marlowe. Το 1920 γεννήθηκε η Αμαλία Ροντρίγκες, Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο, και το 1957 σαν σήμερα ο Νίκος Γκάλης. 23 Ιουλίου του 1996 φεύγει από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το 2011 πεθαίνει η Αγγλίδα τραγουδίστρια Amy Winehouse. Και το 2018 γεννιέται η Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας Χρύσα Σπηλιώτη. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Να δώσουμε και μία εικόνα από τους δρόμους της πόλης μας. Στην περιφερειακή εικόνα παραμένει η ίδια, με αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Αυτή την ώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον κόμβο της Τριανδρίας. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες για την ώρα παρουσιάζουν αρκετά καλή εικόνα.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 7 στην πρωινή ενημέρωση, αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Ακολουθεί ακριβώς στις 8 το δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βαγγέλης Στολάκης με το 100% στον FM 100. Καλή σας μέρα!

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τέλος αγωνίας για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς σήμερα μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Καρατάσιου, η αποστήλω ηλεκτροδότησης, και επεκτάθηκε γρήγορα σε δέντρα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να προκαλέσει μεγάλες ζημιές ούτε φυσικά να απειλήσει κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν μπορούν να γυρίσουν το χρόνο πίσω, επεμβαίνουν για να περιορίσουν το κακό, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνά, σε ευρεία σύσκεψη αυτοδιοικητικών και υπηρεσιακών παραγόντων, υπευθύνων για την υλοποίηση της πολιτικής προστασίας, που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υφυπουργό Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας Στράκης, Κώστα Γκιουλέκα. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που κόστησε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω τις δεκάδες εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Ο Σύλλογος Συγγενών και ο Δήμος Μαραθώνα διοργανώνουν εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες κορυφώνονται σήμερα με επιμνημόσυνες δεήσεις και πεζοπορία μέχρι την Αργυρά Ακτή. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς και 4 εκ των 7 συγκατηγορουμένων του, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχέας Λάρισας, κατά τον κρίσιμο χρόνο, σε δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, εισηγεί το αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας προς το Δικαστικό Συμβούλιο. Συνεδριάζει στις 10 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Κισέα, στις 7 το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην περιοχή των Γρεβενών, όπου θα απευθύνει ομιλία κατά την τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός κρίσιμου έργου υποδομής για τη χώρα. Τον πρώτο επίσημο αγώνα για τη σεζόν δίνει απόψε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει στις 8 εκτός έδρας την Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, ανοίγοντας το δρόμο για την ανάπτυξη του Σαουδαραβικού Προγράμματος Πυρηνικής Ενέργειας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί το 100% στον FM 100 με τον Βαγγέλη Στολάκη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Μόλις ξεκινήσαμε, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Άλλωστε, ένα δίωρο με ειδήσεις, εξελίξεις, παρασκήνιο, επικαιρότητα εδώ στους 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης, Γιώργος Μάγκος μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Καταγράφουμε σχόλια και παρατηρήσεις στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Εντοπίστε μας γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook. Επίσης, ανταλλάσσουμε μηνύματα μέσα από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social, μέσα από το Instagram, μέσα από το Facebook. Και μην ξεχνάτε πώς μας ακούτε διαδικτυακά, εκεί που βρίσκεστε δηλαδή, και κάνετε περισσότερη τα καλοκαιρινά σας μπάνια, τα οποία ξεκινήσατε μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου.
1: Ξέρεις για μας πως δεν ήρθε η ώρα.
2: Γιατί μπορεί να θέλει να είμαστε μαζί.
0: Αν και 23 Ιουλίου δεν πλήττουμε, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, αν μας ακούτε καθημερινά θα είχατε γνώση για αυτό το οποίο συνέβη εχθές στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αναφέρομαι στην ανεξαρτητοποίηση του πρώην Προέδρου του κόμματος, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, λίγα 24 ώρα μετά την παρέτησή του από την θέση του Προέδρου. Αν δεν κάνω λάθος, 13 ημέρες πέρασαν από την ημέρα που παρετήθηκε ο κύριος Φάμελος από την ηγεσία της Κουμουνδούρου. Βρέθηκε χθες στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, και στη συνέχεια, με μια δήλωση την οποία μοίρασε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του. Παραμένει βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, παραμένει στα έδρανα της Εθνικής Αντιπροσωπείας, όχι όμως με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπήρξαν αντιδράσεις, όχι επίσημες αντιδράσεις, αλλά σχόλια μέσω κύκλων της Κουμουνδούρου για το γεγονός ότι ο κύριος Φάμελος δεν παρέδωσε την έδρα του, και μάλιστα οι κύκλοι εγκαλούν τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για διαφορετική στάση τώρα που ο ίδιος αποφάσισε την ανεξαρτητοποίησή του σε σχέση με προηγούμενες ανεξαρτητοποίησεις οι οποίες υπήρξαν στο κόμμα της Κουμουνδούρου. Απάντησε βέβαια ο κύριος Φάμελος, όχι ο ίδιος, κύκλοι του, πηγές του, ότι είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Προφανώς και η έδρα ανήκει στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ωστόσο, τα δεδομένα με τα οποία έγιναν οι εκλογές και ψήφισαν οι πολίτες τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν αλλάξει. Ο κύριος Μητσοτάκης τώρα και τα κυβερνητικά στελέχη νομίζω ότι όλο και πιο έντονα καθημερινά κάνουν σαφές ότι οι εκλογές θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Το επανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης χθες σε μια ομιλία που είχε στην εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας. Εκλογές στην άνοιξη του 2027, στο τέλος της θητείας μας, έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει μπει σε μια νέα εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, ενώ το ρεπορτάζ αναφέρει ότι όταν θα ανηφορήσει εδώ στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει πρόγραμμα τετραετίας, μια έκθεση η οποία θα έχει καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα. Βέβαια, η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν ενδιαφέρει τους Θεσσαλονίκης μόνο για τους πολιτικούς οι οποίοι θα ανηφορήσουν εδώ για μία εβδομάδα, θα παρουσιάσουν τα προγράμματά τους. Αυτό έχει το πολιτικό του ενδιαφέρον, ιδίως σε μία χρονική συγκυρία που βρισκόνται στις επάλξεις κόμματα, πολιτικοί αρχηγοί. Έχει βέβαια και τον εμπορικό της χαρακτήρα η έκθεση. Φέτος, τιμόμενη χώρα,

Είναι η Ιαπωνία και μαζί με τη βοήθεια μιας πολύ καλής συναδέλφου, αγαπημένης φίλης, στην πορεία της εκπομπής θα σας την παρουσιάσουμε. Θα δούμε τι είδανε οι Ιάπωνες στη Θεσσαλονίκη και αποφάσισαν λοιπόν να έρθουν εδώ στις αρχές του Σεπτέμβρη. 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στην Νίκη, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα και στον Πέτρο που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Η πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Σήμερα ξυπνήσαμε με δροσιά. Νομίζω ότι η κατάσταση έξω για εσάς που ήδη κυκλοφορείτε στους δρόμους είναι σαφώς καλύτερη από χθες και από προχθές που είχαμε συνθήκες απόλυτου καύσωνα και στην Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο στους 22-23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει μέχρι και τους 33 σήμερα στην πόλη μας με ηλιοφάνεια. Αύριο παραμένουν υψηλές θερμοκρασίες μεν, ωστόσο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δίνει προβλέψεις για τοπικές μπόρες και καταιγίδες, ενώ καταιγίδες θα έχουμε και το Σάββατο με το θερμόμετρο να δείχνει 33-34 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή ετοιμαστείτε για μια ηλιόλουστη μέρα όσοι βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη αλλά και στα πέριξ της πόλης, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου και με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες θα οδηγηθούμε και στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, του μήνα που βρίσκεται στην καρδιά του καλοκαιριού. Στην Θεσσαλονίκη νωρίτερα υπήρξε μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά, η αλήθεια είναι, από τις πυρκαγιές. Έχουμε θρηνήσει και θύματα πολύ πρόσφατα. Είχαμε μια φωτιά σήμερα τα ξημερώματα στο πρώην και εγκαταλειμμένο στρατόπεδο Καρατάσιου στην περιοχή της Πολύχνης στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Εκεί εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε έκταση με δέντρα και ξερά χόρτα. Ενώ έβλεπα ένα βίντεο εχθές στα ειδησιογραφικά sites της πόλης για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στον Εύωσμο, η οποία βέβαια χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσβησε γρήγορα. Από μετασχηματιστή της ΔΕΗ, από κολόνα του ΔΔΕ και από σπινθήρες που έβγαιναν από την κολόνα, πήγαν οι σπινθήρες στα ξερά χόρτα και λαμπάδιασε το οικόπεδο, πήρε αμέσως φωτιά. Η φωτιά τώρα στο Καρατάσιου τέθηκε υπό έλεγχο πριν προλάβει να επεκταθεί προς τις γειτονικές κατοικημένες περιοχές. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για τις κατοικίες. Εκδηλώθηκε γύρω στις 3.30 το πρωί, καίγοντας χορτολιβαδική έκταση και δέντρα μέσα στο χώρο του πρώην στρατοπέδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο της πυρκαγιάς που προκλήθηκε από αναμένο τσιγάρο. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, η εικόνα αυτή της φωτιάς προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της Πολύχνης. Αρκετοί από αυτούς βγήκαν από τα σπίτια τους παρακολουθώντας την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ είχαμε και μια παρέμβαση νωρίς το πρωί του Δημάρχου της περιοχής, του κυρίου Δημήτρη Ασλανίδη, ο οποίος απίφθινε έκκληση στους αρμόδιους για καθαρισμό του χώρου, επισημένοντας ότι το πρώην στρατόπεδο ανήκει στον στρατό και ότι απαιτείται να πραγματοποιηθούν εργασίες και παρεμβάσεις για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των χόρτων και των συσσωρευμένων κλαδιών που αυξάνουν σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αυτή ήταν η παρέμβαση του κυρίου Ασλανίδη. Υπάρχει βέβαια και η διεκδίκηση του Δήμου, της τοπικής κοινωνίας, για την απόδοση του πρώην στρατοπέδου. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, το οποίο έχει διαμορφωθεί σε ένα χώρο Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Για να δούμε λίγο πώς κυκλοφορείτε. Στον περιφερειακό δεν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη μετακίνησή σας.
υπάρχει ένα κόκκινο σημείο στο ρεύμα με μέτωπο προς τα ανατολικά για εσάς που ξεκινάτε από τη δυτική πλευρά της πόλης με κατεύθυνση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Είναι στο ύψος της Τριανδρίας. Το υπόλοιπο τμήμα του δρόμου δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Στο αντίθετο ρεύμα, για εσάς που μετακινήσετε από την ανατολική πλευρά προς τα δυτικά, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος των Πεύκων, αλλά δεν καθυστερείτε αρκετά. Είναι μικρό αυτό το κόκκινο σημείο. Στην Καραμανλή υπάρχουν κάποια προβλήματα, ωστόσο η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία μεν, αλλά κανονικά. Είναι το τμήμα από την συμβολή της Καραμανλή με την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Στην Εγνατία δεν βλέπω κάποια προβλήματα, ούτε στο κέντρο, στα 19 λεπτά μετά τις 8. Στην Βασιλίση Σόλγας επίσης δεν αντιμετωπίζεται κανένα πρόβλημα, ούτε στην Τζιμισκή. Παραλιακή Λεωφόρος Νίκης κυκλοφορείτε χωρίς να σταματάτε καθόλου, και στην Μίκης Θεοδωράκης στο ρεύμα καθόδου λίγο μετά τις 12 όροφες, εκεί που υπάρχουν οι σηματοδότες, υπάρχουν κάποια κόκκινα σημεία, κάποια μποτιλιαρίσματα. Όσο κατεβαίνετε προς την Μοναστηρίου, εκεί στην περιοχή του Βαρδάρη, τα προβλήματα αντιμετωπίζονται. Για εσάς που σκοπεύετε να κυκλοφορήσετε νύχτα, ο περιφερειακός θα είναι κλειστός και σήμερα λόγω εργασιών του flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 αύριο το πρωί. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς τα Ανατολικά. Οι εργασίες θα γίνονται μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, είναι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μέχρι τον κόμβο K6 στα Μετέωρα. Αύριο τώρα πάλι από το βράδυ από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί του Σαββάτου επίσης θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Έχουν γίνει απαραίτητες συνεννοήσεις με την τροχέα. Οι οδηγοί παρακαλούνται να καταβάλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημογεωργίας κυκλοφοριακών ζητημάτων. Καμπανάκια βέβαια να χτυπάνε, γιατί μπορεί να έχουμε καλύτερες συνθήκες από χθες. Δεν πάβει όμως και η Θεσσαλονίκη σήμερα να βρίσκεται σε κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Εχθές έγινε και μια αντίστοιχη σύσκεψη σχετική στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, στο διοικητήριο. Η σύσκεψη αφορούσε την ετοιμότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των εμπλεκομένων επιχειρησιακά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εστάλησαν κάποια μηνύματα, εκφράστηκαν και οι προβληματισμοί για το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου και έχουμε την εκδήλωση τόσων πολλών πυρκαγιών στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Το μήνυμα το οποίο εστάλει από την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας, ενώ οι αρμόδιοι κάλεσαν όλους τους εμπλεκόμενους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Όπως είπαμε λοιπόν, η κατηγορία κινδύνου είναι 3 σήμερα για την Θεσσαλονίκη και για το Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν για εσάς που σκοπεύετε να ταξιδέψετε. Δεν πετάμε κανένα τσιγάρο αναμένο. Έχουμε πάρα πολύ προσοχή στο πώς συμπεριφερόμαστε όταν βρισκόμαστε έξω στην Ήπεθρο και ειδικότερα όταν βρισκόμαστε σε σημείο που έχουμε έτσι ξερά χόρτα, αρκετά σκουπίδια και αποφεύγουμε και τις γεωργικές εργασίες. Αυτό λένε οι ειδικοί.

Σήμερα στις 11 λαμβάνει τέλος και η αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Αυτό έκανε γνωστό η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Οι υποψήφοι πληροφορούνται για τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής πλατφόρμας που λειτουργεί στο site του Υπουργείου. Πληκτρολογούν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα του ονόματός τους, των προσωπικών τους στοιχείων, ενώ οι υποψήφοι οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας λαμβάνουν τα αποτελέσματα εισαγωγής και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά τα οποία δώσανε πανελλαδικές εξετάσεις και φυσικά καλή επιτυχία και στις οικογένειές τους.

Τι έγινε, βλέπω ότι δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στη μεταξύ μας επικοινωνία. Σας πλάκωσε το πάπλωμα τους περισσότερους. Είχε έτσι δροσερή νύχτα χθες και είπαμε να κοιμηθούμε λίγο παραπάνω. Για ξεκινήστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να μας καλείτε και στο 2310-285-106. Μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς. Καταγράφω αρκετές απουσίες και δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, από φανατικούς ακροατές και έτσι ανθρώπους που αποτελούν μέρος αυτής της παρέας. Χρόνια πολλά να πούμε στην Πελαγία και στον Πελάγιο και στον Ιεζεκίηλ που γιορτάζουν σήμερα 5η 23 Ιουλίου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν, διαβάζω, και σαν σήμερα τον 776 π.Χ. να πούμε ότι αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Σαν σήμερα και το 2018 έχουμε μία μαύρη επέτειο σήμερα. Είναι η πυρκαγιά στο Μάτι, νύχτα κολάσεως στην Αττική, δύο τα μεγάλα μέτωπα της φωτιάς, σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη, 104 οι νεκροί, 172 οι τραυματίες στο Μάτι, βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε η Ελλάδα, ενώ για εικόνα ασύμμετρου φαινομένου έκανε λόγο ο τότε πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα λοιπόν η μαύρη επέτειος από την τραγωδία στο Μάτι το 2018. Σαν σήμερα και το 1957 γεννήθηκε ένας κορυφαίος. Αναφέρομαι στον Νίκο Γκάλη, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του, ο κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Ενώ σαν σήμερα το 1996 πεθαίνει μία σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, γεννημένη το 1934. Έφυγε σαν σήμερα το 1996, συμπληρώνονται 30 ολόκληρα χρόνια από τον θάνατό της, και εμένα σαν χθες μου φαίνεται η εικόνα που βλέπαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με την απευθείας κάλυψη της κηδείας της μεγάλης ηθοποιού. Σαν σήμερα το 2011 φεύγει από τη ζωή η Amy Winehouse, Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής, και σαν σήμερα το 2012 πεθαίνει η φυσικός και αστροναύτισσα, είναι η πρώτη Αμερικανίδα που ταξίδεψε στο διάστημα, η Sally Ride.

0: Και σε μια είδηση η οποία από χθες το πρωί μας έχει συγκλονίσει, αναφέρομαι στην δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου, ομολόγησε μάλιστα το έγκλημά του. Ο συλληφθής είχε απασχολήσει τις αρχές και το 2024, καθώς υπήρχε ένταλμα εις βάρος του για ασέλγεια σε ανήλικη. Ο 28χρονος δράστης ομολόγησε στις αρχές πως τσακώθηκε με τον ποινικολόγο, στη συνέχεια τον σκότωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες από μαρτυρίες, ο ποινικολόγος με τον 28χρονο ήταν σε κοινή παρέα το βράδυ της Δευτέρας. Κάποια στιγμή αποχώρησαν, πρότεινε να τον μεταφέρει σπίτι του με το αυτοκίνητό του. Στη συνέχεια έκαναν μια στάση από το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, όπου διαπληκτίστηκαν για άγνωστο προς το παρόν λόγο. Ο κατηγορούμενος τον χτύπησε μέχρι θανάτου, ενώ ένα στοιχείο που οδήγησε τους αστυνομικούς στη σύλληψή του είναι ότι ο δράστης εντοπίστηκε με σπασμένο χέρι. Σημαντικό ρόλο είναι πιθανό να παίξει και ένα βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές. Από τις 20 Ιουλίου, ώρες πριν εντοπιστεί δολοφονημένος ο Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του, γυμνός και μέσα σε λίμνη αίματος, στο συγκεκριμένο υλικό φαίνονται δύο άτομα να περπατούν σε δρόμο κοντά στο γραφείο του. Ο ένας εκ των δύο φορά ένα νυχτό χρωμορούχο, ενώ αρχικά οι δυο τους περπατάνε σε σχετικά κοντινή απόσταση. Κάποια στιγμή απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον. Συνελήφθη μετά από έρευνες των αρχών και βέβαια από την αξιοποίηση υλικού από τις κάμερες της περιοχής. 8.30 δείχνει το δικό μας το ρολόι. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα, καλή Πέμπτη να έχουμε. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε, παιδιά. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Μαζί μου εδώ στο στούντιο, Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στους προσωπικούς μου λογαριασμούς, αλλά και στη σελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου στο Facebook. Μας ακούτε βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα του FM 100 σε κάθε γωνιά του κόσμου. Στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης έχουν αρχίσει τα προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Βλέπω αρκετά κόκκινα σημεία εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Η Καραμαλή είναι στην ίδια κατάσταση με προηγουμένως. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις κυρίως στο τμήμα από τη συμβολή της Καραμαλή με την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Η Μίκης Θεοδωράκης επίσης λίγο μετά τις 12 όροφες στο ρεύμα καθόδου έχει κίνηση. Βασιλής Σόλγας και Τσιμισκή μέχρι στιγμής κανένα πρόβλημα δεν αντιμετωπίζουν, όπως επίσης και η Εγνατία έχει ικανοποιητική κυκλοφορία, ενώ για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, δεν αντιμετωπίζετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάμε να πούμε μια καλημέρα τώρα σε μια αγαπημένη φίλη, σε μια πολύ καλή συνάδελφο από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είναι η Σοφία Παπαδοπούλου μαζί μας. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να συνεχίσουμε.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την θετική ανταπόκριση για ακόμα μία φορά. Και θέλω να σε ρωτήσω, είσαι και εσύ από αυτούς που έχουν μείνει στην πόλη, έτσι, και εργάζονται. Δεν ξεκίνησες τα μπάνια ακόμα.
1: Έχω μείνει στην πόλη, εργάζομαι, αλλά είμαι από τους τυχερούς που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιώ πάρα πολύ την περιφερειακή οδό παρά μόνο για μία έξοδο. Βγαίνω από Κωνσταντινοπολίτικα, μπαίνω Τριανδρία. Οπότε δεν αντιμετωπίζω αυτά τα προβλήματα με τα κόκκινα που περιέγραφες πριν.
0: Ναι, και είναι και η περίοδος που αρκετοί συμπολίτες μας, αρκετοί Θεσσαλονικείς, έχουν ξεκινήσει τα καλοκαιρινά τους μπάνια. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες, να είναι πολύ καλύτερη η εικόνα η πρωινή στους δρόμους. Λοιπόν, Σοφία, εμείς εδώ στο ραδιόφωνο, στην εκπομπή, αλλά και γενικότερα και στη δημόσια συζήτηση, σχολιάζουμε τις πολιτικές εξελίξεις γύρω από τη ΔΕΘ, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί είναι λογικό ότι οι τόνοι θα ανέβουν, τα κόμματα και οι αρχηγοί θα έρθουν εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην 90η ΔΕΘ, για να μας παρουσιάσουν τα προγράμματά τους, την τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές, με προεκλογικό σαφώς χαρακτήρα. Ωστόσο, δεν έχουμε μιλήσει για το περιεχόμενο, τον εμπορικό χαρακτήρα της 90ης ΔΕΘ και θέλουμε τη βοήθειά σου σε αυτό, γιατί τιμόμενη χώρα μεν θα είναι η Ιαπωνία και θέλω να μου πεις τι βρήκαν οι Ιάπωνες στη Θεσσαλονίκη και στη ΔΕΘ και αποφάσισαν να κάνουν απόβαση φέτος το Σεπτέμβρη.
1: Οι Ιάπωνες έχουν μια έτσι πολύ ξεχωριστή σχέση με την Ελλάδα. Είναι διαχρονική η σχέση τους. Πάει πάρα πολύ πίσω. Είναι οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ήταν από τις πρώτες που δημιούργησε η Ιαπωνία στην Ευρώπη. Για να καταλάβουμε έτσι λίγο το αποτύπωμα που έχουν οι σχέσεις αυτές, και στην Θεσσαλονίκη βρίσκουν όλα αυτά για τα οποία θα φάσουν την Ελλάδα, τον πολιτισμό, την ιστορική έτσι βαρύτητα, και επίσης μια μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν εδώ τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Θεωρούν πραγματικά τη Θεσσαλονίκη μια πύλη προς τα Βαλκάνια και μια περιοχή στην οποία πραγματικά, αν και δεν έχουν μέχρι στιγμής κάποιο σοβαρό οικονομικό αποτύπωμα, θεωρώ ότι μπορούν να το αποκτήσουν. Και αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, είναι από συζητήσεις που είχα με ανθρώπους της πρεσβείας όταν είχαν έρθει να ανακοινώσουν την συμμετοχή τους εδώ στην 90η ΔΕΘ, που είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς συμπίπτει με τα 100 χρόνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και έτσι αυτό όλο σηματοδοτεί μια προσπάθεια αναβάθμισης των ελληνο-ιαπωνικών σχέσεων σε οικονομικό, τεχνολογικό επίπεδο, φυσικά γιατί οι Ιάπωνες είναι πολύ μπροστά, αλλά και πολιτιστικό, όπως έλεγα νωρίτερα.
0: Περιμένουμε, φαντάζομαι, να έρθουν και επιχειρήσεις από την Ιαπωνία, εκτός από τα στελέχη, τα κυβερνητικά, τους θεσμικούς παράγοντες οι οποίοι θα βρεθούν εδώ για τα εγγένεια και του περιπτέρου της Ιαπωνίας και φυσικά της ΔΕΘ. Έχεις καθόλου εικόνα τι μεγέθους επιχειρήσεις θα έρθουνε?
1: Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω πάντα, τόσο η Διεθνής Έκθεση Ελκύρωσης της Πρεσβείας της Ιαπωνίας μιλούν για δεκάδες εταιρείες και οργανισμούς που θα παρουσιάσουν τεχνολογία, επιχειρηματικότητα, πολιτισμό, τουρισμό και καινοτομία. Να πούμε ότι κεντρικό θέμα θα είναι το τακούμι. Τακούμι στα Ιαπωνικά είναι ο δεξιοτέχνης, ο μάστορας. Ναι. Και αυτό θα δομηθεί πάνω σε τρεις άξονες. Την σοφία, την ενσυναίσθηση και την κινητήρια δύναμη, που είναι έτσι στα χαρακτηριστικά της ιαπωνικής φιλοσοφίας. Και το μήνυμα αυτό συνδέει την παραδοσιακή ιαπωνική τεχνογνωσία με τις σύγχρονες τεχνολογίες, τις υποδομές, την κινητικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εξηγώ δηλαδή ότι αυτό είναι το πλαίσιο. Τώρα, με βάση τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής από την πρέσβη, αλλά και τις συζητήσεις που είχαμε, βάση θα δοθεί το πολύ μεγάλη στην προηγμένη βιομηχανία και την παραγωγή, στην αυτοματοποίηση και τη ρομποτική, στις μεταφορές και την κινητικότητα, στον τουρισμό φυσικά, γιατί δεν επισκέπτονται αρκετοί Ιάπωνες στη Βόρεια Ελλάδα και θα ήθελε η Ιαπωνική Πρεσβεία να έτσι μεγαλώσει αυτό το κύμα των Ιαπώνων που έρχονται προς την περιοχή μας. Επίσης, έμφαση θα δοθεί στις δημιουργικές βιομηχανίες, στον πολιτισμό και το design και στις βιώσιμες υποδομές. Τώρα, η φιλοδοξία δεν περιορίζεται βέβαια μόνο σε αυτά ή μόνο σε μια πολιτιστική παρουσία που θα έχει έντονο πολιτισμικό στοιχείο, πολιτιστικό στοιχείο, αλλά φυσικά το πρώτο και κυρίαρχο έτσι, στοιχείο είναι η δημιουργία επιχειρηματικών συνεργασιών. Ετοιμάζονται πάρα πολλές B2B επαφές και επενδυτικές συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και ιαπωνικών επιχειρήσεων. Και μεταξύ ας πούμε, έτσι, αυτών που πιστεύω ότι θα έρθουν στην Ελλάδα είναι και μερικά βαριά χαρτιά της ιαπωνικής βιομηχανίας, όπως η Toyota, η Daikin, η Fujifilm, η Takeda, η Sysmex, η Weather News, η Mitsubishi. Μερικές μόνο από εταιρείες που μου έρχονται έτσι τώρα
0: και είναι
1: στο μυαλό
0: και πολύ...
1: και με τις οποίες υπάρχουν έτσι στοιχεία ότι είναι πολύ θετικές για τη συμμετοχή.
0: Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό που είπες για τις B2B συναντήσεις, γιατί βορειοελλαδικές επιχειρήσεις θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν, να αναπτύξουν, να αναδείξουν τα προϊόντα τους, τις υπηρεσίες τους και ενδεχομένως να κεντρήσουν βέβαια και το ενδιαφέρον των στελεχών αυτών των κολοσσών που μας ανέφερες, Σοφία. Και βέβαια νομίζω ότι και στο κομμάτι της ψυχαγωγίας, της διασκέδασης και το πολιτιστικό κομμάτι αυτό της έκθεσης σίγουρα θα υπάρχει ιαπωνικό χρώμα.
1: Επίσης θα ήθελα να πω ότι μέχρι σήμερα ο ισχυρότερος πυλώνας συνεργασίας μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας είναι η ναυτιλία. Οπότε και εκεί πέρα αναμένεται να υπάρχει μια ιδιαίτερη έμφαση. Οι Έλληνες εφοπλιστές αποτελούν διαχρονικά, να θυμίσουμε, τους μεγαλύτερους πελάτες των Ιαπωνικών ναυπηγείων και των χρηματοδοτικών οργανισμών στο πεδίο της ναυτιλίας. Και ίσως αυτό είναι και το πεδίο το πιο όριμο και στρατηγικό στις διεθνείς σχέσεις. Γι' αυτό και μάλιστα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να συμμετάσχουν και ναυτιλιακοί χορηγοί και φορείς. Κάτι που δεν είχαμε δει στο παρελθόν με ανάλογες στρατηγικές συμμετοχές. Τώρα βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι η Ιαπωνία αναζητά ευρωπαϊκές βάσεις, επειδή μου με ρώτησες πριν γιατί η Θεσσαλονίκη, για R&D, για ψηφιακές εφαρμογές, logistics και data services, και με το οικοσύστημα τεχνολογίας που έχει αναπτυχθεί στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται η πόλη ως ένας πιθανός κόμβος για την Ανατολική Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα πούμε ότι περιμένουμε και φαρμακευτικές ιαπωνικές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για κλινικές μελέτες, βιοτεχνολογία και διανομή φαρμάκων στην ευρύτερη περιοχή. Τον τουρισμό είπαμε ότι θα δοθεί έτσι πολύ έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό, γιατί οι Ιάπωνες αγαπούν πάρα πολύ τον ελληνικό πολιτισμό, στην κρουαζιέρα, αλλά και στο αυτό που λένε luxury tourism, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό Ιαπώνων που θέλει να ταξιδεύει και έχει πολύ μεγάλο και υψηλό budget. Και αυτό αναμένεται να βρεθεί έτσι στο επίκεντρο των επαφών αυτών που αναλύσαν προηγουμένως.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια όλο αυτό το οποίο μας έχεις περιγράψει. Σοφία, δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω, γιατί είναι ένα κομμάτι του ρεπορτάζ το οποίο το παρακολουθείς και μάλιστα το παρακολουθείς στενά, να φύγουμε από την έκθεση, να φύγουμε από την τιμόμενη χώρα που είναι η Ιαπωνία. Θα μείνω όμως στην παρουσία άλλων κρατών στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε αλλαγές στα προξενία Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς ολοκληρώνεται η θητεία τους. Και επειδή είσαι ένας άνθρωπος που παρακολουθείς στενά τις δραστηριότητες των προξενείων στην πόλη, θέλω λίγο έτσι από την εμπειρία σου, από την δημοσιογραφική σου ματιά, να μας περιγράψει λίγο το αποτύπωμα που άφησαν οι απερχόμενοι πρόξενοι της Γαλλίας και τον ΗΠΑ εδώ στην πόλη.
1: Ναι, μιλάμε για τον Τζέρι Ισμαήλ, τον Αμερικανό Γενικό Πρόξενο και τον Ζάνι Κλαβό, τον Γάλλο, οι οποίοι ολοκληρώνουν τη θητεία τους και φεύγουν, αφήνοντας ο καθένας το ξεχωριστό δικό του αποτύπωμα. Τώρα να πούμε για την Αμερικανική παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα. Τα προηγούμενα χρόνια είχε αποκτήσει μια μεγάλη στρατηγική προβολή, κυρίως επί Πάιατ, όταν ήταν ο Πάιατ πρέσβης στην Ελλάδα, λόγω της Αλεξανδρούπολης, της ενέργειας και της στρατιωτικής κινητικότητας. Βέβαια, τα χρόνια που ακολούθησαν και έτσι η αλλαγή και της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή έδειξε ότι αυτή η κινητικότητα δεν απέκτησε το αντίστοιχο κοινωνικό, οικονομικό και επιχειρηματικό αποτύπωμα στη Βόρεια Ελλάδα, τουλάχιστον κατά την δική μου προσωπική άποψη. Δεν έχουμε δει αυτό το κύμα αμερικανικών επενδύσεων στη Θεσσαλονίκη που περιμέναμε και που είχε ξεκινήσει για να συνδέσουμε έτσι και τις εκθέσεις της Διεθνής από την παρουσία της Αμερικής Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, που είχε αρχίσει, υπήρχε μια κινητικότητα και είχαν καλλιεργηθεί πολύ υψηλές προσδοκίες. Αυτό όμως τα επόμενα χρόνια δεν νομίζω ότι πήρε τη διάσταση που εμείς τουλάχιστον είχαμε φανταστεί εδώ στην πόλη.
0: Ναι.
1: Ακόμη και η Αλεξανδρούπολη, που αποτελεί το βασικό σύμβολο της αμερικανικής παρουσίας, έχει κυρίως γεωστρατηγική σημασία πλέον. Δεν έχει μέχρι σήμερα μετατραπεί σε μεγάλο οικονομικό μετασχηματισμό για τοπική κοινωνία, σύμφωνα με αυτά φυσικά που λένε οι φορείς της περιοχής. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Ισμαήλ, ο Τζέρι Ισμαήλ, έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στην περιφέρεια με πάρα πολλές επισκέψεις. Προσπάθησε να αναθερμάνει και να αναβιώσει πράγματα και θα έκρινα πολύ θετική την παρουσία του στην περιοχή. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι οι κινήσεις των γενικών προξένων και των πρέσβεων είναι εν πολλής αποτέλεσμα της κεντρικής αμερικανικής πολιτικής του State Department. Τώρα, όταν η Αμερική έχει τόσο πολλά ανοιχτά μέτωπα σε όλο τον κόσμο, καταλαβαίνουμε ότι και η πολιτική της προσαρμόζεται ανάλογα στις χώρες όπου δραστηριοποιείται διπλωματικά. Θα έλεγα ότι ήταν όμως θετικό, ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτός, ένας άνθρωπος που πραγματικά έδωσε μεγάλη έμφαση στην περιφέρεια και ήθελε να πει ότι είμαστε εδώ πέρα, είμαστε παρόντες και περιμένουμε τα επόμενα βήματα. Οπότε θα έλεγα ότι ήταν θετικό το αποτύπωμα.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα τον συνάδελφό του από την Γαλλία, εγώ λίγο παρακολουθώντας και δεν μπαίνω στα βαθιά αυτού του ρεπορτάζ, είδα ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχε μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης.
1: Υπήρχε, να πούμε διαχρονικά, ότι η Γαλλία διαθέτει ένα πολύ βαθύ ιστορικό και κοινωνικό κεφάλαιο στην πόλη με το Γαλλικό Ινστιτούτο, γιατί είναι εκτός να θυμίσουμε ότι ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας είναι και διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, ενός θεσμού για την πόλη. Δίνουν πολύ έμφαση στις πολιτιστικές σχέσεις οι Γάλλοι, στις πανεπιστημιακές διασυνδέσεις που τα πάνε πάρα πολύ καλά εκεί, και βασίζονται σε αυτό τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, ώστε αυτή τη μακρά παρουσία τους στην πόλη να την εδραιώνουν κάθε φορά. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι, να πάω λίγο πίσω στους Αμερικανούς, για να μην είμαι πολύ δίκαιη έτσι με την τουλάχιστον αυτά που λέω εγώ για την παρουσία του, θα πούμε ότι ο Τζέρι Ισμαήλ μπορεί να μην αφήνει μια αμερικανική επέλαση στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά υπήρχε μια περίοδο έντονης αμερικανικής διπλωματικής παρουσίας που έδωσε έτσι μια γεωπολιτική αξία στην παρουσία του. Όμως θα πρέπει να αυτό το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στη γεωπολιτική σημασία και το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα να γεφυρωθεί. Ελπίζουμε ότι οι εξελίξεις ή διεθνείς θα είναι τέτοιες που θα επιτρέψουν να δοθεί χώρος και να πάμε έτσι πίσω σε πράγματα που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση, για αυτή την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι
1: ευχαριστώ
0: καλά. Πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή σου
1: καλή
0: μέρα.
1: Συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν η φίλη πάνω απ' όλα και πολύ καλή συνάδελφος, η Σοφία Παπαδοπούλου από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε ραγδαίες δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Δημήτρης Μητρουλιάς, εισηγήθηκε την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ με την ίδια κατηγορία προτείνει να παραπεμφθεί και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κώστας Αγοραστός, όπως και τέσσερα ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία προέρχονται κυρίως από τις τάξεις της πυροσβεστικής. Αντίθετα, εισηγήθηκε την απαλλαγή δύο μη πολιτικών προσώπων από το σύνολο των 7 που αρχικά είχαν συμπαραπεμφθεί με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών ως συμμέτοχοι. Στην περίπτωση τώρα που η εισαγγελική πρόταση γίνει δεκτή, θα σημάνει την συγκρότηση του πρώτου ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση των Τεμπών. Ο κύριος Θεόδωρος Καραόγλου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη Β' Θεσσαλονίκης, πρώην υπουργός, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραόγλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε
0: Σουτάκη. Και υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας θα πρέπει να συμπληρώσω.
2: Σωστά. Καλημέρα σε εσάς, στους συνεργάτες σας και βεβαίως σε όλους τους ακροατές.
0: Πώς είστε?
2: Δόξα τω Θεώ, που υγείαμε καλά. Το αυτό ποθό και διήμας, όπως λέγαμε παλαιότερα, στην καθαρέβωσα με ύψινο.
0: Κύριε Καραόγλου, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για αυτές τις εξελίξεις που αφορούν τα Τέμπη και τον κύριο Τριαντόπουλο. Ναι. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισηγείται την παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο.
2: Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια καταρχήν απόφαση δικαστική. Η Νέα Δημοκρατία έχουμε μάθει να σεβόμαστε τις αποφάσεις των δικαστών και τις προτάσεις τους. Σε πρώτη φάση, αυτό που θέλω να παρατηρήσω ότι είναι αυτό μια εισαγγελική πρόταση. Άρα πρέπει να αποφασίσει τα σχετικά το Δικαστικό Συμβούλιο. Αλλά ακόμη και αν αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο ότι ναι, πρέπει να παραπεμφθεί ειδικά ο κ. Τριαντόπουλος ως υπουργός στο ειδικό δικαστήριο, την τελική κρίση έχει το ίδιο το δικαστήριο. Άρα λοιπόν αυτό που λέω και πρέπει να το λέμε όλοι μας είναι ότι ισχύει στο ακέραιο το τεκμήριο αθωότητας και ότι εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις δικαιοσύνης όλες και όχι αλακάρτη.
0: Αυτό είναι και μία μομφή προς την αντιπολίτευση, γιατί το τελευταίο διάστημα πάλι ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αφορμή την άλλη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την παραπομπή των τεσσάρων συναδέλφων σας, βουλευτών, τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι διάβαζα από το ρεπορτάζ, θα ξεκινήσουν οι δίκες για τους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Προφανώς είναι μια μορφή σε βάρος των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
0: Και το λέω γιατί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με δηλώσεις του, όπως επίσης και το σύνολο του στελεχειακού δυναμικού της Νέας Δημοκρατίας, κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη από τους εμπλεκόμενους συνολικά, από τους 13, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και της έρευνας που έκανε η Ευρωπαία Εισαγγελέα.
2: Ισχύει αυτό, κύριε Στολάκη, γιατί πριν από μερικούς μήνες, όταν ανακοινώθηκε η πρόταση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως να παραπεμφθούν 13 βουλευτές και φάνηκε εκ του αποτελέσματος, χωρίς να έχει γίνει η απαραίτητη και σε βάθος έρευνα να δει αν υπάρχουν έστω αποχρώσεις ενδείξεις, τότε βγήκαν όλα τα κόμματα, ξεκινώντας από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον κ. Ανδρουλάκη, και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, και κάναν αυστηρή κριτική μιλώντας για υπόδικους. Τελικά, εκ του τελικού πορίσματος, από τους 13, η 9 τίθεται η υπόθεση του αρχείου γιατί δεν υπάρχουν ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις. Άρα είναι λογικό ότι θα πρέπει να ζητηθεί μια συγγνώμη από όλους αυτούς που άδικα κατηγορηθήκαν και βεβαίως να μην βγάλουν τα κομμάτια της αντιπολίτευσης, να κάνουν υπομονή και να περιμένουν, γιατί όταν μια υπόθεση βρίσκεται σε υποδικαστική έρευνα, θα περιμένουν το αποτέλεσμα για να κάνουν κριτική. Όχι με τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν, με τις πρώτες ενδείξεις να μιλάνε για υπόδικους ή για οτιδήποτε κυβέρνηση υποδίκων και όλα τα σχετικά που λέγανε.
0: Μάλιστα. Τώρα, οι τόνοι είναι λογικό να ανεβαίνουν. Σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε. Το έχει πει ατύπως και ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλλον έχει σημάνει την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Διαβεβαιώνει βέβαια ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αλλά λέει τρέχουμε σαν να έχουμε εκλογές αύριο. Το στίχημα της Νέας Δημοκρατίας, ο στόχος, όπως έχει υποθεί αρκετές φορές και από τα χείλη τα πρωθυπουργικά αλλά και των υπολείπων κυβερνητικών στελεχών, είναι τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας με αυτοδυναμία, και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Είστε έμπειρος, κύριε Καράογλου, στα πολιτικά, τόσα χρόνια εκλέγεστε στην Β' Θεσσαλονίκης. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος?
2: Μου αρέσει να μιλάω πάντα με ειλικρίνεια και με βάση τα σημερινά δεδομένα. Έτσι, βεβαίως μπορώ να κάνω και μια εκτίμηση για το μέλλον, αλλά με βάση τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι είναι δύσκολο να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Γιατί για να πάρει το πρώτο κόμμα που όλες οι δημοσκοπίες δείχνουν ότι θα είναι Νέα Δημοκρατία, και πράγματι αυτή είναι και η δική μου αίσθηση, είναι ότι θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 37,5%. Κάτι που με σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται.
0: Ο Σαμαράς και το κόμμα το οποίο ακούγεται ότι θα κάνει θα δυσκολέψει περισσότερο την επίτευξη αυτού του στόχου.
2: Προφανώς. Όσα κόμματα γίνονται και είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς και θα δημιουργήσουν προβλήματα. Γιατί θα κόψουν κάποιους ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, εκτιμώ ότι αν ο κ. Σαμαράς κάνει τελικά το κόμμα, θα κόψει πολλούς ψήφους και από τα κόμματα που ούτως ή άλλως είναι δεξιότερα. Βλέπε Ελληνική Λύση, βλέπε Φωνή Λογικής, βλέπε Νίκη, βλέπε το κόμμα Κίνημα Ελπίδα Δημοκρατίας κυρίας Χαριστιανού. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια εξέλιξη υποθετική. Υπάρχουν πράγματα πληροφορίες ότι ο κ. Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Περιμένουμε να δούμε και αναλόγως θα τοποθετηθούμε.
0: Μάλιστα.
2: Το που λέω εγώ λοιπόν είναι ότι εμείς έχουμε σαν βασικό στόχο την αυτοδυναμία, γιατί αυτό το πιστεύουμε και είναι πάγια θέση μας. Πιστεύουμε δηλαδή ότι ισχυρές αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι αυτές που εξυπηρετούν καλύτερα τα συμφέροντα του τόπου. Ένας λόγος είναι αυτός. Και δεύτερος, γιατί όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, εμείς θα απευθυνθούμε στο ΠΑΣΟΚ και θα ζητήσουμε από το ΠΑΣΟΚ συνεργασία. Γιατί στο ΠΑΣΟΚ, γιατί με το ΠΑΣΟΚ συνεργαστήκαμε στο παρελθόν. Και το ΠΑΣΟΚ
0: ναι, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν σας θέλει. Έχει πάρει και απόφαση συνεδρίου.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχει μια απόφαση συνεδρίου που λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε. Τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Στις δεύτερες εκλογές ο βασικός μας στόχος θα εξακολουθήσει να είναι και θα παραμένει να πάρουμε την αυτοδυναμία, και βεβαίως σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε την αυτοδυναμία. Θυμίζω γιατί. Θυμίζω ότι το Μάιο του 2012 η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά, τότε επικεφαλής και πρόεδρο της, πήρε στις πρώτες εκλογές 18,9%. Ναι. Και τον Ιούνιο του 2012, σε λιγότερο από ένα μήνα δηλαδή, πήρε 29,3%, δηλαδή 11 μονάδες πάνω. Άρα λοιπόν, αν η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές θα περάσει το 27-28%, τότε στις δεύτερες εκλογές μπορεί να πάρει την αυτοδυναμία που, επαναλαμβάνω, πιστεύουμε σε αυτήν, αγωνιζόμαστε για αυτήν, γιατί πιστεύουμε ότι σταθερές κυβερνήσεις εξυπηρετούν καλύτερα τα συμφέροντα του.
0: Το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό, κυρίως βέβαια στον χώρο της αντιπολίτευσης. Θα παρακολουθείτε. Χθες ανεξαρτητοποιήθηκε ο κύριος Φάμελος από το κόμμα του, από το κόμμα στο οποίο διετέλεσε πρόεδρος, και παραιτήθηκε κάποια 24 ώρα νωρίτερα. Ο αριθμός των ανεξαρτήτων βουλευτών ξεπερνά τους 50. Είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα μετά από εκείνη της Νέας Δημοκρατίας, η ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών. Σας προβληματίζει, κύριε Καράογλου, αυτή η εικόνα? Μάλιστα, έχουν εκφραστεί και απόψεις, αν δεν κάνω λάθος, και από το δικό σας το κόμμα, ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση στο Κοινοβούλιο είναι να πάμε σε προώρες εκλογές.
2: Αυτό νομίζω έχει ξεκαθαρίσει μόλις χθες στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, ο κ. Μητσοτάκης. Για μια ακόμη φορά διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Και το βράδυ σε εκδήλωση που μίλησε το είπε, και, ναι, και ο κ. Λιβάνιος έκανε δηλώσεις, λέει, επιχειρησιακά ετοιμαζόμαστε, λέει, οι εκλογές θα γίνουν το 27.
2: Επομένως, ας σκεφτούμε λογικά. Όταν ένας άνθρωπος θέλει να κάνει, να ευνηδιάσει κάνοντας πρόορες εκλογές, θα μπορούσε να λέει 100 φορές την ημέρα.
0: Ναι, απλά για την κατάσταση, για την κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι στα τελευταία χρόνια μία αντίστοιχη έτσι, κατάσταση θυμάμαι εγώ τότε εκεί πριν από τα μνημόνια με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, όπου είχαμε δηλώσει το περιστήλιο ανεξαρτητοποίηση, παραιτήσει κυρίως βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Δεν θυμάμαι αντίστοιχη εικόνα στη Βουλή το τελευταίο διάστημα.
2: Ούτε εγώ τη θυμάμαι. Στα 22 χρόνια που υπηρετώ το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν υπήρχε τέτοια εικόνα. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε φτάσει σε αυτό το τεράστιο μέγεθος των 51 ανεξάρτητων βουλευτών και έποτε και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις από ό,τι και γνωρίζω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Αυτό είναι κάτι που αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικότερα τα κόμματα της αριστεράς. Σε ό,τι αφορά το χώρο το δικό μας, εμείς έχουμε αποδείξει ότι 156 βουλευτές ήμασταν και συνεχίζουμε. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση και μια στήριξη η οποία είναι δεδομένη.
0: Μάλιστα.
2: Βεβαίως πάντοτε με την κριτική μας που γίνεται πάντοτε μέσα στα κομματικά όργανα ή καλοπροαίρετα όταν πρέπει και όπου πρέπει για λάθη που τυχόν γίνονται, γιατί δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Αυτό που λέω λοιπόν και το πιστεύω είναι ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι λειτουργεί θεσμικά και όταν λέει εκλογές την ολοκλήρωση της θητείας την άνοιξη 27,
0: μάλιστα,
2: εκεί θα τις κάνει.
0: Μάλιστα, κύριε Καράογλου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Καράογλου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη Β' Θεσσαλονίκης. Η κυρία Αλεξάνδρα Μαρτίδου μπαίνει σιγά σιγά στο στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων των 9. Εμείς τα λέμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με καθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από δυτικά προς ανατολικά. Αρχίζουν οι καθυστερήσεις από το ύψος της Νεάπολης. Πιο έντονες γίνονται στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας. Ανάλογη καθυστέρηση σε αυτό το σημείο έχουμε και στην αντίθετη κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά. Αρχίζει και έχει η κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως το ρεύμα που οδηγεί προς την έξοδο της πόλης από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Βούλγαρη. Καλύτερη εικόνα στην αντίθετη πλευρά του δρόμου. Έχει αρκετή κίνηση στην οδό Λαγκαδά στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης. Τέλος αγωνίας για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα 4 πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν μπορούν να γυρίσουν το χρόνο πίσω, επεμβαίνουν για να περιορίσουν το κακό, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνά, σε ευρεία σύσκεψη αυτοδιοικητικών και υπηρεσιακών παραγόντων, που πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον Υφυπουργό Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας Θράκης Κώστα Γκιουλέκα. Ο κ. Τουρνά σημείωσε ότι η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των πυρκαγιών, επισημένοντας ότι στόχος είναι να εφαρμόζονται και να τηρούνται οι κανόνες πολιτικής προστασίας, ώστε να αποφεύγονται απώλειες ζωών και περιουσιών από πυρκαγιές και από έντονα καιρικά φαινόμενα. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω τις δεκάδες εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Ο Σύλλογος Συγγενών και ο Δήμος Μαραθώνα διοργανώνουν εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες κορυφώνονται σήμερα με επιμνημόσυνες δεήσεις και πεζοπορία ως την Αργυρά Ακτή. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς και 4 εκ των 7 συγκατηγορουμένων του, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχέας Λάρισας, κατά τον κρίσιμο χρόνο, σε δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, εισηγείται ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας προς το Δικαστικό Συμβούλιο. Συνεδριάζει στις 10 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Κισαία. Το απόγευμα στις 7 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην περιοχή των Γρεβενών, όπου θα απευθύνει ομιλία κατά την τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος, τον Ε65, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός κρίσιμου έργου υποδομής για τη χώρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών του flyover. Από τις 11 απόψε έως τις 5 αύριο το πρωί θα κλείσει το ρεύμα προς ανατολικά στο τμήμα από τον κόμβο K5 Πάπα Γεωργίου έως τον K6 Μετεώρων. Την Παρασκευή στο ίδιο χρονικό διάστημα θα υπάρξει αποκλεισμός και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας στο ίδιο τμήμα. Η έναρξη της δίκης στη Νέα Υόρκη του έκτοτου Προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών προγραμματίστηκε για την 1η Ιουνίου του 2027. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
8: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει

τι έχει να γίνει το Σεπτέμβρη, 12 του Σεπτέμβρη αν θυμάμαι καλά, στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου εδώ στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τα 30 χρόνια παρουσίας του στην ελληνική μουσική σκηνή. Ο Αντώνης Ρέμος θέλει να ευχαριστήσει την πόλη του, την πόλη από που ξεκίνησε αυτή την σπουδαία καριέρα, και γι' αυτό το λόγο οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις για την μοναδική αυτή συναυλία. Θα γίνει στην παραλία της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το δεύτερο Σαββατοκύριακο, και από ό,τι φαίνεται θα είναι sold out, θα είναι δωρεάν η είσοδος, θα υπάρχει πάρα πολλής κόσμος. Λοιπόν, 9 και 12 δείχνει το δικό μου το ρολόι. Εσείς μας καλείτε στο 2310-285-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας επικοινωνούμε. Επίσης περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι γνωστός τρόπος επικοινωνίας και μέσω των social media, Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Facebook και στο Instagram, και μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ στις 7 θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών. Χθες μίλησε το βράδυ, έστειλε ξανά το μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 την Άνοιξη. Το ίδιο έκανε και κατά την διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Πορτογαλό Πρωθυπουργό Λουίς Μοντενέγκρο. Ο κύριος Μητσοτάκης άφησε μάλιστα σαφείς αιχμές κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Επανέλαβε ότι βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης, και τόνισε ότι είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με βεβαιότητα και εκ του ασφαλούς, επειδή και οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές, με το αζημίωτο είναι, τζάμπα είναι, είπε κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε να ξεφυλίσουμε εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνουν την ειδησιογραφία οι σημερινές κυκλοφορίες. Ξεκινούμε με την εφημερίδα Καθημερινή, στα συντριβάνια και με βεντάλιες σε σειρμούς. Εχθές αυτό το οποίο γινόταν στην Αθήνα, γιατί μίλησα με αρκετούς φίλους οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα, ήταν πραγματικά πρωτόγνωρο. Είχε πάρα

0: Πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πάρα πολύ ζέστη εχθές στην Αθήνα. Η Αθήνα ήταν καμίνη. Καλύτερη κατάσταση στην Θεσσαλονίκη. Βέβαια, εμείς νομίζω ότι το μεγάλο το πρόβλημα το είχαμε την Δευτέρα και την Τρίτη. Όσοι βρέθηκαν το μεσημέρι έξω στην πόλη, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η μετακίνηση. Συνεχίζουμε με την καθημερινή. Ψηφιακό τευτέρι με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Μπαίνει πλαθόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος και παράθυρα διαφθοράς στο σύστημα e-άδειες. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της ΕΑΔ για την πολεοδομία της Ρόδου. Όταν η AI βγαίνει εκτός ελέγχου, πώς ένα πρόγραμμα χάκαρε από μόνο του μία εταιρεία. Γιώργο, εγώ στο έχω πει ότι το AI δεν τα πάω καλά με το AI. Δεν μπορώ να το συνηθίσω, ρε παιδάκι μου, αυτό το, ξέρεις, την τεχνητή νοημοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημείο των καιρών. Είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας και είναι λογικό να μπαίνει στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Τα νέα τώρα. Συντάξεις χειρίας, ανοίγει παράθυρο για αναδρομικά. Νέα γενιά διεκδικήσεων εν όψη μολονότη τροπολογία που ψηφίστηκε την αποκλεί. Τι αποκαλύπτουν δύο διεθνείς έρευνες. Ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Οι Έλληνες αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990, ωστόσο αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Παρ' όλα αυτά ζούμε καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Μάτι, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, οι μνήμες και οι πληγές δεν σβήνουν και Μέρι Λίντα, μία φωνή, μία εποχή 1935-2026. Πάμε στην απογευματινή πρωτοβουλία Γεωργιάδη για φρένο πωλήσεων σε ανήλικους, μπλόκο στα ενεργειακά ποτά για τα παιδιά και στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Υγείας εξετάζει μέσω άμεσης νομοθεσίας την απαγόρευση διάθεσης επικίνδυνων ροφημάτων στα πρότυπα του εμπάργκο Αγγλίας-Ισπανίας. Ο παθολόγος κύριος Τούλης αναλύει τους κινδύνους από την υπερκατανάλωση του υγρού πυρ των energy drinks και... Ένωσε λαό και κολονάκι, Μέρι Λίντα, 1935-2026, τα δύσκολα χρόνια, η μεγάλη επιτυχία και η πολυκύμαντη ζωή της, αύριο το τελευταίο αντίο, αύριο θα πούν συγγενείς, φίλοι, το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, την αγαπημένη αυτή τραγουδίστρια των αθάνατων επιτυχιών, η οποία πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο γεροκομείο Αθηνών από δική της επιλογή. Η τελευταία της επιθυμία ήταν η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα το εκκλησάκι που βρίσκεται στον χώρο του γεροκομείου. Έτσι εκεί θα την αποχαιρετήσουν οι συγγενείς και οι φίλοι. Χθες την αποχαιρέτησαν πάρα πολύ γνωστοί Έλληνες καλλιτέχνες οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί της. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συνταχτών. Το φάντασμα της Νοβάρτης πάνω από το Μαξίμου. Ο Μάριος Σαλμάς βγάζει από το αρχείο την εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη. Νομοσχέδιο για το νερό, ομόφωνο όχι των δημάρχων στην υφαρπαγή των ΔΕΙΑ. Ριζοσπάστης, κοινωνικά παζάρια, κοινικά παζάρια και βαρβαρότητα στις πλάτες των ξεριζωμένων από τους πολέμους, εύσημα από την Κομισιόν στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Ελεύθερος τύπος, 8 χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι, θα κουβαλάμε για πάντα τον πόνο και την απώλεια. Άλλο θέμα, αναλυτικός οδικός για ενοικιαστές, τα 6 σως για την επιστροφή ενοικίου. Στο μανιφέστο, βόμβες κατά Σαλμάκη Ανδρουλάκη, ο θλιβερός λαϊκιστής πρόεδρος του Πασόκ θα έβγαζε ακόμη και το Βενιζέλο κλέφτη για να με πλήξει. Είναι δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Στο ποντίκι, στενή για τους πρώην η πόρτα της Ελλάς, τα στοιχήματα του Σεπτεμβρίου για τον Τσίπρα, δεθ δημοσκοπήσεις και ψηφοδέλτια, λίγοι και εκλεκτοί από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι Γεροβασίλη θα περάσουν από τη Χαραμάδα, το κέντρο, το στίγμα διαχειριστικών λύσεων και το όχι σε λογικές κόμματος διαμαρτυρίας. Εγώ προσωπικά με μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα δεν θα είχα πρόβλημα η ωραία Ελένη να, αν ήταν μαύρη, αν ήταν ΣΥΡΙΖΑ, τη ρωτάει κάποιος. Στον τύπο της Θεσσαλονίκης, κυρίαρχη η Νέα Δημοκρατία σε Α και Β Θεσσαλονίκης. Μία δημοσκόπηση και θα έχει ένα ενδιαφέρον να τη συζητήσουμε με την επόμενη καλεσμένη μας. Καθαρή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με 29,5 στην Α και 34,2 στην Β Θεσσαλονίκης. Είναι δημοσκόπηση της εταιρείας Interview. Αλλάζει ο χάρτης. Δεύτερη η Ελλάς σε ιστορικά χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ, πρώτος σε δημοτικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερος ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στην Κόντρα, καταδρομική επιχείρηση στα γραφεία της ΤΕΧΑΝ με εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα που αποκαλύπτουν το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και άλλο θέμα στην σημερινή εφημερίδα Ο Λόγος. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Εστία, πραξικόπημα στη δικαιοσύνη, ο κύριος Φλωρίδης αναστέλει το αυτοδιοίκητο. Πάμε και στην Political. Μόνο στην Political ψηφιακός εγκέφαλος μπαίνει στα σχολεία. Τι θα προβλέπει η νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για τους μαθητές σε βάθος 15 ετών. Και τελευταίο πρωτοσέλιδο για σήμερα, αυτό της Δημοκρατίας. Ανοίξτε πάλι τον φάκελο του σκανδάλου Νοβάρτης. Εκτέλεσε τον Άδωνη ο Σαλμάς, αποκάλυψε ντοκουμέντα φωτιά για παθητική δωροδοκία του Υπουργού Υγείας. Έχασε τη μιλιά του ο Λαλίστατος Άδωνης. Στον αέρα η αρχαιοθότηση για τα διευκρίνηστά του. Μετά τις αποκαλύψεις της Δημοκρατίας, βόμβα από τον Γιώργο Βλάχο στην Βουλή. Ζητεί εξηγήσεις από Μητσοτάκη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Βγήκαν μαχαίρια, ξαφνική επίθεση από το πρώτο θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου και Μπάζο Ματεμπών στο Σκαμνί Τριαντόπουλος και Αγοραστός. Η κυρία Ράνια Θρασκιά, η δικιά μας Θεσσαλονικιά βουλευτής με το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, στην Αλφα Περιφέρεια, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τιτολάκη, είμαι χωρίς φωνή, αλλά θα τη καταφέρουμε.
0: Γιατί έτσι?
1: Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός της εξάρτησης της εποχής και των κλιματιστικών φυσικά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες τα κλιματιστικά έχουν δουλέψει αρκετά.
1: Ακριβώς.
0: Σε όλα τα γραφεία, σε όλα τα σπίτια.
1: Ελπίζω να μην σας ταλαιπωρήσω έτσι με τη βραχνάδα.
0: Κυρία Θρασιά, τώρα είχατε και μια έτσι έντονη εβδομάδα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσουμε από αυτά, γιατί τη Δευτέρα στην αρχή της εβδομάδας βρέθηκε στην πόλη μας ο Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήσασταν και εσείς μαζί του και στην Λαϊκή Αγορά της Νεάπολης, στη γειτονιά σας εξάλλου, στη συνέχεια και στο Δημαρχείο Νεάπολης Σικαιών και στη σύσκεψη που έγινε με τους δημάρχους στη συνέχεια για το ζήτημα της αναγκαστικής συνένωσης των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης με την ΕΙΑΘ, ένα νομοσχέδιο με το οποίο το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τη διαφωνία του. Τι μήνυματα λάβατε εσείς από αυτή την παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σε συνδυασμό βέβαια, δεν ξέρω αν μας ακούσατε νωρίτερα, και με τα στοιχεία μιας νέας δημοσκόπησης που φιλοξενείται σήμερα στον τύπο της Θεσσαλονίκης, που δείχνει ότι στην πόλη μας πρωτιά διατηρεί η Νέα Δημοκρατία και δεύτερη περνάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα.
1: Ας ξεκινήσουμε με την επίσκεψη του Πρόεδρου στην εκλογική του επίσης περιφέρεια, αν θεωρήσουμε ότι είναι και εκείνος βουλευτής Θεσσαλονίκης.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Το που ήταν βασικό ζητούμενο ήταν να αναδειχθεί εξού και η επίσκεψη στον δήμαρχό μας εδώ, στον δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, τον Σωμοδίνα Αλίδη. Ήταν να αναδειχθεί ο οικονομικός και θεσμικός στρακαλισμός των Δήμων. Ξέρετε, αυτό που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και αφορά τον εκλογικό κώδικα, τον καινούριο, δείχνει με ποιο τρόπο απαξιώνεται, νομίζω, να πω και μια βαριά φράση, αλλά έτσι θεωρώ ότι συμβαίνει. Έβαλε και την ταφόπλακα την λειτουργία των Δήμων και της αυτοδιοίκησης. Ενώ λοιπόν μετατίθενται συνεχώς αρμοδιότητες προς τους Δήμους, αφαιρείται η έννοια κάθε όρου και κάθε δυνατότητα ουσιαστικής αυτοδιοίκησης. Και εξηγούμε, όταν λοιπόν μετατρέπεις για την ακρίβεια αλλά και τις ελλείψεις υποδομών ως φταίχτη την τοπική αυτοδιοίκηση και ο πολίτης δικαίως ακόμα και σήμερα, γιατί ξέρετε δεν γίνεται κατανοητό αυτόματα κάθε τι που ψηφίζεται στη Βουλή. Εμείς οι πολίτες φυσικά απευθυνόμαστε πάντα για ό,τι και αν συμβαίνει στις γειτονιές μας, στο Δήμο μας και δικαίως στο Δήμαρχο, γιατί είναι οι άνθρωποι με τους οποίους βρισκόμαστε καθημερινά, είναι οι άνθρωποι από τους οποίους ζητάμε εξηγήσεις και ευθύνες. Όταν αυτοί όμως οι ίδιοι, τόσο για περιπτώσεις όπως είδαμε πρόσφατα στο Ρεόκαστρο, πολιτικής προστασίας, όπως για περιπτώσεις διοίκηση της καθημερινότητας για τους δρόμους, για τα πεζοδρόμια, για την καθαριότητα. Απευθυνόμαστε στους δήμους και εκείνοι πια δεν έχουν τις αρμοδιότητες. Είναι μαθηματικά ακριβές αυτό που λέω, ότι στο τέλος θα είναι μια διαχειριστική αρχή η τοπική αυτοδιοίκηση. Και τώρα έρχεται.
0: Ναι, εμείς είναι κάτι το οποίο το φωνάζουν και οι ίδιοι οι δήμαρχοι εδώ και καιρό και χρόνια, κυρία Θρασκιά, ότι ουσιαστικά η δήμη και η τοπική αυτοδιοίκηση, ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεχώς παίρνει αρμοδιότητες, δεν παίρνει κονδύλια. Υπάρχει και υποστελέχωση φυσικά στις υπηρεσίες των δήμων και όλο αυτό δημιουργεί έτσι ένα πολύ αρνητικό μείγμα, μια αρνητική κατάσταση για τη λειτουργία των ΟΤΑ.
1: Κύριε Στολάκη, είναι πολύ σημαντικό να πούμε για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας ότι αυτό που γίνεται τώρα με τις αναγκαστικές εγχωνεύσεις των ΔΕΙΑ δεν είναι απλό. Τι σημαίνει αυτό, γιατί αντιδρούν δηλαδή οι Δήμοι. Και ειδικά γι' αυτό έγινε και η σύσκεψη μετά με Δήμους της Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής. Σημαίνει ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν πια και το νερό. Όταν Δήμοι, όπως παραδείγματος χάρη ο Δήμος Θέρμης, έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση και μια πολύ μεγάλη δουλειά στο να μπορούν να διαχειρίζονται τα νερά και στο να μπορούν να εισπράττουν, έφτασε ο Δήμος Θέρμης συγκεκριμένα στο 97,5%, μας έλεγε ο κ. Παπαδόπουλος, εισπραξιμότητας. Δεν μπορεί ξαφνικά να έρχεται η κυβέρνηση και να τους λέει αποτύχατε, δεν μπορείτε να το κάνετε, το παίρνω εγώ. Και πού είναι το παράδοξο, όταν στον προηγούμενο νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση, που ψήφισε η ίδια η κυβέρνηση, η ίδια υποκριτική κυβέρνηση, τους έλεγε ότι είναι στη διακριτική σας ευχέρεια. Μπορείτε να επιλέξετε τη συγχώνευση ή όχι. Και τώρα τους λέει όχι, υπάρχει υποχρεωτικότητα στη συγχώνευση. Και όλα θα πάνε στις ΔΕΙΑ που θα συγχωνευτούν όλες για να πάνε στις δύο μεγάλες εταιρείες, στην ΕΙΑΦ και στη ΔΕΙΑ, αντίστοιχα στην Αθήνα. Καταλαβαίνουμε ότι εκεί δεν θα μπορούμε να διαχειριζόμαστε ούτε το κόστος του νερού. Άρα θα δούμε δυστυχώς πολύ ακραίες αυξήσεις από τη μια, από την άλλη. Όταν δεν είναι δημόσιο αγαθό το νερό που εμείς το προτείνουμε και στη συνταγματική αναθεώρηση, είναι πολύ επικίνδυνες πρακτικές αυτές.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο στο δεύτερο θέμα, αυτό των αριθμών, κυρία Θρασκιά, γιατί δημοσκοπήσεις γίνονται. Εντάξει, θα πάρουν κάποια ανάσα και οι εταιρείες των δημοσκοπήσεων το καλοκαίρι. Θα επιστρέψουμε από Σεπτέμβρη με νέες μετρήσεις. Ωστόσο, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Και θέλω να μου πείτε αν προβληματίζεστε για αυτή την εικόνα που έχει δημιουργηθεί. Δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση, απέχοντας από τα ποσοστά του στόχου των επικείμενων εκλογών, που είναι τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Στη δεύτερη θέση, στις τελευταίες πολλές μετρήσεις, βρίσκεται σταθερά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ άλλοτε βρίσκεται στην τρίτη θέση, άλλοτε βρίσκεται στην τέταρτη θέση, πίσω και από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ένα σχόλιο σας, και εάν υπάρχει κάποιος προβληματισμός, εάν υπάρχει κάποιος φόβος ότι θα εδραιωθεί μια τέτοια κατάσταση και εικόνα στο δρόμο προς τις κάλπες.
1: Κύριε Στολάκη, θα σας απαντήσω ευθέως και για τα νούμερα, αλλά θα σας πω ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι αυτή που είδαμε και στην Λαϊκή Αγορά της Νεάπολης, που επισκεφτήκαμε προχθές με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ακρίβεια που δεν έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση, δεν ξέρω αν έχει καν την πρόθεση, να σας πω την αλήθεια, γιατί η πρόθεσή της επιτυγάνεται όπου υπάρχει, εντός εισαγωγικών το λέω, να προστατεύσει τα συμφέροντα των πολλών. Δηλαδή, όταν επαφίεται ολόκληρη κυβέρνηση ευρωπαϊκού κράτους σε συμφωνίες κυριών, σε χειραψίες, και περιμένουμε εμείς οι πολίτες ως αποτέλεσμα αυτών των συμφωνιών σε αυτό το επίπεδο, τα καρτέλ δηλαδή με την κυβέρνηση, οι λίγοι παίκτες της αγοράς με την κυβέρνηση, να τη θασέψουν την ακρίβεια κόντρα στα κέρδη αυτών των κυρίων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα ισχύσει ποτέ. Άρα η πραγματική δημοσκόπηση είναι εκεί έξω. Είναι στις συζητήσεις με τους πολίτες, είναι στην αγωνία των πολιτών, είναι στην ακρίβεια που με τίποτα δεν τη θασέβεται. Είναι σε όλους αυτούς που μένουμε ακόμη στις πόλεις, γιατί δεν μπορούμε να πάμε διακοπές. Τα ελληνικά νησιά είναι απλησίαστα. Εκεί είναι οι δημοσκοπήσεις. Ας έρθουμε λοιπόν και στους αριθμούς. Οι αριθμοί πράγματι πιέζουν το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά. Όμως, θεωρούμε και θεωρώ και εγώ προσωπικά ότι όσο πηγαίνουμε προς την ΒΕΘ, εκεί που η επικοινωνία συναντά την πολιτική ουσία, είναι γυμνά πάρα πολλά κόμματα και κυρίως οι νέοι φορείς.
0: Άρα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα εννοείται, κυρία Θρασιά.
1: Ενώ το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και θα σας πω,
0: επειδή δεν έχουν παρουσιάσει ολοκληρωμένα προγράμματα ακόμα.
1: Μα δεν υπάρχουν προγράμματα, δεν έχουν προγράμματα. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει ένα κόμμα, ένα πρόγραμμα κυβερνησιμότητας, ακόμη και αύριο αν γίνονταν εκλογές, ναι, για να μπορέσει να αναλάβει με σοβαρότητα την κυβέρνηση της χώρας. Και νομίζω αυτό και η πιο σκληροπυρηνική εχθρή του ΠΑΣΟΚ εντός και εκτός Βουλής και στα μέσα ενημέρωση, ακόμη και στα πιο συστημικά που μάχονται σκληρά το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς γιατί αλλάει την πιάτσα, να το πω εκλαϊκευμένα, του αφηγήματος της κυβέρνησης, του χάους ή της δικής της σκληρής διακυβέρνησης στην βάρδια την πολιτική της οποίας έχουμε δυσκολευτεί όλοι μας σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναγίνει. Βλέπουμε και τα εξής παράδοξα. Προτείνει το ΠΑΣΟΚ πράγματα. Θα αναδεικνύει μέσα στη Βουλή, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει μια στήρα αντιπολίτευση. Δεν λέω να αναδεικνύει μόνο τα κακώς κείμενα που όλα αυτό τα έχει αναδείξει εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά προτείνουμε κιόλας πράγματα. Τι κάνει η κυβέρνηση ή μιλάει για λεφτόδεντρα. Μιλούσαμε, ας πούμε, για τις συντάξεις χειρίας. Τι μας έλεγαν, πέρσι στη ΔΕΘ, όχι πριν από 100 χρόνια, πέρσι στη ΔΕΘ. Τι μας είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λεφτόδεντρα που θα τα βρείτε, πετάτε την πάνω.
0: Ναι, αλλά αν δεχτούμε και το κομμάτι των συντάξεων χειρίας, ακριβώς, κατατέθηκε το νομοσχέδιο, ψηφίστηκε από την πλευρά την κυβερνητική και εσείς νομίζω το ψηφίσατε, όχι νομίζω,
1: το
0: ψηφίσατε φυσικά. Άρα πού είναι το λάθος εδώ, κυρία Θρησκιά?
1: Το λάθος είναι.
0: Κάνατε μία πρόταση, τη δέχτηκε η κυβέρνηση, την έκανε νόμο.
1: Στο γεγονός ότι όταν το προτείνει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Στολάκη, υπάρχει αποχλεβασμός μέχρι στόχευση, επίθεση πολεμικής από όλα τα συστημικά μέσα, για να έρθει λίγο αργότερα να το βαφτίσει μεταρρύθμιση, να το βαφτίσει πρωτοβουλία και τότε να είναι εντάξει. Θέλω να πω ότι σε πάρα πολλά πράγματα που οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι πολύ συγκεκριμένες, κοστολογημένες.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι
1: αντιμετωπίζετε με έναν τρόπο που είναι μόνο προπαγανδιστικός.
0: Εσείς θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το συγκριτικό πλεονέκτημα του κόμματός σας, εκτός βέβαια από το ΠΑΣΟΚ, διαθέτει στελέχη, διαθέτει μια ιστορία, διαθέτει ρίζες στην κοινωνία σε διάφορους χώρους. Θεωρείτε λοιπόν ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα του κόμματός σας έναντι των νέων κομμάτων και ειδικότερα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι ότι διαθέτεται ένα πρόγραμμα το οποίο αποτελεί την εναλλακτική πρόταση απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές, σωστά?
1: Ακριβώς, κύριε Στολάκη, και αυτό είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά πάνω απ' όλα αυτό είναι αυτό στο οποίο καλούμε τους πολίτες να εμπιστευτούν. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ ένα προσωποπαγές κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα αξιών, ένα κόμμα ηθικής πολιτικής, ένα κόμμα πρότασης και ελπίδας. Και αυτό βασίζεται φυσικά και στο στελεχειακό δυναμικό, φυσικά και στον πρόεδρό του, φυσικά και στις προτάσεις μας, αλλά πάνω απ' όλα βασίζεται σε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί ο πολίτης να καταλάβει ότι είναι συντονισμένο με την ελπίδα για την επαύριο, αλλά και το οποίο δεν θα το γοητεύσει ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν η συζήτηση πηγαίνει, κύριε Στολάκη, με ποιο θα συνεργαστείτε, τι θα γίνει μετακλογικά, πώς θα γίνει μετακλογικά, εμείς είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να τους πούμε ότι ό,τι και να γίνει, όποιες συνεργασίες και αν προκύψουν, θα είναι κάτω από την ομπρέλα ενός προγράμματος. Άρα εσείς που θα εμπιστευτείτε το πρόγραμμα, δεν θα ζήσετε παράξενες, παράδοξες και κυρίως κάτω από το τραπέζι συμφωνίες, αλλά θα είναι όλοι συντεταγμένοι με αυτό το πρόγραμμα που ξέρετε και αυτό θα ψηφίσετε για να μην υπάρχουν δυσάρεστα αποτελέσματα και δυσάρεστες εκπλήξεις. Και αυτό το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, το αναφέραμε πέρσι στη ΔΕΘ, το ανακοινώσαμε, το επικαιροποιούμε κάθε μέρα που περνάει για να είναι συμβατό όχι μόνο με τις ανάγκες όλων των πολιτών στην Ελλάδα, αλλά με τις εξειδικευμένες ανάγκες των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περιφέρεια που έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και που είμαστε το μόνο κόμμα που λέμε ότι δεν μπορεί να συρρυκνώνεται η χώρα μας από Αθήνα έως Θεσσαλονίκη, αλλά πρέπει να ανασάνει επιτέλους η περιφέρεια, γιατί χωρίς περιφέρεια δεν λύνεται ούτε το οικονομικό, ούτε το δημογραφικό, ούτε η σκληρή εικόνα των νέων να μετικούν με ρυθμούς τραγικούς.
0: Κυρία Θρασκιά, σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Πάντα στη διάθεση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν η κυρία Ράνια Θρασκιά, βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στην Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, πραγματικά διαβάζω μία είδηση και την ξαναδιαβάζω και την ξαναδιαβάζω για να δω αν έχω κάνει κάποιο λάθος. Άκου Γιώργο τώρα τι συμβαίνει. Ο θυμόσοφος λαός λέει του παιδιού μου το παιδί δύο φορές παιδί μου. Σωστά. Ναι. Αν το παιδιού μου το παιδί έχει και λύρες, οι λύρες αυτές είναι δύο φορές δικές μου. Ακούστε τώρα τι έγινε. Γιαγιά λέει έκλεψε στη Θεσσαλονίκη χρυσές λύρες και χρυσά κοσμήματα από το σπίτι του εγγονού της. Ξαναδιάβασα, Αλεξάνδρα, για να δω αν έχω κάνει κάποιο λάθος. Είναι μια απίστευτη καταγγελία, η οποία έγινε στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων του Παύλου Μελά. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ένας 31χρονος άνδρας κατήγγειλε τη γιαγιά του για κλοπή. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη της 64χρονης, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε από το σπίτι του άνδρα στην Ευκαρπία 3 χρυσές λίρες και 3 χρυσά κοσμήματα πεντόλυρα. Αυτό να σου πω δεν μου έχει ξανατύχει να το διαχειριστώ ως είδηση. Ναι, δεν σταματώ να εκπλήσωμαι καθημερινά. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλημέρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM100. Ο Γιώργος Μάγκος είναι στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο. Μία γρήγορη ματιά στην κίνηση. Στον περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά, υπάρχουν κάποια κόκκινα σημεία εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Στην Καραμαλή εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα με τη μετακίνησή σας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η Εγνατία είναι σε καλή κατάσταση, το ίδιο και η Βασιλής Σόλγας, όπως επίσης και η Τσιμισκή, εξαίρεση από όσο βλέπω ένα τμήμα λίγο μετά την Αγία Σοφία, στο οποίο κοκκινίζει στην Τσιμισκή. Παραλιακή Λεωφόρος Νίκης δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα αυτή την ώρα, ενώ έχει βελτιωθεί πολύ η εικόνα και στην Μίκης Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, στο ρεύμα καθόδου. Πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, πάω λίγο σε κάτι το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική. Υπάρχει φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Δερβενίου. Είναι στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου. Η Πυροσβεστική κλήθηκε για την κατάσβεσή της στις 9, λίγο πριν δηλαδή. Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 43 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί και δύο ελικόπτερα. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αιτιά της. Οι φλόγες προς το παρόν, ξαναλέω, προς το παρόν δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή, και είναι αυτά τα οποία λέγαμε και το πρωί με την καλημέρα μας και την έναρξη αυτής της εκπομπής, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε στην κατηγορία 3, υψηλός κίνδυνος. Χθες είχαμε και στο διοικητήριο μία σύσκεψη με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Κώστα Γκιουλέκα, και το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες πολλές πυρκαγιές σε σημεία της κεντρικής Μακεδονίας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα χτυπά καμπανάκια στους αρμόδιους. Πάω στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, θα επιστρέψουμε με την καθημερινότητα. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας Θεσσαλονίκης, ο κύριος Πρόδρομος Νικηφορίδης, είναι μαζί μας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα
0: σας. Τι κάνετε, από ό,τι είδα, γιατί το μαρτυρήσατε κύριε Νικηφορίδη στο Facebook, πάλι σε αυτοψίες βρεθήκατε, σε δρόμους, σε περιοχές όπου γίνονται ασφαλτοστρώσεις στα όρια του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε και χθες εδώ στην εκπομπή, το σχολιάζαμε, ότι μετά τους κεντρικούς δρόμους που πλέον είναι εμφανείς οι παρεμβάσεις με τις ασφαλτοστρώσεις, το πρόγραμμα συνεχίζεται στις γειτονιές, στις 5 δημοτικές κοινότητες και αυτή της Τριανδρίας, στις γειτονιές οι οποίες για πολλά χρόνια ήταν ξεχασμένες.
1: Όλο το επόμενο διάστημα αυτό θα γίνεται. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, ασφαλτοστρώνουμε σε 3 μικρούς δρόμους, σχετικά μικρούς δρόμους, στη Β' κοινότητα. Την οδό Αναγνωσταρά, κανείς μάλλον δεν την γνωρίζει. Την οδό Σαφούς κάποιοι την γνωρίζουν. Την οδό Βουτυρά πιθανόν κάποιοι να πείσουν να την γνωρίζουν. Προσπαθούμε να δουλεύουμε σε όλες τις κοινότητες. Κυρίως το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα για την 5η κοινότητα, που για γραφειοκρατικούς λόγους υπήρξε μια καθυστέρηση λόγω μεγαλύτερου ποσού εργολαβίας. Η 5η κοινότητα, ξέρετε, είναι το 40% της Θεσσαλονίκης.
0: Είναι η μεγαλύτερη ναι. Κοινότητα.
1: Οπότε έπρεπε εκεί να δοθούν περισσότερα χρήματα, και λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών που έπρεπε να ακολουθήσει άλλη διαδικασία. Όμως έχουμε υπογράψει και την πρώτη εκτελεστική και θα ξεκινήσει και εκεί άμεσα. Η μικρή δρόμη πλέον είναι ο στόχος μας. Χθες ήταν στην τρίτη κοινότητα, σήμερα είναι στην δεύτερη κοινότητα. Μετά θα ξαναπάμε στην τέταρτη και όπου τέλος πάντων χρειάζεται, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε κατάσταση που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι. Και φαντάζομαι, κύριε Νικηφορίδη, ότι όσο αδειάζει και η πόλη για τα μπάνια του λαού, όπως έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, όσο αδειάζουν και οι γειτονιές, θα μπαίνουν τόσο πιο πολύ τα συνεργεία για να ολοκληρώσουν αυτές τις εργασίες τώρα το καλοκαίρι.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, είναι μεγάλο το θέμα. Ο Αύγουστος είναι ιδανικός. Μετά τον Σεπτέμβριο θα σταματήσουμε την περίοδο της έκθεσης, γιατί εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Και μετά θα ξαναεπανέλθουμε με τακτικές ασφαλτοστρώσεις όλο το επόμενο διάστημα, και το επόμενο διάστημα του 26 και του 27. Οι ασφαλτοστρώσεις θα είναι πολύ δυνατικές. Εξάλλου ετοιμάζουμε μια μεγάλη εργολαβία 7 εκατομμυρίων που θα υλοποιηθεί μέσα στο 27 και θα αφορά τη Βασιλίση Όλγας, τμήματα της Εγνατίας, τμήματα της Μοναστηρίου, γενικά δηλαδή τους μεγάλους δρόμους. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι οι μικροί δρόμοι, θα γίνουν όμως και οι μεγάλοι δρόμοι και προφανώς θα υπάρξουν και νέες εργολαβίες πάλι για μικρούς δρόμους, γιατί όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει 1630 δρόμους. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει όλοι να περιμένουμε λίγο, γιατί δεν είναι δυνατόν όλα για να γίνουν ταυτόχρονα.
0: Και είναι έργα, κύριε Νικηφορίδη, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά με τα μεγάλα έργα τα οποία δρομολογούνται, άλλα εκτελούνται, άλλα είναι να ξεκινήσουν, γιατί βάζουν στο επίκεντρο τους έργα όπως οι ασφαλτοστρώσεις, την καθημερινότητα και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Θέλω να πάμε λίγο τώρα στα μεγάλα έργα, να μας πείτε τι εξελίξεις υπάρχουν, γιατί το προηγούμενο διάστημα είδαμε ότι υπήρξε και ένα μπλόκο σε ό,τι αφορά την ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους. Σε τι σημείο βρισκόμαστε σήμερα που μιλάμε, 5η-23 Ιουλίου?
1: Κοιτάξτε, τα έργα που έχουν ξεκινήσει, η εξέλιξη είναι πολύ καλή. Το λύκειο στα τριοχειοδρομικά, η γειτονιά Παπάφη, η πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας.
0: Στα τροχιοδρομικά το κτίριο σηκώθηκε από ό,τι είδα.
1: Ναι, έχει προχωρήσει πολύ καλά. Σε λιγότερο από ένα χρόνο θα παραδοθεί. Mm. Το ίδιο συμβαίνει και με την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας και με την πλατεία Ελευθερίας. Αυτά τα έργα δηλαδή που έχουν ξεκινήσει δουλεύουν κανονικά. Είχαμε μια άσχημη εξέλιξη, αλλά ξέρετε, αυτές οι εξελίξεις τις περιμένουμε κιόλας, γιατί όταν υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προϋπολογισμός, οι τεχνικές εταιρείες, η κάθε εταιρεία θέλει να αναλάβει το έργο. Είχαμε επομένως προσφυγή στην Αριστοτέλους, είχαμε προσφυγή και στο 4ο Γυμνάσιο, το σχολικό συγκρότημα της Σικρού. Στην περίπτωση του κτηρίου στις 40 Κησιές δεν υπήρξε προσφυγή. Έχουμε και άλλα έργα τα οποία έχουν δημοπρατηθεί και τις επόμενες μέρες θα έχουμε προσωρινούς αναδόχους. Για κάποια έχουμε ήδη και αναμένουμε αν υπάρξει πιθανόν κάποια προσφυγή. Σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι πάρα πολλά αυτά που σήμερα ετοιμάζονται ή είναι σε εξέλιξη και προσπαθούμε να το απεξέλθουμε σε όλο αυτό το φόρτο της εργασίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικηφορίδη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ξέρω ότι έχετε μια σύσκεψη στη συνέχεια, οπότε θα σας αποδεσμεύσουμε. Να είστε καλά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε. Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος πρόδρομος Νικηφορίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου της Θεσσαλονίκης.

0: Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100 για λίγο ακόμα στον αέρα μαζί σας. Τώρα δείτε τι έγινε σε μία πτήση της EasyJet. Έχει τύχει και σε όλους μας φαντάζομαι έτσι να ταξιδεύουμε και να υπάρχει μία ένταση μέσα στην καμπίνα. Εμένα μου έχει συμβεί κυρίως σε πτήσεις, ξέρεις, έτσι καλοκαιρινές που αφορούν νησιωτικούς προορισμούς, καθώς κόσμος επιστρέφει από τις διακοπές τους, υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να το γλεντήσουν μέχρι και την τελευταία στιγμή, επομένως έτσι έρχονται με μια ευχάριστη διάθεση στην πτήση, για να το πω, πρωί είναι, Γιώργο, τι να πω άλλο. Στην συγκεκριμένη πτήση πάντως επικράτησε αναστάτωση στον αέρα. Η πτήση αυτή είχε προορισμό το Λίβερπουλ, ωστόσο υποχρεώθηκε σε αναγκαστική επιστροφή στο αεροδρόμιο της Νότιας Τενερίφης. 12 επιβάτες είχαν ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ τους, ξέσπασε μια σφοδρή συμπλοκή, έθεσε μάλιστα αυτό το περιστατικό σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια του αεροσκάφους και των υπόλοιπων ταξιδιωτών λίγο μετά την απογείωση από την Τενερίφη. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους αποφάσισε την άμεση επιστροφή στο αεροδρόμιο μόλις 30 λεπτά μετά την απογείωση, καθώς ο καυγάς στην καμπίνα είχε κλιμακωθεί και αποτελούσε σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και των υπολείπων επιβατών. Με την προσγείωση στο Ισπανικό νησί, αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο αεροσκάφος και απομάκρυναν τους Βρετανούς ταραξίες. Η EasyJet επιβεβαίωσε την πολιτική μηδενικής ανοχής. Τώρα, αιτία στάθηκε για αυτό το περιστατικό μία λογομαχία που είχαν οι επιβάτες. Απομακρύνθηκαν συνοδεία αστυνομικών και στη συνέχεια το αεροπλάνο ολοκλήρωσε το ταξίδι του. Και αυτά τα περίεργα βέβαια δεν συμβαίνουν μόνο εκτός σύνορων. Ακούστε τώρα τι έγινε στην Θεσσαλονίκη. Πάλι από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Μία γυναίκα απείλησε με μαχαίρι το σύντροφό της επειδή βαριόταν στις διακοπές. Αυτό γράφει η είδηση. Ξύπνησα, λέει, και την είδα να κρατά ένα μαχαίρι. Με αυτή τη φράση περιέγραψε ένας 40χρονος τις δραματικές στιγμές. Με κοιτάει ο Γιώργος περίεργα, ναι. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το σκηνικό έγινε το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Είχε έναν έντονο καυγά με τη σύντροφό του και βρέθηκε αντιμέτωπος με εκείνη να κρατά ένα αιχμηρό αντικείμενο, γεγονός που τον οδήγησε να καλέσει την αστυνομία άμεσα. Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα από την Ελβετία για τις καλοκαιρινές του διακοπές, όμως η παραμονή αυτή εξελίχθηκε κάπως απρόσμενα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο 40χρονος, η υπόθεση του οποίου εκδικάστηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, άνοιξα τα μάτια μου, την είδα να κρατά το μαχαίρι, φοβήθηκα πολύ και κάλεσα την αστυνομία. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω και πώς να αντιδράσω. Γίνονται πολλά πράγματα, δεν ήξερα που θα έφτανε και πώς θα αντιδρούσε για να γίνει το δικό της. Δεν νομίζω όμως ότι πραγματικά θα μου έκανε ζημιά. Ο ίδιος τόνισε ότι μετά το περιστατικό η γυναίκα με την οποία διατηρεί δεσμό τα τελευταία 3 χρόνια της ζωής του, του ζήτησε συγγνώμη. Εντάξει, τώρα και αυτή μπορεί να πήγε στην κουζίνα να καθαρίσει ένα φρούτο, ρε παιδί μου, και ο άλλος να ξύπνησε και να την είδε με το μαχαίρι. Πάμε να καλημερίσουμε έναν ακόμα αντιδήμαρχο του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Είναι ο κύριος Παντελής Καζατζίδης, αντιδήμαρχος με έρημνας για την τρίτη ηλικία κοινοτήτων και δημοτικής αποκέντρωσης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Εσείς ευτυχώς δεν έχετε. Έχετε μια κινητικότητα εκεί στα ΚΑΠΗ, γιατί γίνονται διάφορες διαδικασίες, εκδηλώσεις, αλλά δεν έχετε τέτοια περιστατικά τα οποία περιέγραψα πριν λίγο. Κύριε Καζατζίδη, καταρχάς να πούμε ότι ξεκινάν τα μπάνια για περίπου 600 μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Εχθές εστάλησαν από ό,τι μαθαίνω και τα σχετικά SMS στα μέλη. Τρεις οι περίοδοι, από τις 10 Αυγούστου μέχρι και τις 28 Αυγούστου. Δωρεάν είναι αυτή η συμμετοχή?
1: Μπράβο, δωρεάν είναι η συμμετοχή, έτσι για να το ελαφρύνουμε λίγο με αυτά τα περιστατικά που ακούμε. Το κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε για να μην μας κυνηγάνε και εμάς τα μέλη μας, γιατί όντως το θέλανε πάρα πολύ για να μπορέσουν να κάνουν τα μπάνια τους.
0: Είναι κάτι το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος. Εξασφαλίζετε εσείς την μεταφορά τους, προορισμό σε κοντινές παραλίες στην Θεσσαλονίκη και στην Χαλκιδική. Από ό,τι ενημερώνομαι, προορισμός για φέτος ο ποταμός της επανομής.
1: Μπράβο, στην επανομή όπως και πέρσι έτσι και φέτος θα πάμε στην επανομή. Είναι περίπου 600 μέλη που θα μετακινηθούν σε αυτές τις τρεις περιόδους για να κάνουν τα μπάνια τους, να ξεκουραστούν, να γεμίσουν ενέργεια και να γυρίσουν πίσω για να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες δράσεις που έχουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς.
0: Τώρα, είναι οι μέρες καθορισμένες, μέχρι και 4 λεωφορεία θα μπορούν να πηγαίνουν φέρνουν τα μέλη των ΚΑΠΗΣ της παραλίας της επανομής. Γίνονται καθημερινά αυτά τα δρομολόγια, κύριε Καζαντζίδη? Επίσης, υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή κάποιου?
1: Τώρα ξεκινάμε, επειδή είναι μέχρι 600 μέλη, εάν δεν συμπληρωθεί το νούμερο θα πάνε όλοι. Αν συμπληρωθούν μετά θα μπουν εισοδηματικά κριτήρια για να μπορέσουμε να βάλουμε μία σειρά και να βοηθήσουμε πρώτα τις πιο αδύναμες οικονομικά ομάδες και αν έχουμε και άλλες θέσεις μετά θα συμπληρωθούν όπως τους υπόλοιπους όλους.
0: Μάλιστα. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία κάθε χρόνο έτσι κερδίζει το ενδιαφέρον. Φαίνεται και από τις συμμετοχές των μελών των ΚΑΠΗ. Των ΚΑΠΗ του Δήμου, τα οποία πλέον αλλάζουν ονομασία και γίνονται στέγες φιλίας και ευεξίας.
1: Δεν καταργείται η λέξη ΚΑΠΗ, γιατί δεν μπορούμε, ναι. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο γύρω από αυτό. Απλώς προσθέτουμε και το στέγες φιλίας και ευεξίας.
0: Γιατί το κάνετε αυτό?
1: Σε κουβέντες που όταν ξεκινήσαμε να πηγαίνω στα παραρτήματά μας ήταν κάτι το οποίο το θέλανε και τα μέλη. Οι ίδιοι μας λέγανε ότι δεν μας αρέσει να ακούμε συνέχεια καπί, πάει σε κάτι παλιό, ότι είμαστε...
0: Παλιό και ότι είναι και πάρα πολύ ηλικιωμένοι. Εν τω μεταξύ μέλη των καπί μπορεί να είναι ας πούμε και νεότατοι άνθρωποι 60 ετών, σωστά?
1: Μπράβο, ναι, δηλαδή μπορείς να ξεκινήσει κάποιος να γραφτεί σαν φίλος ή εθελοντής από τα 55 έτη και στα 65 θα γίνει μετά μέλος των ΚΑΠΗ μας. Οπότε κάναμε μία ψηφοφορία, στείλαμε τις προτάσεις μας, ψήφισαν τα μέλη μας και περίπου 700 μέλη ψηφίσανε και από αυτά περίπου η μισή και παραπάνω θέλησαν να λέγεται στέγες φιλίας και ευεξίας ΚΑΠΗ, Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Κύριε Καζαντζίδη, τώρα τι δράσεις περιμένουμε το επόμενο διάστημα από τα μέλη σας? Ξέρω ότι όλους τους προηγούμενους μήνες είχατε και θεατρικές παραστάσεις, είχατε και μουσικές βραδιές. Τι περιμένουμε για το επόμενο διάστημα από τα 4.600 μέλη των ΚΑΠΗ?
1: Σίγουρα το Σεπτέμβριο είναι που θα ξεκινήσουμε και θα κάνουμε και την κατασκήνωσή μας. Θα πάνε στη Νέα Σκιώνη.
0: Ναι.
1: Εκεί περίπου 150 μέλη θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση. Περίπου 10 με 17 Σεπτεμβρίου θα είναι η περίοδος που θα πάνε. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία να ολοκληρώσουμε και για τα λουτρά που θα είναι στο Σμόκοβο, ναι. Στο Δήμο Σοφάδων. Όπου εκεί θα είναι δύο περίοδοι, μία θα είναι 21 με 27 Σεπτεμβρίου και μία με 7 Οκτωβρίου, που εκεί θα πάνε περίπου 180 μέλη μας.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλά μπάνια, γιατί φαντάζομαι θα συνοδεύσετε τα μέλη σε κάποιο...
1: Έχετε πρόσκληση να έρθετε και εσείς.
0: Σε κάποια ημερήσια εκδρομή. Ναι, θα το κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα κανονίσουμε τις λεπτομέρειες. Να είστε καλά, κύριε Καζαντζίδη. Καλημέρα, γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο αντιδήμαρχος του Δήμου της Θεσσαλονίκης, κλείνοντας με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου να βρίσκεται στη διαδρομή για το στούντιο, για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν 4 εναέρια μέσα και 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα για την φωτιά στο Δερβαίνι, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική λίγο μετά τις 9. Από μένα αντίο για σήμερα. Επιστρέφουμε αύριο Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά τις 8. Ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης μετά το Δελτίο Ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός έχει σπάνει εδώ και λίγη ώρα για πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδαστική έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι. Η πυροσβεστική έλαβε την κλίση γύρω στις 9 με τη φωτιά να καίει πλησίων του περιβαλλοντικού πάρκου. Για την ώρα δεν απειλεί κατοικίες. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 12 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρα συνδράμουν 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά. Τέλος αγωνίας για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς σήμερα μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα εισαγωγής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς και 4 εκ των 7 συγκατηγορουμένων του, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισα, σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, εισηγείται ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας προς το Δικαστικό Συμβούλιο. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω τις δεκάδες εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Ο Σύλλογος Συγγενών και ο Δήμος Μαραθώνα διοργανώνουν εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες κορυφώνονται σήμερα με επιμνημόσυνες δεήσεις και πεζοπορία έως την Αργυρά Ακτή. Στις 10 το πρωί, σε λίγη ώρα, ξεκινά η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 7 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην περιοχή των Γρεβενών, όπου θα απευθύνει ομιλία κατά την τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός κρίσιμου έργου υποδομής στη χώρα. Στη σύλληψη ενός 18χρονου Αιγύπτιου προχώρησαν χθες το βράδυ στην οδό Αριστοτέλους στο κέντρο της πόλης μας αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Ο νεαρός συνελήφθη καθώς τον έπιασαν να έχει στην κατοχή του ένα όπλο τύπου ρέπλικα με γεμιστήρα, εντός της οποίας υπήρχαν 3 πλαστικά σφαιρίδια, που επιδείκνυε προκλητικά, τρομοκρατώντας τους διερχόμενους πολίτες. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Τον πρώτο επίσημο αγώνα για τη σεζόν δίνει απόψε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 5η 23 Ιουλίου 2026. Δροσούλα από το πρωί, καμία σχέση

0: περίπου. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι και νομίζω ότι η καπνή, ακόμα και εδώ που βρισκόμαστε στους ψηλούς ορόφους της Οδού Μοναστηρίου, άρχισαν να κάνουν έντονη την παρουσία τους στην περιοχή του Δερβαινίου που είναι πολύ κοντά στην περιοχή δίπλα στην Θεσσαλονίκη, δίπλα στο κέντρο της πόλης και ιδιαίτερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η πυροσβεστική έλαβε την κλίση γύρω στις 9 το πρωί, με τη φωτιά να καίει δίπλα στο περιβαλλοντολογικό πάρκο και έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, όπως ακούσατε πριν από λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Αλεξάνδρα, καλή σου μέρα καταρχάς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. 50 πυροσβέστες με 12 οχήματα, έτσι.
1: Αυξήθηκε ο αριθμός. 78 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία με 12 πυροσβέστες και 3 οχήματα. Στην πυρκαγιά επιχειρούν και εθελοντές. Πλέον έχει αυξηθεί και ο αριθμός της αεροπυρόσβεσης με 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε πολύ λίγα λεπτά, μόλις αποδεσμευτώ, θα έχουμε ρεπορτάζ και από την Αντιγόνη Σφυρί, η οποία βρίσκεται στο σημείο και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με την πολιτική προστασία.
0: Με τον κύριο Στεριάδη.
1: Με τον κύριο Στεριάδη, αλλά και με τον δήμαρχο Παύλου Μελά. Έχει εκδοθεί, εννοείται, το 112.
0: Το 112 πρέπει να πούμε ότι ήρθε μήνυμα, ναι, πριν από τις 10, στο οποίο λέει πολιτική προστασία. Πυρκαγιά στην περιοχή Δερβαίνη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Ναι. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους. Κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.
1: Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση.
0: Και νομίζω ότι αυτό ισχύει για κατοίκους ή για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται κοντά στο Δερβαίνη. Λοιπόν, και η περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά, αλλά και η περιοχή της Μοναστηρίου που
1: γενικά
0: είναι...
1: Γενικά όλη η δυτική πλευρά της πόλης, πλευρά γιατί της ξέρουμε πλευρά πώς είναι πόλης όταν φυσάει. Και να πούμε βέβαια ότι η πυρκαγιά εκδηλώνεται σχεδόν στο ίδιο σημείο, είναι πάρα πολύ κοντά με την πυρκαγιά που είχαμε πριν από 3 εβδομάδες περίπου στην περιοχή της Ευκαρπίας στα όρια Ωραιοκάστρου. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα έχουμε σε πολύ λίγα λεπτά και την Αντιγόνη Σφυρί, η οποία θα μας δώσει την εικόνα από το σημείο Βασίλη.
0: Για πες μας, μιας και είσαι στο στούντιο, μέχρι, ναι, να δούμε τα νεότερα για τη φωτιά, πώς πάει το κυκλοφοριακό, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και τι περιλαμβάνει η τοπική ατζέντα της ημέρας.
1: Λοιπόν, η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης είναι αρκετά καλή, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Υπάρχει λίγο κίνηση στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, μετά τον κόβο της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Σίγουρα ο κόσμος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στο σημείο όπου είναι κοντά στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στην περιοχή του Δερβαινίου. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες για την ώρα τουλάχιστον δεν παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Να πούμε βέβαια σήμερα ότι θα δοθεί τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά τις 11 ανακοινώνονται και οι βάσεις εισαγωγής για την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Και μία είδηση που αφορά τους οδηγούς, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό. Από τις 11 απόψε μέχρι αύριο τις 5 το πρωί θα κλείσει το ρεύμα προς ανατολικά στο τμήμα από τον κόμβο K5 Παπαγεωργίου έως και τον κόμβο K6 Μετεώρων, Βασίλη.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ την Αλεξάνδρα. Σε πολύ λίγο ελπίζω να έχουμε τη ρεπόρτερ του σταθμού μας στην Άντι Σφυρί, η οποία βρίσκεται κοντά στο χώρο της φωτιάς, και οποιονδήποτε υπεύθυνο έχει να μας ενημερώσει θα τον βγάλουμε στην εκπομπή για να δούμε. Γιατί δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν από τη φωτιά απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο γνωστό, αλλά δεν ξέρουμε με λόγω των δυνατών ανέμων πώς μπορεί αυτό να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή. Υπάρχει πάντως μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας και νομίζω ότι θα έχουμε μια συνεχή ενημέρωση. Έχουμε την Άντι Σφυρί.
1: Θα την έχουμε σε λίγο, γιατί πήγαμε στην επόμενη γραμμή. Αυτό.
0: Λοιπόν, ωραία, πάμε στην επόμενη γραμμή. Χρήστος Κωνσταντινίδης, για την υπόθεση των Τεμπών, την παραπομπή του πρώην υφυπουργού του κυρίου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη του κυρίου Αγοραστού, προτείνει σε ειδικό δικαστήριο, παρακαλώ, για το λεγόμενο μπάζωμα του χώρου μετά την τραγωδία στα Ντέρμπι, ζητάω τις εισαγγελέες του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς. Περισσότερα θα

0: Μας πει ο κύριος Χρήστος Κωνσταντινίδης. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα. Αθήνα βρισκόμαστε σήμερα. Μας πήραν τηλέφωνο βέβαια και από τον Άριο Πάγο να πάμε να παραλάβουμε την πρόταση. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα πράγματα σε πρώτο βαθμό έχουν καθυστερήσει. Έπρεπε ήδη να είχε γίνει πρόταση αρκετά νωρίτερα, γιατί η δικογραφία ολοκληρώθηκε αρχές της χρονιάς, η ανάκριση βασικά. Ο κύριος Τριαντόπουλος είχε ζητήσει μέσα στο κοινοβούλιο να παραπεμφθεί στο φυσικό του δικαστή, το ειδικό δικαστήριο επουδενή δεν είναι φυσικός δικαστής, ούτε βέβαια και το αδίκημα για το οποίο έχει κατηγορηθεί. Το αδίκημα που έχουν ζητήσει περισσότερες συγγενείς και θα έπρεπε η ανάκριση να έχει βγάλει, εκεί με την ανακρίτρια την κυρία Μιλιώνη, είναι τουλάχιστον σφετερισμός και κατάχρηση εξουσίας, υπόθαλψη εγκληματιών και παρακόλληση της δικαιοσύνης. Διότι αυτή την εντολή εκτέλεσε ο Τριαντόπουλος από το Μαξίμου και αυτή την εντολή έκαναν οι τέσσερις προστάμενοι των υπηρεσιών βοήθειας που θεωρητικά και αυτοί κάνανε παράβαση καθήκοντος. Η παράβαση καθήκοντος, κύριε Κορτογλίδη, πρέπει να στοιχειοθετηθεί από κίνητρο.
0: Εννοείται ότι δεν σας καλύπτει το γεγονός ότι η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την πρότασή της αποδίδει κατηγορία πλημελήματος για παράβαση καθήκοντος, έτσι, γι' αυτό το λέτε αυτό.
1: Δεν αναβάθμισε το κατηγορητήριο.
0: Ναι.
1: Και η δικογραφία έφυγε με το συγκεκριμένο αδίκημα. Οι τέσσερις προϊστάμενοι των υπηρεσιών βοήθειας που αντί να βοηθάνε εκεί πέρα, σύμφωνα με την εισαγγελέα φετών Μάτση που κατηγορήθηκαν, ότι εκεί επέτρεψαν να γίνει το μπάζωμα τις πρώτες ώρες παρακολύοντας το έργο της δικαιοσύνης σε ένα τόπο εγκλήματος που τελούνται αξιόπινες πράξεις, σίγουρα δεν κάνουν παράβαση καθήκοντος και σίγουρα ο σκοπός τους δεν είναι να κάνουν παράβαση καθήκοντος επειδή είδανε κάποιο όνειρο. Κάναν παράβαση καθήκοντος διότι δέχτηκαν εντολές. Τις εντολές δεν τις έδωσε μόνο ο Τριαντόπουλος και ούτε ο Τριαντόπουλος είχε την αρμοδιότητα να δίνει τις εντολές. Τις έδωσε το Μαξίμου. Άρα η παράβαση καθήκοντος έχει απότερο κίνητρο την παρέμβαση σε ένα χώρο που αρμοδιότητα έχουν δικαστικές αρχές. Αυτό λέγεται σφετερισμό και κατάχρηση εξουσίας από την κυβέρνηση, από τους κυβερνητικούς Μαξίμου Τριαντόπουλος στους θεσμικούς παράγοντες και κατά των δικαστικών λειτουργών. Αυτό είναι το αδίκημα που θέλει να εξεταστεί και όχι μια απλή παράβαση καθήκοντος, την οποία μέσα από τη δικογραφία, κύριε Κωνσταντινίδη, που την έχω όλη στα χέρια μου εδώ και πολύ καιρό, δεν δείχνει πουθενά ότι ο Τριαντόπουλος είχε καθήκοντα να είναι στο πεδίο και να λειτουργεί έτσι. Οπότε, όταν θα πάει στο ειδικό δικαστήριο, θα αποδειχθεί η αθωότητά του.
0: Πάντως, μπορεί να μιλάμε αυτή τη στιγμή για ειδικό δικαστήριο, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο εισαγγελική πρόταση. Το δικαστικό συμβούλιο θα πρέπει να αξιολογήσει την εισαγγελική πρόταση και να αποφανθεί εάν θα γίνει παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα των Τεμπών. Ενώ παράλληλα πρέπει να πούμε, είναι σε εξέλιξη η ανάκριση με ελεγχόμενο τον πρώην Υπουργό Κώστα Καραμαλή, τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, που έχει επίσης παραπευθεί στη δικαιοσύνη με την ίδια κατηγορία παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος σχετικά με τον νόμο της υπερευθύνης υπουργών.
1: Να το εξηγήσουμε και αυτό, κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί δεν αναφέρατε για την συνεχιζόμενη ανάκριση για το θέμα του Καραμαλή. Ο Καραμαλής ανέβαλε τα υπουργικά του καθήκοντα το 2019 μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η παραπομπή του στον Άριο Πάγο από τη Βουλή αναφέρεται για αδικήματα που δεν είχε προσλάβει προσωπικό ως όφιλε να του κάνει και υπήρχαν ελλείψεις στο προσωπικό και δεν είχε σωστές υποδομές από το 21, από το Σεπτέμβριο του 21 μέχρι και την ώρα του εγκλήματος, μέχρι και το 23. Δεν συμπεριλαμβάνει λοιπόν τα δύο χρόνια που ήταν Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και στα οποία υπέγραψε την δύο παρατεταμένες συμβάσεις, την 7η και την 8η αποκλειστική σύμβαση, τη σύμβαση 717 του 2014, δωρίζοντας 3,5 εκατομμύρια στην Τόμι Άστρομ αντί να τους κηρύξουν έκτοτους μετά από 8 χρόνια μη ολοκλήρωσης των έργων. Αυτές οι συμβάσεις λοιπόν φωτογραφίζουν κακουργηματικές ενέργειες του Κώστα Χιλέως Καραμαλή και της απιστίας και τα λοιπά, για τα οποία ήδη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα για την σύμβαση 717 είχε ασκήσει σχέδιο κατηγορητηρίου και για το σπίτι και για τον Καραμαλή, αλλά στις διώξεις δεν συμπεριλάβε τους υπουργούς, γιατί με αυτό το αδίκημα δεν πήγα στο κοινοβούλιο. Με παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ έγινε η πρόταση για τα σύσταση του Ανακριτικής Επιτροπής για τον Καραμαλή και για το αδίκημα το συγκεκριμένο. Υπάρχει λοιπόν μία μεθόδευση από τους κυβερνητικούς, ούτως ώστε όταν υπάρχουν κρατικά εγκλήματα με πάρα πολλά θύματα, να μην πιάνονται τα πρόσωπα και η φυσική και η ηθική αυτουργή όλων αυτών των εγκλημάτων. Και αυτή η μεθόδευση προσπαθούμε εμείς οι συγγενείς να την ανακόψουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο, καταγγέλλοντας τους πραγματικούς φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς. Αυτά γίνανε και στη δίκη τις προηγούμενες μέρες, γιατί εκεί ζητήσανε οι κατηγορούμενοι από την Εργοσέ να μην εξεταστούν στην ακροαματική διαδικασία στη Λάρισα, αλλά να πάνε με τη σύμβαση 717 που δεν έχει καμία σχέση στο κατηγορητήριο της διατάραξης ασφάλισης κοινωνιών που κατηγορούνται στην κυρία Δίκη των Τεμπών με το οικονομικό έγκλημα που είναι πλημέλημα για τη σύμβαση 717. Όμως δεν είναι ότι πρέπει να χωριστούν οι δίκες ή οι δικογραφίες. Αυτές όλες οι δικογραφίες πρέπει να ήταν σύσσωμες, μία κοινή δικογραφία, γιατί όλες αυτές οδήγησαν στο συγκεκριμένο συμβάν και θα έπρεπε όλοι να είναι κατηγορούμενοι με πρώτο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί είχε ευθύνη ως επιτελικό κράτος να παρέχει ασφαλή σιδηρόδρομο στον ελληνικό λαό, πράγμα που το γνώριζε, διότι αυτός έλεγε ότι αν δεν ολοκληρωθούν τα έργα την προεκλογική περίοδο του 19, τότε ο σιδηρόδρομος θα εκτροχιαστεί, και τελικά τα κατάφερε να τα κάνει ο ίδιος μαζί με τον υπουργό του Κώστα Χιλέα Καραμαλή. Και ο Σπύρης θα έπρεπε να ήταν στο εδόλιο του κατηγορουμένου και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Όμως τι έγινε? Την δικογραφία την πήρε από τα χέρια του πρωτοδίκη εισαγγελέα Τζαμαλή ο Δασκαλόπουλος το εφέτης, ο οποίος είναι κολλητός με τον Ντογιάκο, και αυτοί σχημάτισαν το κατηγορητήριο και τις διώξεις, βάζοντας τον ενδεχόμενο δόλο στην διατάραξη ασφάλισης των κοινωνιών. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι της Εργοσέ από το 17 για το οποίο κατηγορούνται, ναι, με να πράξανε διατάραξη ασφάλισης των κοινωνιών διότι δεν ολοκληρώσαν τις συμβάσεις, αλλά να είχαν και ενδεχόμενο δόλο σε αυτό το συμβάν που έγινε μετά από 7 και 8 χρόνια και 9. Όχι, ο ενδεχόμενος δόλος προϋποθέτει άλλα πράγματα, τα οποία γνωρίζανε αυτοί που ήταν πάνω από τον ΟΣΕ, γιατί αυτοί μπορούσαν να σταματήσουν το σιδηρόδρομο. Ούτε ο πατέρας που ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ μπορούσε να σταματήσει το σιδηρόδρομο, ούτε ο Βίνης που ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΚΟΣΕ μπορούσε να σταματήσει το σιδηρόδρομο. Τα υπομνήματα που έχουν καταθέσει αυτοί στο Υπουργείο τα γνωρίζουν και οι γενικοί γραμματείς, τους οποίους ακόμα δεν ξέρουμε τι γίνεται, είναι μέσα στη δικογραφία του Καραμαλή. Τα γνωρίζανε και οι υφυπουργοί, τα γνώριζε και ο υπουργός αλλά και ο πρωθυπουργός. Λοιπόν, πρέπει αυτά όλα να τα καταδείξουμε, να βγει η αλήθεια, να βγουν όλα στην επιφάνεια και με τα σωστά αδικήματα να κατηγορηθούν και να πάνε στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Αυτό λοιπόν είναι υποχρέωση των δικαστικών αρχών, των εισαγγελέων, των ανακτητών, για να φτάσουμε σε μια ορθή απονομή της δικαιοσύνης όσο οφείλουμε. Αυτό τώρα που έγινε με τον Τριαντόπουλο είναι ακριβώς να μας ρίξουν στα μάτια ότι η δικαιοσύνη λειτουργήσε σωστά και ότι το στέλνουμε τον Τριαντόπουλο για παράβαση καθήκοντος στο δικαστικό συμβούλιο για να μπορέσει να πάει αργότερα να δικαστεί.
0: Εντάξει, κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά από το σύζυγο θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, τον Χρήστο τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος έκανε ένα πολύ μεγάλο αγώνα όλο αυτό το διάστημα, συνεπείς σε όσα λέει από την πρώτη στιγμή. Θα πάμε αμέσως σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με την Άντι Σφυρί, η οποία τη ρεπόρτερ του σταθμού μας, η οποία βρίσκεται κοντά στον τόπο της πυρκαγιάς, για να μας δώσει τα νεότερα από τη μεγάλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη εδώ και μία ώρα περίπου στην περιοχή του Δερβενίου.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, μπλα, μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
3: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Λοιπόν, μεταφερόμαστε τώρα στον τόπο της Πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη εδώ και μία ώρα και κάτι στην περιοχή του Δερβενίου. Μεγάλη φωτιά, μεγάλη και κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Βρίσκεται στο σημείο της Πυρκαγιάς η συνάδελφος ρεπόρτερ της TV100 και του FM100, Άντι Σφυρί. Άντι, καλημέρα. Για πες μας, δώσ' μας λίγο το ρεπορτάζ, τι συμβαίνει.
1: Καλημέρα σας. Τα στοιχεία δείχνουν πως η Πυρκαγιά ξεκίνησε από Χαράδρα, εκτός του περιβαλλοντικού πάρκου, το οποίο είναι σε 160 στρέμματα. Πέρασε όμως δυστυχώς μέσα στο πάρκο. Έχουν καεί μέχρι τώρα, από την ενημέρωση που έχω από τους επικεφαλείς των επιχειρήσεων, περί τα 30 στρέμματα. Έχουμε πολύ ισχυρή επίγεια δύναμη, έχουμε όμως και ισχυρότατη, το τελευταίο τέταρτο θα έλεγα 20 λεπτό, ένα αέρια δύναμη. Τουλάχιστον 4 πτυτικά μέσα είδα εγώ, κάνουν τις ρήψεις, έχει περάσει στο λόφο, ο αέρας είναι αρκετά ισχυρός, ενδεχομένως να ξεπερνά και τα 4 μποφόρ, είναι ανοιχτοσιά, Βασίλη, και βέβαια δεν έχει πεύκα η περιοχή, που σημαίνει, όπως μου εξήγησαν, ότι δεν είναι αρκετά εύκολη με συγχωρείτε, να προχωρήσει η πυρκαγιά. Ωστόσο ο λόφος εδώ έχει πάρει πάλι, οι φλόγες είναι αρκετά υψηλές, γίνονται συνεχείς ρήψεις από τα εναέρια μέσα, και αυτός είναι ο τρόπος για την κατάσβεση, γιατί δεν είναι δυσπρόσιτη η ευκολοπρόσιτη περιοχή από εδάφους. Έχουμε όμως και κάποια τρακτέρ τα οποία ενισχύουν τις αντιπυρικές ζώνες από το περιβαλλοντικό πάρκο. Να σου δώσω και αυτό το στοιχείο. Δεν κινδύνευσε εργαζόμενος, παρά το γεγονός ότι την ώρα εκδήλωσης οι άνθρωποι ήταν στα πόστα τους, στην εργασία τους. Εκείνοι ειδοποίησαν για την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο κέντρο της πυροσβεστικής. Υπάρχει και δυναμικό από όμορους δήμους, υπάρχει όμως και δυναμικό από το ΦΟΣΔΑ. Συνέδραμε με βιτιοφόρο τουλάχιστον ένα, αυτό το οποίο είδα εγώ, ούτως ώστε να κάνει και αυτό ρήψεις νερού για το έδαφος. Έχει μέλλον, όπως λένε, και κάποιοι δήλωσαν αρκετά αισιόδοξοι ότι είναι πρωί, είναι νωρίς, ήταν άμεση και πολύ ισχυρή επέμβαση των επίγειων και αέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και ως εκ τούτου αισιοδοξούν όλοι ότι θα τεθεί
0: γρήγορα
1: υπό έλεγχο.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα σβήσει. Ακούτε και τα εναέρια μέσα,
0: ναι,
1: που
0: πετάνε
1: ακριβώς από πάνω μου. Να το δούμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ήχησε, πρέπει να πούμε, λίγο πριν τις 10 και το 112 στα κινητά των κατοίκων που βρίσκονται σε κοντινές περιοχές και στην περιοχή.
1: Ναι, ήχησε και εδώ, παρά το γεγονός, και στα δικά μας κινητά εννοώ, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σπίτια κοντά. Σε αρκετά χιλιόμετρα από εδώ υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις βιομηχανικές. Οι άνθρωποι ήρθαν να δούνε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Και βεβαίως είναι άπαντε σε φυλακή.
0: Άντι μου, καλό ρεπορτάζ, καλή συνέχεια, να προσέχεις, και θα τα ξαναπούμε νομίζω σε λίγη ώρα για να μας δώσεις τα νεότερα από το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν η Άντι Σφυρί, την ακούσαμε, μας έδωσε αναλυτικά το ρεπορτάζ από την πυρκαγιά στο Δερβένι. Και να πάμε τώρα σε πολύ λίγο, που να πάμε στον Δήμο Κουμπούρη. Να πάμε στο Δήμο Κουμπούρη, αν είναι δυνατόν, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, διότι εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τις συντάξεις χειρίας. Η νέα τροπολογία δεν αποκαθιστά όλες τις αδικίες του νόμου Κατρογκαλού, όπως ισχυρίζεται η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Και κύριες συντάξεις χειρίας του Δημοσίου, κύριες που έχουν απονεμηθεί πριν από το 2016, και όλες οι υπηκουρικές είναι εκτός ρύθμισης. Και το Υπουργείο Εργασίας, πρέπει να πούμε, ότι δεν έκανε δεκτά τα αιτήματα συνταξιουχικών οργανώσεων για συνολική λύση για όλους τους συνταξιούχους χειρίας στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των ασφαλισμένων, γεγονός που προκαλεί την ένδυνη αντίδραση των συνταξιούχων. Και θα τη δούμε αυτή την αντίδραση, είναι βέβαια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρέπει να πούμε ότι η κυρία Κεραμέως δήλωσε ότι καταργείται μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον κύριο Κουμπούρη. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι ηχητικό και θα καταλάβετε το λόγο για τον οποίο το επέλεξα. Χθες βρέθηκα στο αστυνομικό τμήμα των νέων επιβατών για να εκδώσω διαβατήριο. Τι έγινε, Λοιπόν, κάνουμε και τις συνεννοήσεις μας. Να κλείσουμε τότε, πρωτού σας πω, θα πάμε στο επόμενο θέμα με την έκδοση διαβατηρίων, να ολοκληρώσουμε το θέμα των συντάξεων χειρίας. Να καλημερίσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ.

0: Συντάξεις κυρίας, λοιπόν, να ολοκληρώσουμε το θέμα. Να καλημερίσω στην εκπομπή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, τον κύριο Δήμο Κουμπούρη. Κύριε Κουμπούρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν είστε ικανοποιημένοι. Ζητήσατε συνολική λύση για όλους τους συνταξιούχους κυρίας, στο πλαίσιο, όπως υποστηρίξατε, της ισότιμης αντιμετώπισης των ασφαλισμένων. Αλλά ο νέος νόμος της κυβέρνησης, ο οποίος είναι αρχικά σε θετική κατεύθυνση, διότι απονέμει δικαιοσύνη σε κάποιες κατηγορίες συναδέλφων σας, συνταξιούχων, δεν αποκαθιστά όμως όλες τις αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Ποιες κατηγορίες συνταξιούχων μένουν απ' έξω από τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με τις συντάξεις χειρίας που είναι πριν από το νόμο Κατρούγκαλου. Δηλαδή τις συντάξεις περισσότερο που είναι στο δημόσιο και τους συνταξιούχους που είναι στον ΟΑΕ, που αυτές είναι η μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων που μένουν απ' έξω. Είναι ένα ζήτημα που, όπως είπατε κι εσείς, δικαιοσύνης για όλους τους συνταξιούχους που έχουν υποστεί, κύριε Κοντογολίδη, όλα αυτά τα χρόνια τεράστιες περικοπές. Ακούμε για τα δημοσιονομικά ελλείμματα και οι συνταξιούχοι επιφέρουν κάθε χρόνο από τις περικοπές που τους έχουν γίνει 10,5 δισεκατομμύρια στον κρατικό προϋπολογισμό. 10,5 δισεκατομμύρια, του τονίζω, ένα αυτό. Με την εισφορά αλληλεγγύης παρακρατείται και αυτή τη στιγμή έχουν συγκεντρωθεί 24 δισεκατομμύρια για τον ΑΚΑΙΕ. Για τα αναδρομικά δεν τα έχουμε πάρει. Τη 13η σύνταξη και τη 14η σύνταξη που την πληρώνετε εσείς σαν εργαζόμενοι σήμερα και εμείς την πληρώσαμε, δεν την παίρνουμε. Επομένως, λένε υπάρχει κάτι θετικό. Ναι, γιατί δεν το ολοκληρώνουν αυτό το θετικό? Γιατί δεν δίνουν σε όλους τους συνταξιούχους? Γιατί να υπάρχουν άγγιση?
0: Γιατί θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός, θα σας πούμε.
1: Ο προϋπολογισμός, ακούστε να σας πω. Στη συνάντηση που κάναμε με την κυρία Κεραμέως είχε πει, νομίζω το είπε και δημόσια και τα λοιπά, ότι έχει εξοικονομήσει από τις κάρτες 500 εκατομμύρια.
0: Από ποιες?
1: Από τις κάρτες.
0: Ποιες κάρτες?
1: Κάρτες εργασίας.
0: Α, τις, τα, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Αυτό είπε. Λοιπόν, 48 δισεκατομμύρια δίνει τώρα για αυτά. Εκατομμύρια, με συγχωρείτε. 48 εκατομμύρια δίνει και αυτό που ρύθμισε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι θα το πηγαίνουμε. Εμείς οι συνταξιούχοι πληρώσαμε μόνο και πληρώνουμε μόνο φόρους. Δεν πληρώνουμε ασφαλιστικές εισφορές. Δεν πληρώσουμε ασφαλιστικές εισφορές ξεχωριστά. Γιατί δεν αναφέρονται σε αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές? Γιατί δεν αναφέρονται στο ότι από τα ταμεία μας κουρεύτηκαν πάνω από 40 δισεκατομμύρια τα προηγούμενα χρόνια για τους δανειστές? Γιατί δεν λένε ότι πληρώνεται το δώρο αυτή τη στιγμή και δώρο δεν παίρνουν και παρακρατούνται και όλα τα άλλα που σας είπα? Πώς θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός λοιπόν όταν δίνουν ελάχιστα και εισπράττουν πολλαπλάσια? Αυτή είναι η απάντησή μας. Λοιπόν, για αυτό το λόγο στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που θα έχουν γίνει.
0: Ναι, το είπα και εγώ. Αυτό λένε οι δικές μου πληροφορίες, ότι πολλοί συναδελφοί σας θα βρεθούν στον δρόμο την περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως για να διαδηλώσουν με αυτόν τον τρόπο την διαμαρτυρία τους, γιατί ο νόμος είναι μεν σε θετική κατεύθυνση, αλλά δεν είναι.
1: Για αυτό το ζήτημα.
0: Ναι, ναι, για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν,
1: όλα τα άλλα παραμένουν, κύριε Κοντογολίδη.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αυξήσεις δεν έχουν πάρει συνταξιούχοι. Ο τιμάριθμος όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από τις
0: πήρατε κάτι ψηλά, κάτι ψίχουλα πήρατε.
1: Με ελάχιστα, τίποτα. Ναι. Δηλαδή, αν προσθέσουμε τον τιμάριθμο όλα αυτά τα χρόνια, θα δείτε ότι οι συντάξεις μας έχουν γίνει προνοιακά βοηθήματα. Τι πολιτικές είναι αυτές? Ποιες πολιτικές είναι αυτές, δηλαδή, που πρέπει να τις αναγνωρίσουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια? Είναι πολιτικές καταστρεπτικές, μας έχουν αφαιρέσει ό,τι πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή, δεν το δανειστήκαμε από κανέναν δανειστή και φυσικά το διεκδικούμε.
0: Εντάξει, κύριε Κουμπούρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Και
0: την καλημέρα μου.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Χθες βρέθηκα στο αστυνομικό τμήμα νέων επιβατών για να εκδώσω διαβατήριο. Το γιατί θέλω να εκδώσω διαβατήριο είναι προσωπική υπόθεση, δεν μπορώ να την πω στον αέρα και δεν θέλω να κάνω καμία αναφορά σε αυτό. Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι βρέθηκα μπροστά σε μια ουρά, πήγα γύρω στις 6 και 10 το απόγευμα. Απίστευτη ουρά, η οποία όσο περνούσε η ώρα όλο και μεγάλωνε. Υπήρχε πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου για την έκδοση διαβατηρίων. Από νωρίς το πρωί δόθηκαν χαρτάκια εκεί. Ήταν φιλότιμες οι προσπάθειες των δύο εργαζομένων στα τμήματα διαβατηρίων, πρέπει να το πω αυτό. Οι άνθρωποι κάνανε τα πάντα, δεν μπορούσαν ούτε καν να πάρουν ανάσα εξυπηρετώντας τους πολίτες. Και καταλαβαίνετε ότι ο λόγος που υπήρξε αυτός ο συνωστισμός και θα υπάρξει αυτός ο συνωστισμός και τις επόμενες μέρες μέχρι την 3η Αυγούστου είναι απλός. Και είναι εν γνώση των αστυνομικών αρχών και εν γνώση της πολιτείας. Ποιος είναι ο λόγος? Προσέρχονται μαζικά στα αστυνομικά τμήματα αυτές τις μέρες άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να πάρουν τις νέες ταυτότητες. Για τους δικούς τους λόγους ο καθένας. Τις νέες ταυτότητες, γιατί το κάνουν αυτό τώρα? Διότι εάν μέχρι τις 3 Αυγούστου δεν έχεις προμηθευτεί διαβατήριο που μπορείς να το βγάλεις τώρα με την παλιά σου ταυτότητα, από τις 3 Αυγούστου και μετά, για να εκδώσεις διαβατήριο, χρειάζεται νέα ταυτότητα. Και καταλαβαίνετε, όλοι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να πάρουν τις νέες ταυτότητες, θέλουν να εξυπηρετηθούν, να κάνουν τις συναλλαγές τους μέσω διαβατηρίου, να κάνουν τα ταξίδια που έχουν να κάνουν, σπεύδουν μαζικά στα αστυνομικά τμήματα για να εκδώσουν διαβατήρια αυτές τις μέρες. Το θέμα είναι και αρκετά κοστοβόρο οικονομικά, διότι στοιχίζει στον κάθε κάτοχο του διαβατηρίου όλη αυτή η διαδικασία 95 ευρώ. 80 ευρώ πληρώνεις για ηλεκτρονικό παράβολο και 15 ευρώ πληρώνεις για τις φωτογραφίες. Περίπου λοιπόν 100 ευρώ στοιχίζει όλη αυτή η διαδικασία. Χθες συνάντησα την ώρα που περίμενα περίπου 2,5 ώρες στο αστυνομικό τμήμα των νέων επιβατών και ήμουν τυχερός. Άλλοι οι οποίοι ήρθαν λίγο αργότερα από μένα, 10 λεπτά αργότερα, δεν υπήρχε περίπτωση να εξυπηρετηθούν χθες. Θα πήγαιναν σήμερα και θα υποστούν και σήμερα μια νέα ταλαιπωρία άνευ προηγουμένου. Συνάντησα ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί. Είδα 4 ανθρώπους που ήταν άντρας, γυναίκα, παιδί και γιαγιά. 4 άτομα μιας οικογένειας. Αυτοί οι άνθρωποι δώσανε περίπου 400 ευρώ συνολικά για να εκδώσουν διαβατήριο. Η μία γυναίκα μάλιστα ήταν και έγκυος και περίμενε στην ουρά. Κάτω από συνθήκες οι οποίες είναι απίστευτες. Δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί το αστυνομικό τμήμα των νέων επιβατών. Air condition υπήρχε μόνο στο χώρο που γινόταν η έκδοση των διαβατηρίων. Ευτυχώς υπήρχε εκεί τουλάχιστον και οι δύο γυναίκες εργαζόμενοι είχαν κλιματισμό για να κάνουν τη δουλειά τους. Στον υπόλοιπο χώρο, ο οποίος είναι ένας χώρος που θυμίζει κτίριο δεκαετίας 60, δεν υπήρχε κανένας κλιματισμός. Περίπου 70 άνθρωποι περίμεναν στην ουρά, ο ένας πίσω από τον άλλον, σε απόσταση αναπνοής ο ένας από τον άλλον, καταϊδρωμένοι. Δεν φυσούσε καθόλου κάτω από τις συνθήκες καύσωνα, υπομονετικά στην ουρά επί ώρες. Και αναρωτιέμαι, φίλες και φίλοι, δεν θα μπορούσε? Δεν ήξεραν το θέμα? Το ήξεραν το θέμα. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα αστυνομικά τμήματα, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και λόγω της χώρας, διότι υπάρχει σημαντικός αριθμός ανθρώπων, μπορεί να μην είναι πλειοψηφία, αλλά είναι σημαντικός αριθμός, που δεν θέλουν να πάρουν τις νέες ταυτότητες. Το γιατί δεν μπαίνω στην λογική της να κάνω σήμερα κουβέντα γι' αυτό, αυτό είναι άλλο θέμα. Κάποια στιγμή, στο παρελθόν το συζητήσαμε, μπορούμε και να το συζητήσουμε. Εγώ διαφορετικά θέτω το θέμα. Δεν το ήξεραν αυτό? Δεν έπρεπε να πάρουν τα μέτρα τους? Δεν έπρεπε να αυξήσουν τον αριθμό των ανθρώπων που θα εξυπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι και νιώθουν το θέμα της υποχρεωτικότητας σε όλα τα ζητήματα, που είναι απαράδεκτο, διότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει τις απόψεις του και οι απόψεις του πρέπει να είναι σεβαστές από την πολιτεία, είτε είναι πλειοψηφικές είτε είναι μειοψηφικές, και ιδιαίτερα όταν επικαλούνται προσωπικά δεδομένα και θρησκευτικούς λόγους, είναι και επιταγή του συντάγματος αυτή. Αλλά δεν τους σέβονται ούτε καν σε αυτό. Στην ουσία λένε, θέλετε να βγάλετε διαβατήριο, ταλαιπωρηθείτε, περιμένετε 3, 4, 5, 6, 10 ώρες στην ουρά, να δούμε πόσοι από εσάς θα αντέξετε για να βγάλετε διαβατήριο. Παραγνωρίζοντας ακόμα και το γεγονός ότι μπαίνουν στα δημόσια έσοδα του κράτους, αυτό το 80 του παραβόλου μπαίνει στα δημόσια έσοδα του κράτους. Δηλαδή βάλτε χιλιάδες 80 αυτές τις μέρες, πόσα έσοδα εισπράττει το κράτος. Και ανταποδυτικά το κράτος τι δίνει? Λέει πολύ απλά, απαντά σε όλον αυτόν τον κόσμο, σας έχω γραμμένους στα παλαιότερα των υποδημάτων. Και μιας και μιλάμε για προσωπικό αριθμό, σας έχω σήμερα μία έκπληξη. Επειδή πολλοί θα μπορεί να βγουν και να πούν, τι είναι αυτά προσωπικά δεδομένα, τι είναι κάρτα του πολίτη, τι είναι όλα τα δεδομένα σε μία κάρτα, αυτές είναι θρησκοληψίες, αυτές αποτελούν αποκείμενα φαντασίας, αποτελούν ζητήματα τα οποία δεν είναι σοβαρά κλπ. Δέχομαι αυτή την άποψη, η οποία διατυπώνεται κυρίως από το κυβερνητικό στρατόπεδο και τη δέχομαι και την ακούω με σεβασμό εγώ. Όλες τις απόψεις ακούω με σεβασμό. Ακούστε λοιπόν τι έλεγε σημερινός υπουργός της κυβέρνησης, πρωτοκλασσάτος υπουργός, ο πολυτάλαντος Άδωνης Γεωργιάδης, όχι όταν ήταν υπουργός της κυβέρνησης, αυτά δεν τα λέει ως υπουργός της κυβέρνησης, τα λέει ως βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού για την Κάρτα του Πολίτη. Πριν από χρόνια είναι αυτά τα λεγόμενα σε μια τηλεοπτική εκπομπή, νομίζω του Sky. Λοιπόν, τι έλεγε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης πριν από χρόνια για την Κάρτα του Πολίτη, η οποία είναι η ίδια η Κάρτα του Πολίτη, αυτή την οποία σήμερα υπερασπίζεται ο κύριος Γεωργιάδης και αποτελεί τον πρώτο προπαγανδιστή της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα. Ακούστε τι έλεγε πριν από μερικά χρόνια.
2: Η Κάρτα του Πολίτη, που είναι ένα θέμα που βεβαίως θα γίνει πολύ μεγάλο σε λίγο καιρό, και θυμηθείτε το, είναι κάτι φρικώδες.
3: Δηλαδή,
2: όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο 1984 του George Orwell και διαβάσουν τι σχεδιάζουμε την Κάρτα του Πολίτη, θα πούν δεν είναι δυνατόν.
3: Τι σχεδιάζουμε.
2: Ό,τι έγραψε ο Orwell γίνεται.
3: Δηλαδή,
2: σε μία καρτούλα, ναι, καμία σχέση, θα μπαίνουν όλα τα δεδομένα ενός εκάστου.
3: Δηλαδή,
2: όχι μόνο βιομετρικά.
3: Δηλαδή,
2: όχι μόνο φορολογικά, βιομετρικά, υγείας, DNA, πολιτικά φρονήματα, φάκελοι που λέγαμε παλιά, τα πάντα θα είναι μέσα στην κάρτα. Εσύ το βλέπετε σωστό αυτό?
3: Όχι.
2: Εγώ δεν θα τη δεχτώ ποτέ.
3: Προφανώς δεν το βλέπετε σωστό.
2: Εγώ δεν θα τη δεχτώ
3: εάν
2: ποτέ.
3: Εάν είναι έτσι όπως το λέτε, φυσικά οι περισσότεροι.
2: Εγώ δεν θα τη δεχτώ ποτέ. Εγώ η ιδέα ότι θα ελέγχει κάποιος όλη μου τη ζωή δεν μου αρέσει. Δεν θα τη δεχτώ ποτέ.
3: Για σκέφτε.
0: Λοιπόν, αυτά έλεγε τότε πριν από μερικά χρόνια ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν θα τη δεχτώ ποτέ. Τη δέχτηκε όμως ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί στην πολιτική οι τούμπες είναι καθημερινό φαινόμενο. Εγώ, επειδή και τότε υποστήριζα αυτά και μπαίνω στον πειρασμό να σας εξηγήσω γιατί βρέθηκα χθες στο τμήμα των νέων επιβατών. Ναι, βρέθηκα στο τμήμα των νέων επιβατών για να βγάλω διαβατήριο, διότι δεν θέλω να βγάλω ταυτότητα. Είμαι ειλικρινής μαζί σας. Λοιπόν, επειδή τα ίδια που έλεγε τότε ο κύριος Γεωργιάδης τα έλεγα και εγώ και τα υποστήριζα και τα υποστηρίζω, μόνο που εγώ δεν έκανα τούμπο όπως ο κύριος Γεωργιάδης και θεωρώ την Κάρτα του Πολίτη, για αυτούς τους λόγους που ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη, παρακαλώ να ξανακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα, για αυτούς τους λόγους που έλεγε τότε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και τώρα κάνει ότι τα ξέχασε, υπάρχει θέμα με την Κάρτα του Πολίτη.

0: που είναι ένα θέμα που βεβαίως θα γίνει πολύ μεγάλο σε λίγο καιρό και θυμηθείτε το, είναι κάτι φρικώδες.
1: Δηλαδή,
0: όσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο 1984 του George Orwell και διαβάσουν τι σχεδιάζουν την κάρα του πολίτη, θα πούνε δεν δυνατόν.
1: Τι σχεδιάζουν, γιατί...
0: Ό,τι έγραψε ο Orwell γίνεται.
1: Δηλαδή,
0: σε μία καρτούλα, ναι, καμία σχέση, θα μπαίνουν όλα τα δεδομένα ενός εκάστου.
1: Δηλαδή,
0: όχι μόνο βιομετρικά.
1: Δηλαδή.
0: Όχι μόνο φορολογικά, βιομετρικά, υγείας, DNA, πολιτικά φρονήματα, φάκελοι που λέγαμε παλιά, τα πάντα. Θα είναι μέσα στην κάρτα. Εσύ το βλέπετε σωστό αυτό?
1: Όχι.
0: Εγώ δεν θα την δεχτώ ποτέ. Εγώ δεν θα την δεχτώ ποτέ.
1: Εάν είναι έτσι όπως το λέτε, φυσικά υπερσυντονίζει.
0: Εγώ δεν θα την δεχτώ ποτέ. Εγώ η ιδέα ότι θα ελέγχει κάποιος όλη τη ζωή δεν μου αρέσει. Δεν θα δεχτώ ποτέ.
2: Λοιπόν, η συνέντευξη δόθηκε πριν από μερικά χρόνια του κυρίου Γεωργιάδη στην εκπομπή, την πολύ καλή εκπομπή τότε, του κυρίου Λυριτζή και του κυρίου Οικονόμου. Ο Λυριτζής, βέβαια, ο άνθρωπος μας αποχαιρέτησε, δεν είναι πλέον στη ζωή, έχει πεθάνει εδώ και αρκετό καιρό. Ο Οικονόμου συνεχίζει και είναι και κάνει τις εκπομπές του στο Sky και λέει ο Οικονόμου, το ακούσατε, και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει και αυτό τις ίδιες απόψεις σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, θα έλεγα ότι το θέμα αυτό, βλέπετε πώς αλλάζουν οι απόψεις των πολιτικών. Άλλα λένε όταν είναι απλοί βουλευτές και ιδιαίτερα μικρών κομμάτων, και άλλα πράττουν όταν γίνονται υπουργοί και μάλιστα πρωτοκλασσάτοι υπουργοί της κυβέρνησης. Το θέμα το έκανα όχι για να σας πω όλη αυτή την ιστορία, το έκανα τουλάχιστον τις επόμενες μέρες, σε τη μια εβδομάδα που μεσολαβεί μέχρι την 3η Αυγούστου, τουλάχιστον να μην ταλαιπωρηθεί όλος αυτός ο κόσμος που σπέβδει να εκδώσει διαβατήρια. Διότι μεταξύ των ανθρώπων, αυτό πρέπει να το πω αυτό, ταλαιπωρούνται και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την κάρτα του πολίτη και τις νέες ταυτότητες, και είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εκδώσουν διαβατήριο γιατί θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Υπήρχαν και τέτοιοι άνθρωποι. Και έμειναν με ανοιχτό το στόμα όταν είδαν τέτοια ουρά στο αστυνομικό τμήμα των νέων επιβατών. Τουλάχιστον λίγο σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους, ας το πούμε, που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους και που δεν μπορούν να βγάλουν διαβατήριο, διότι ο άλλος σου λέει: θα περιμένω 3-4 ώρες για να εκδώσω διαβατήριο. Αυτά. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Σκέψεις της Βρετανίας για λουκέτο στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τις ορκομοσίες. Όσοι έχετε περάσει αυτή την περίοδο από το χώρο του Πανεπιστημίου, βλέπετε πάρα πολύ κόσμο συγκεντρωμένο, ανθρώπους όλων των ηλικιών, συγγενείς των ανθρώπων, των φοιτητών που αποφοιτούν και πλέον κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους. Αλλά υπάρχει θέμα με την αίθουσα τελετών. Περισσότερα θα μας πει ο αντιπρίτανης διεθνών σχέσεων, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Κύριε Μιχαηλίδη, κύριε αντιπρίτανη, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Λοιπόν, αληθεύει το γεγονός ότι οδηγείστε στην απόφαση να κλείσει η αίθουσα τελετών του ΑΠΘ για τις ορκομοσίες φοιτητών?
3: Όχι, δεν αληθεύει. Δεν έχουμε σκοπό να κλείσουμε την αίθουσα τελετών. Αυτό που έχουμε ως στόχο να κάνουμε είναι κάτι που συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Είναι να προστατεύσουμε τη διαδικασία, γιατί η συγκεκριμένη τελετή είναι η πιο ιερή τελετή στη ζωή κάθε φοιτητή, κάθε φοιτήτρια και όλων των αγαπημένων τους προσώπων. Άρα πρέπει να γίνεται με τον προσήκοντα σεβασμό. Και δεύτερον, να τους προστατεύσουμε από τον συνωστισμό και από τυχόν προβλήματα που δημιουργούν όταν υπάρχουν κανόνες, και να προστατεύσουμε τους εργαζομένους του Πανεπιστημίου οι οποίοι υποφέρουν από συνθήκες οι οποίες έχουν περισσότερο να κάνουν με γήπεδο, και τώρα πια ούτε και στο γήπεδο θυμίζουν απόκριες και είναι επικίνδυνες για την υγεία, ενοχλούν τους υπαλλήλους, ιδιαίτερα τους υπαλλήλους της καθαριότητας που είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν πράγματα τα οποία ρυπαίνουν με το χειρότερο τρόπο το περιβάλλον. Όλα αυτά λοιπόν επιβάλλουν την αποδοχή κάποιων κανόνων. Οι κανόνες αυτοί έχουν σκοπό να διευκολύνουν, όπως σας είπα, και να δώσουν τον προσήκοντα σεβασμό στην κορυφαία ακαδημαϊκή εκδήλωση σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Ισχύουν σε όλο τον κόσμο και ισχύουν πια και στο δικό μας πανεπιστήμιο. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει.
2: Δηλαδή θα γίνονται ορκομοσίες με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, αυτό μας λέτε?
3: Γίνονται ορκομοσίες με προσκλήσεις, φυσικά, ανάλογα με την διαθεσιμότητα που υπάρχει στην αίθουσα τελετών. Έτσι γίνονται και από εδώ και πέρα έτσι.
2: Πάντως υπήρξε ένα επεισόδιο πριν από λίγες μέρες, όταν υπήρξε ένταση δηλαδή.
3: Ναι, υπήρξε τεχνητή ένταση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έγινε. Κάποιοι άνθρωποι για τους δικούς τους λόγους, δεν θέλω να τους σχολιάσω, θέλουν να μην υπάρχουν κανόνες. Φυσικά και δεν θα τους περάσει. Συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων θέλει να υπάρχουν κανόνες, γι' αυτό και υπάρχουν οι κανόνες, υπάρχει το πλαίσιο και έτσι θα λειτουργήσουμε από εδώ.
2: Για από το συμβάν να πούμε ότι η αίθουσα ήταν γεμάτη, γι' αυτό και απαγορεύτηκε τα άτομα που ήθελαν να παρακολουθήσουν την τελετή, γιατί η αίθουσα ήταν υπερπλήρης, να μπουν μέσα. Προκλήθηκε ένταση και τελικά έκαναν ντου, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, και μπήκανε όσα άτομα βρίσκονταν έξω μέσα. Με αποτέλεσμα να προκληθεί.
3: Θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια όλων των υπολείπων. Αλλά ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Κοιτάξτε να δείτε, το Αριστοτέλειο είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Έχει 41 τμήματα. Κάθε τμήμα, τα περισσότερα τμήματα σπάνε τις ορκομοσίες τους γιατί έχουν μεγάλο αριθμό ατόμων σε δύο κομμάτια. Περίπου, αν βάλετε ότι γίνονται ορκομοσίες σε τρεις χρονικές περιόδους και είμαστε ίσως το μόνο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ένα από τα ελάχιστα στην Ελλάδα που το κάνει αυτό. Οι περισσότεροι ορκίζουν μία χρονιά και σε όποιον αρέσει. Εμείς λοιπόν ακριβώς για να μην δημιουργούμε προβλήματα και να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να χαρούν, κάνουμε τρεις ορκομοσίες το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 1/3 των εργάσιμων ημερών στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο είναι αφιερωμένος σε ορκομοσίες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι επιφόρτηση είναι αυτό για τις γραμματείες, για τις διοικητικές υπηρεσίες και για όλους τους εργαζομένους στο κάμπους. Το κάνουμε όμως με μεγάλη χαρά, έχοντας πλήρη συνέστηση της ιερότητας της στιγμής, αλλά κοιτάξτε, χρειάζεται αλλαγή κουλτούρας. Κάποια στιγμή σε αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ορισμένα πράγματα που είναι αυτονόητα. Εμείς δίνουμε 5 προσκλήσεις και όταν η διαθεσιμότητα, όταν η ορκομοσία είναι μικρή, αυξάνονται αυτές οι προσκλήσεις, προκειμένου οι άνθρωποι να παρακολουθήσουν αξιοπρεπώς μια τελετή. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο δική μας ευθύνη, απαιτείται η συνέστηση της ιδιότητας του πολίτη. Όλοι έχουμε ευθύνη. Και εμείς που το διοργανώνουμε και οι φοιτητές μας, αλλά και όσοι επισκέπτονται τον χώρο. Ελάτε κάποια στιγμή, μάλλον έπρεπε να ερχόσασταν εδώ το προηγούμενο διάστημα, πριν αναλάβει η δική μας Βρετανική Αρχή και έχει θέσει κανόνες. Αν βλέπατε το τι συνέβαινε στο κάμπους, πώς ρίπαιναν την ατμόσφαιρα, πώς δεν σέβονταν κανέναν οποιοδήποτε άλλο και εδώ εκτονώνονταν ουσιαστικά... τι να πω, αμαυρώνοντας μια τόσο σημαντική τελετή, αυτό δεν αρμόζει σε πολιτισμένη κοινωνία. Έχουμε λοιπόν όλη ευθύνη σε αυτό και κάνω έκκληση σε όλους τους ανθρώπους να καταλάβουν, να σεβαστούν την ιερότητα της στιγμής. Οι τελετές ορκομοσίας είναι η ανώτατη ακαδημαϊκή τελετή. Εκεί οι απόφοιτοι δίνουν τον απαραίτητο όρκο και εντάσσονται στην η οικογένεια την ακαδημαϊκή. Πέρσι λοιπόν το καλοκαίρι, όταν δεν υπήρχαν κανόνες, υποθύμησαν δύο άνθρωποι στην αίθουσα τελετών. Ένας από αυτούς πρόκειται να χάσει τη ζωή του και έγιναν δύο υπερωτήσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο, ζητώντας από το Αριστοτέλειο να τους πούν ποια μέτρα έχει πάρει για να προασπίσει αυτούς τους ανθρώπους. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, αποδέχεται αυτούς τους κανόνες και τους θέλει, γιατί έτσι αρμόζει σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Δεν μπορεί ορισμένοι, οι οποίοι αυτό δεν το κάνουν φυσικά στο σπίτι τους, να επιβάλλουν το θέλω τους με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Αυτό δεν θα το επιτρέψουν.
2: Εντάξει, κύριε Αντιπρίτανη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα,
2: ευχαριστώ πάρα
3: καλημέρα,
2: πολύ. Αυτά από τον κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος. Πρέπει να το πω αυτό. Κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να λειτουργήσουν κάποια πράγματα, έτσι. Βρέθηκα πέρσι στην ορκομοσία της κόρης μου στο Βόλο, όπου πραγματικά χάρηκα την ορκομοσία. Αλλά υπήρχε τέτοια οργάνωση, καταπληκτική οργάνωση, ένα ολοκένουργο αμφιθέατρο στο τμήμα ειδικής εισαγωγής του Βόλο. Ήξεραν από πριν ο κάθε πτυχιούχος πόσα άτομα θα παραστούν από τον οικογενειακό του περίγυρο. Πήρανε προσκλήσεις, λίγο του προσέλθουνε, μπαίνανε μέσα με προσκλήσεις, γέμισε ο χώρος, δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό και μετά αν ήθελες να πας χωρίς να έχεις γνωστοποιήσει το όνομά σου, δεν μπορούσες να μπεις μέσα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Σου λένε έλα εδώ, δικαιούσε 5 άτομα, 6 άτομα, 7 άτομα, 8 άτομα από την οικογένειά σου. 10 άτομα, λέμε. Ανάλογα και το πόσο είναι τα αμφιθέατρα. Υπολογίζουν τον αριθμό των πτυχιούχων και βγάζουν τον αριθμό. Ξέρει ο πτυχιούχος ότι 8 άτομα, 10 άτομα από την οικογένειά του, δεν ξέρω πόσα, λοιπόν, θα παραστούν και επιλέγει τα άτομα τα οποία θα προσκαλέσει στην τελετή ορκωμοσίας του. Αυτό το πράγμα, το τσίρκο που γίνεται, λοιπόν, γιατί πρόκειται περί τσίρκου που γινόταν εδώ όλα αυτά τα χρόνια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, άλλος να προσκαλεί όλη του τη γειτονιά, όλο του το σόι, 20, 30, 50 άτομα, το άτομο, είναι λογικό αν ένα άτομο έχει 30 προσκεκλημένους, να γεμίσει, να μπαίνουν μέσα, να κατακλείζεται, πυροτεχνήματα, ιστορίες κτλ. Δεν γίνονται αυτά. Δεν είναι σοβαρά αυτά. Ας πάνε να δουν πώς γίνονται οι ορκωμοσίες και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, έτσι. Και σωστά το Αριστοτέλειο που επιχειρεί να βάλει κανόνες. Τώρα, αν αποδώσουν αυτοί οι κανόνες, είναι μια άλλη ιστορία. Επανερχόμενοι στο θέμα της φωτιάς, λίγο μετά τις 11, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 11, στην αρχή της δεύτερης ώρας της εκπομπής, θα ξαναεπικοινωνήσουμε με τη ρεπόρτερ μας στην Άννη τη Σφυρί για να μας δώσει τα νεότερα. Ήδη στις 10 και 20 μας έδωσε τα πρώτα στοιχεία από την φωτιά. Είναι στον τόπο της πυρκαγιάς η Άννη. Να σας πω ότι ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ο κ. Δημήτρης Ασλανίδης, δήλωσε πριν από λίγο ότι η φωτιά καίει σε ρεματιά και υπάρχει φόβος να μην εξαπλωθεί στο περιεστικό, να εξαπλωθεί στο περιεστικό άλσος της εφαρμογής. Έκανε έκκληση για ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή η φωτιά καίει μέσα στο ρέμα, μας το είπε και η Άννη Σφυρί πριν από λίγο, και δεν απειλούνται ευτυχώς κατοικίες. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε λίγο, διότι υπάρχει η άνεμη, είναι 4 μποφόρ και βάλε, και όπως και να το κάνουμε, αυτό είναι ανησυχητικό. Περισσότερα για την φωτιά θα ακούσουμε στην πρώτη ώρα της δεύτερης, στο πρώτο μέρος της δεύτερης ώρας της εκπομπής, σε πολύ λίγο. Θα πάμε σε ένα τραγούδι, στη συνέχεια θα ακούσουμε ειδήσεις και θα επανέλθουμε με τη δεύτερη ώρα σε λίγα λεπτά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συναγερμό σήμα είναι νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη και πυρκαγιά που ξέσπασε και είναι σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι. Η φωτιά καίει κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβαινίου, στα όρια των Δήμων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων σε κοντινές περιοχές, ενημερώνοντάς τους για την πυρκαγιά και καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, κλείνοντας πόρτες και παράθυρα λόγω των πολύ πυκνών καπνών. Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία. Επίσης, στην πυρκαγιά επιχειρούν και εθελοντές, συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος, παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, έχουν κινητοποιηθεί 7 εναέρια μέσα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τέλος αγωνίας για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς σήμερα μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς και 4 εκ των 7 συγκατηγορουμένων του, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας, σε δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, εισηγεί το αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας προς το Δικαστικό Συμβούλιο. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που κόστησε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω τις δεκάδες εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Ο Σύλλογος Συγγενών και ο Δήμος Μαραθώνα διοργανώνουν εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες κορυφώνονται σήμερα με επιμνημόσυνες δεήσεις και πεζοπορία έως την Αργυρά Ακτή. Τον πρώτο επίσημο αγώνα για τη σεζόν δίνει απόψε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει στις 8 εκτός έδρας την Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Το Τόκιο κατέγραψε χθες τον υψηλότερο αριθμό ημερήσεων οσιλιών που σχετίζονται με τη ζέστη από το 2010, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς η Ιαπωνία αντιμετωπίζει ένα ακραίο κύμα καύσωνα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το Δελτίο Ειδήσεων, συνέχεια με τις θέσεις και απόψεις.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
9: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: ενισχύεται το μέτωπο των δυνάμεων που αυτή την ώρα επιχειρούν και στο θέμα της κατάσταση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Δερβαίνη. Περισσότερα θα μας πει τώρα η Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Αλεξάνδρα, ποια είναι τα νεότερα?
1: Λοιπόν, ναι, ενισχύονται οι δυνάμεις. Πλέον επιχειρούν 120 πυροσβέστες στο πεδίο. Από αέρος η κατάσβεση γίνεται από 10 αεροσκάφη, 7 πυροσβεστικά και 3 ελικόπτερα. Πριν από μία ώρα περίπου ήχησε και το 112 για τους πυκνούς καπνούς που καλύπτουν την περιοχή και καλούν τους πολίτες να έχουν κλειστά τα παράθυρα και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Η φωτιά δεν απειλεί για την ώρα κατοικημένες περιοχές. Ενισχύθηκαν λοιπόν οι δυνάμεις στο πεδίο, 120 πυροσβέστες, 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Η επικοινωνία με την Αντιγόνη της Σφυρή είναι λίγο δύσκολη γιατί βρίσκεται στο πεδίο. Μόλις έχουμε ενημέρωση από την Αντιγόνη, θα επικοινωνήσουμε μαζί της για να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα στο σημείο. Το νεότερο είναι ότι ενισχύονται οι δυνάμεις στην φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 9 το πρωί στο περιβαλλοντικό πάρκο στο Δερβαίνη, Βασίλη.
0: Έγινε, Αλεξάνδρα. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν έχουμε νεότερα, θα τα ακούσουμε. Να πάμε στο επόμενο θέμα, την κυρία Κέτη Αντωνοπούλου, έτσι. Η κυρία Κέτη Αντωνοπούλου, η οποία είναι η πρόεδρος του Segren Group, Παγκόσμια Μέρα Segren, και το τι ακριβώς είναι αυτή η μέρα θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Αντωνοπούλου. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την... για το δώσατε το λόγο για να ανυπαθώ στην ημέρα της Segren. Η Παγκόσμια ημέρα του Σιόγκρεν είναι μια ημέρα όπως όλες τις παγκόσμιες μέρες που προσπαθεί να παρουσιάσει και να βγάλει προς τα έξω όλα τα προβλήματα των ασθενών με την νόσο Σιόγκρεν. Η νόσο Σιόγκρεν είναι ένα αυτοάνοσο ρευματικό νόσημα που χτυπάει κυρίως τους αδένες που εκρύουν

0: είναι πάρα πολύ κακή ασθένεια, γιατί είναι αδιάγνωστη. Δυστυχώς δεν την ξέρουν πάρα πολύ και μένει πάρα πολλά χρόνια διάγνωστη. Και ένα ακόμα πολύ σοβαρό σύμπτωμα για την Sjögren είναι το ότι οι ασθενείς της Sjögren έχουν αυτό που λέμε πνευματική κόπωση. Αυτό το λένε brain fog. Και αυτά όλα τα συμπτώματα είναι παγκόσμια, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα δηλαδή.
1: Μάλιστα. Και με τη σημερινή μέρα, ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στην πολιτεία και στους ανθρώπους?
0: Ναι. Ότι δεν πρέπει να μας αγνοούν, θα πρέπει να μας ακούσουν. Δηλαδή, το Nobody Listens που έχουμε βάλει σαν Sjögren Europe είναι το ότι κανείς δεν ακούει. Να μην θεωρούν ότι ένας άνθρωπος που λέει ότι πονάει το στομάχι μου, το να είναι αρθρώσεις μου, τρέχουν τα μάτια μου, είναι ξερό το στόμα μου, έχω πνευματική ομίγκλη, δεν μπορώ να δουλέψω, είμαι κουρασμένος. Δεν το λέει γιατί θέλει να τραβήξει την προσοχή του άλλου. Πρέπει να το ακούνε. Είναι συμπτώματα. Είναι συμπτώματα του Sjögren και ίσως και κάποιες άλλες ρευματικές ασθένειες. Πρέπει λοιπόν όλοι να τους ακούνε, να μην τους αγνοούν.
1: Ναι. Να πούμε και δύο στοιχεία για τη σημερινή μέρα. Η Παγκόσμια ημέρα Sjögren γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Ιουλίου, ημέρα γενεθλίων του Σουηδού οφθαλμιάτρου που περιέγραψε πρώτος την νόσο, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και κάθε χρόνο, όπως όλες οι παγκόσμιες ημέρες, προσπαθεί να βγάλει προς τα έξω, να κάνει παγκόσμια τα αιτήματα, τη φωνή, τις ανάγκες των ασθενών. Φέτος εμείς για το Sjögren Europe μαζί και η ΕΛΕΑΝΑ, η ελληνική εταιρεία αντιρρευματικού αγώνα, όπως όλα και τα υπόλοιπα μέλη του οργανισμού, του Federation, έχουμε βγάλει το Nobody Listens, που είναι μια καμπάνια που προσπαθεί να πει το κανείς δεν μας ακούει και 23 Ιουλίου πρέπει να ακουστούμε.
1: Και η υποχρέωσή μας είναι και για όλα τα μέσα να σας δώσουμε το λόγο, όπως κάναμε και εμείς στο FM 100 σήμερα το πρωί, να ακουστείτε, γιατί πόσοι άνθρωποι υπολογίζετε ότι σε ολόκληρο τον κόσμο πάσχουν από το συγκεκριμένο νόσο?
0: Σε ολόκληρο, δυστυχώς, δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα ποσοστά, γιατί η ασθένεια θεωρείται μέχρι τώρα rare, δηλαδή σπάνια, γιατί δεν ήταν διαγνωσμένη, δεν τη βρίσκανε εύκολα. Τώρα που γνωρίζουμε, όλο και περισσότεροι. Αλλά να σας πω και στην Ελλάδα, ας πούμε, το 2003 είχε βρει μια μελέτη που έλεγε ότι 93 άτομα στα 10.000 πάσχουν από Sjögren. Είναι ένα νούμερο που αυτό συνεχώς αυξάνεται. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά. Οπότε δεν ξέρω αν τα επόμενα χρόνια θα θεωρηθεί το Sjögren σπάνιο νόσημο, όπως τώρα θεωρείται, ή θα μπει σε ένα από τα υπόλοιπα νοσήματα που το έχουν όλος ο κόσμος. Εμείς στην ΕΛΕΑΝΑ, στην Ελληνική Εταιρεία Αντιρρευματικού Αγώνα, που είναι μέρος του Sjögren για την Ελλάδα και ιδρυτικό, έχουμε ειδικό τμήμα, συνεργαζόμαστε με γιατρούς και εξειδικευμένες ρευματολογικές κλινικές που ξέρουν Sjögren και προσπαθούμε να, όταν μας παίρνουν στο τηλέφωνό μας, στη γραμμή μας και μας ρωτάνε οι ασθενείς, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε και να τους κατευθύνουμε στις δημόσιες ρευματολογικές κλινικές, στα δημόσια νοσοκομεία, όπου υπάρχει ομάδα που είναι πεπειραμένη για να γνωρίσει και να κάνει τη διάγνωση για Sjögren και να δώσει σωστή θεραπεία.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνοπούλου. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Η κυρία Κέτη Αντωνοπούλου ήταν πρόεδρος του Sjögren Europe. Παγκόσμια ημέρα Sjögren, ακούσαμε για τη σημερινή μέρα, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πάσχουν από αυτή την, νόσο. Να σας πω ότι πριν από λίγο βγήκαν τα αποτελέσματα για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών σχετικά με τις σχολές που έχουν περάσει. Ήρθε SMS που τους ενημέρωνε σε ποιο πανεπιστήμιο της χώρας έχουν περάσει και σε πολύ λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Μπαχαράκη από τα γνωστά φροντιστήρια για να μας κάνει ένα σχολιασμό των βάσεων εισαγωγής. Της επεξεργάζεται αυτή την ώρα ο κύριος Μπαχαράκης και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα τον ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Εγώ να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πέρασαν. Πολλά συγχαρητήρια. Να έχουν καλή σταδιοδρομία στις σπουδές που επέλεξαν. Το καλύτερο και το πιο ιδανικό είναι να έχει περάσει ένας νέος άνθρωπος εκεί που επιθυμεί, αλλά πολλές φορές και αυτό που επιθυμούμε μπορεί να μην είναι αυτό το οποίο βρίσκουμε στη ζωή, γι' αυτό και υπάρχουν πολλές επιλογές και πολλές φορές αυτό το οποίο ενδεχομένως βάλαμε από ανάγκη να, και το μπορεί να εξελιχθεί

0: σε κάτι το καλό για την εξέλιξή μας. Κανένας δεν ξέρει, η ζωή έχει πολλά απρόπτα. Ας χαρούνε τη σημερινή μέρα οι επιτυχόντες, ας το γιορτάσουν με τους φίλους τους, την οικογένειά τους, και ας οραματιστούν το μέλλον τους στη νέα φοιτητική ζωή. Διότι μην το ξεχνάμε αυτό, η φοιτητική ζωή έχει και τα πολύ όμορφα, τις πολύ όμορφες στιγμές που μας συντροφεύουν σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής μας ζωής στα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά που δεν μπόρεσαν να περάσουν, είτε δεν μπόρεσαν να περάσουν στη σχολή της που επιθυμούσαν, είτε δεν μπόρεσαν να περάσουν στο πανεπιστήμιο, υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχουν επιλογές, υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία, υπάρχουν και άλλες επιλογές. Δεν χάθηκε τίποτα για αυτούς στη ζωή. Μπορούν να αντιμετωπίσουν με το ίδιο μεράκι και το ίδιο πάθος τη συνέχεια. Και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που δεν πέρασαν στο πανεπιστήμιο την πρώτη χρονιά, που πέρασαν στη σχολή που επιθυμούσαν τη δεύτερη χρονιά ή που έκαναν επιλογές ζωής που διαπρέπουν στους χώρους στους οποίους επέλεξαν να σταδιοδρομήσουν. Αυτά και για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα σας πω σε λίγο τη συνέχεια της... Πάρτε λίγο τηλέφωνο στον επόμενο. Είναι στη γραμμή, ναι. Δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σήμερα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και δεν κάνει και πολύ ζέστη κιόλας. Μπορεί να φταίω εγώ δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων. Είναι η κυρία Ξανθή Χοντρού Χιλ, η συγγραφέα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Χοντρού. Καλημέρα σας. Είστε συγγραφέα, είστε ποιήτρια. Διεθνές φεστιβάλ Νάουσας. Το οποίο θα γίνει στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το θεσμό.
1: Ναι, το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Νάουσας αποτελεί έναν ανεξάρτητο πολιτιστικό θεσμό διεθνούς εμβέλειας, ο οποίος διοργανώνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά, φέτος στη Νάουσα και πάλι, και συγκεντρώνει κάθε χρόνο ποιητές από όλο τον κόσμο. Ήταν ένα όνειρο αυτό, το οποίο είχα από τη στιγμή που μετακινήθηκα από τη Γερμανία προς την Ελλάδα και εγκαταστάθηκα στην Άουσα. Από την αρχή δηλαδή που ήρθα, είδα ότι θα ήθελα να το κάνω αυτό εδώ στην πόλη μου. Και, αυτό
0: εσείς δημιουργήθηκε... στη Γερμανία ζήσατε πάρα πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εκεί μεγάλωσα, εκεί σπούδασα. Έχω σπουδάσει γερμανική λογοτεχνία, γλωσσολογία, δημοσιογραφία και δημόσιες και...
0: Και πότε ήρθατε σχέση. Στην Ελλάδα?
1: Ήρθα στην Ελλάδα το 2000.
0: Το 2000 και από τότε ζείτε στην Άουσα, έτσι?
1: Και από τότε, ναι, έχουμε εγκατασταθεί εδώ πέρα στην Άουσα. Έκαναμε οικογένεια εδώ πέρα με τον σύζυγο μαζί. Έχω δύο παιδιά και από τη στιγμή λοιπόν που δημιουργήθηκε αυτό έτσι το οικογενειακό περιβάλλον και έβλεπα τις δυνατότητες που έχει αυτή η πόλη, θεώρησα ότι είναι μια πόλη της παράδοσης και της ιστορίας, γιατί εδώ πέρα έχει διδάξει ο Αριστοτέλης τον Μέγα Αλέξανδρο και υπάρχει η Μίεζα, είναι 2 χιλιόμετρα έξω από την πόλη, από το σπίτι μου δηλαδή απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα, και αυτό η βαριά πολιτιστική κληρονομιά που κουβαλάει ο τόπος, θεώρησα ότι μπορεί ένα ποιητικό φεστιβάλ να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν, αλλά και με το μέλλον. Γιατί μας δίνει κάποιες προοπτικές να συνεχίσουμε διαφορετικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πότε θα γίνει το Διεθνές Φεστιβάλ?
1: Φέτος γίνεται το πρώτο Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου.
0: Είναι η περίοδος και της Διεθνούς Εκθέσεως, αλλά εντάξει, το ένα γεγονός δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Το ένα είναι ένα πολιτιστικό γεγονός, το άλλο είναι ευρύτερα πολιτικό και οικονομικό.
1: Ναι. Έτσι. Εντάξει, συνήθως προσπαθούμε να μην συμπίπτουν κάποια γεγονότα, απλά φέτος, επειδή ο Σεπτέμβρης είναι λίγο γεμάτος με πολλές εκδηλώσεις, αναγκαστήκαμε να το κάνουμε λίγο πιο νωρίς. Φέτος έχουμε, όπως και κάθε χρόνο, πολλούς γνωστούς ποιητές. Θα σας πω ένα όνομα μόνο, το οποίο η Θεσσαλονίκη το ξέρει πολύ καλά. Έχει συμμετάσχει η Χλόη Κουτσουμπέλη, η οποία είναι και κάτοχος κρατικού βραβείου ποίησης. Και ανάλογοι ποιητές έρχονται και από το εξωτερικό, όπως παραδείγματος χάρη ο George Wallace, ο οποίος στη Νέα Υόρκη έχει κάνει δικό του show σε θέατρο με ποίηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται και να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα προσελκύσει τόσους μεγάλους και γνωστούς ποιητές που έχουν διάθεση να σπούνε στην Άουσα και να μοιραστούν μαζί τους το, μαζί μας το έργο τους και την διάθεση έτσι, για, για διάλογο και δημιουργούνται πολύ ωραίες γέφυρες πολιτιστικές. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα έτσι με συγκινεί. Εμείς βέβαια από τη δικιά μας τη μεριά προσπαθούμε πάντοτε να κάνουμε ωραίες ξεναγήσεις, δηλαδή πραγματικά να συνδέσουμε την παράδοση που έχει η Νάουσα, την ιστορία της, αλλά και να δώσουμε και αυτές τις νέες προεκτάσεις που μπορεί να δώσει ποιήση με και με νέους ανθρώπους και με προοπτικές.
0: Πάντοτε η ποιήση δίνει μια άλλη διάσταση στην υπερβατική αντιμετώπιση της καθημερινότητας και οι ποιητές είναι ευαίσθητοι άνθρωποι και δουλεύουν για τις ψυχές των ανθρώπων. Εγώ αυτό έχω να πω, να καταθέσω.
1: Ισχύει. Και σε αυτό το έργο που κάνουμε βοηθάει πάρα πολύ ο Δήμος της Νάουσας, γιατί το 22 όταν ξεκινήσαμε ο Δήμος φρόντισε και για την φιλοξενία των ποιητών και για τα γεύματά τους. Παρ' όλα αυτά, επειδή ξέρουμε όλοι ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων τα χρήματα για τον πολιτισμό μειώνονται, ο Δήμος παρ' όλα αυτά παραμένει στο πλευρό του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Νάουσας με την παραχώρηση των αθουσών που είναι πάντοτε ευπρόσδεκτοι να το φιλοξενήσουν, με τις εισόδους που υπάρχουν διάφορα μουσεία τα οποία βλέπουμε εδώ πέρα με τους ποιητές, αυτά τα αναλαμβάνει η πόλη και βοηθάει επίσης και με τις εκτυπώσεις όταν θέλουμε να εκτυπώσουμε κάτι, που και αυτό είναι ένα τεράστιο κόστος. Εκεί έχουμε την συμπαράσταση του Δήμου και επιπλέον το σημαντικό είναι ότι έχουμε τοπικούς χορηγούς οι οποίοι φιλοξενούν στα εστιατόρια τους ποιητές, κάποιοι μόνιμοι. Έχουμε εινοποιούς οι οποίοι προσφέρουν εκλεκτά κρασιά, όχι τα πολύ απλά, αλλά εκλεκτά κρασιά. Και ξέρετε, όταν η προσφορά είναι έτσι εγκάρδια, το εκλαμβάνουν αυτό οι ποιητές και δημιουργείται μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Και τα τελευταία χρόνια είχαμε και ζαχαροπλαστεία που έλεγαν «Παιδιά, ελάτε από εδώ, θα σας δώσουμε, ξέρω εγώ, τυροπιτάκια, θα σας δώσουμε γλυκάκια, να έχετε να κεράσετε κάτι». Είναι πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα αυτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Όλα να πάνε καλά. Καλή προετοιμασία και θα τα ξαναπούμε και το Σεπτέμβριο, κυρία Χονδρού. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θέλω να πω άλλο ένα μικρό κομματάκι, ότι το φεστιβάλ το στηρίζουν επίσης διεθνείς ποιητικοί οργανισμοί, όπως είναι το World Poet Society, είναι το CESART International, το οποίο εδρεύει στην Ισπανία, το Pen Greece, που είναι ένας πολύ σημαντικός οργανισμός, και η Ποίηση για τα Γράμματα και τις Τέχνες, η οποία εδρεύει στην Νάουσα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πρέπει να πούμε ότι η Νάουσα είναι μια περιοχή, όπως και όλος ο νομός Ημαθίας, με έντονη πολιτιστική δραστηριότητα και με πάρα πολύ καλά κτίρια υποδοχής εκδηλώσεων και αυτό τιμά την περιοχή και μπράβο στους ανθρώπους εκεί της Ημαθίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά έτσι και για πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο υπερβατικά, αλλά τα χρειαζόμαστε και αυτά. Να πάμε σε ένα τραγούδι και στη συνέχεια και πάλι μαζί με τη συνέχεια της εκπομπής.

0: Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς στο περιβατολογικό πάρκο του Δερβενίου από τις 9 το πρωί, όπως σας ενημερώσαμε αμέσως στην πρωινή εκπομπή του Βαγγέλη του Στολάκη, στη συνέχεια στην δική μας την εκπομπή, στις θέσεις και απόψεις από την αρχή ακόμα. Ενημερώνουμε συνεχώς για τα νεότερα για τη φωτιά αυτή. Ήχησε και το 112. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 120 πυροσβέστες. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός των πυροσβεστών, με 4 ομάδες πεζοπόρων και 33 οχήματα. Ενώ έχουμε και πυροσβεστικά αεροσκάφη. Για το τι ακριβώς συμβαίνει, θα μας δώσει την εικόνα ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Στεριάδης. Κύριε Στεριάδη, καλημέρα και πάλι. Τι γίνεται, πώς είστε?
1: Καλημέρα. Καλά είμαστε. Η φωτιά είναι με καλή εξέλιξη. Δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει πέσει και ο καπνός. Υπάρχουν πάρα πολλά, όπως είπατε και εσείς, μηχανήματα έργου, υδροφόρα, εναέρια και πυροσβεστικές δυνάμεις. Θεωρούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί υπομερικό έλεγχο. Δεν απειλείται ούτε κατοικία ούτε κάποια επιχείρηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί πίσω από το λατομείο του Τιτάνα, ψηλά στην Ευκαρπία. Φυσικά είναι δύσβατο το σημείο, έχει ένα ρέμα, απλά είναι το θέμα να μην επεκταθεί σε δασική έκταση παρακείμενη και να πάει μετά προς το περιαστικό δάσος της Ευκαρπίας. Θεωρώ όμως ότι με όλα αυτά τα μέσα θα καταφέρουμε να θέσουμε υπό μερικό έλεγχο.
0: Ναι, και νομίζω 7 αεροσκάφη έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά.
1: Έχει, ναι, τώρα δεν ξέρω, είναι πάνω από 5 σίγουρα, αλλά δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο, τώρα δεν μπορώ να σας πω. Απλά είναι απλά και τα αέρια και οι πηγές δυνάμεις που έχουν έρθει.
0: Ναι, το ευτύχημα είναι ότι η φωτιά εκδηλώθηκε πρωί σε μια ώρα που όλοι ήταν σε απόλυτη κινητοποίηση. Και γι' αυτό
1: υπάρχει άνεμος πάλι.
0: Υπάρχει, ο άνεμος είναι εμπόδιο, δεν το συζητάμε. Άλλωστε, είχαμε και προειδοποίησεις γι' αυτό από τους μετεωρολόγους, ότι η σημερινή μέρα θα ήταν μια δύσκολη μέρα και για τη Θεσσαλονίκη και για το Χιλκής. Όπως επίσης, αύριο υπάρχει προειδοποίηση μετεωρολογική για έντονα καιρικά φαινόμενα με χαλαζοπτώσεις στη Χαλκιδική κυρίως. Δεν ξέρω αν έχετε την ενημέρωση.
1: Υπάρχει αυτή η ενημέρωση από την ΕΜΗ. Θα έχουμε ένα ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο με καταιγίδες σε διάφορα σημεία, πιθανόν να φτιάσει και περιοχή Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής προς το Σάββατο, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή και στις μετακινήσεις. Είναι ο καιρός περίεργος με κεραυνούς που μπορεί να εκδηλωθούν και άλλες πυρκαγιές, θα έχουμε και ανέμους, οπότε είναι ένα δύσκολο τριήμερο που είναι μπροστά μας. Οπωσδήποτε πολύ προσοχή οι πολίτες να μην προκαλέσουν οι ίδιοι τουλάχιστον πυρκαγιά, έτσι ώστε να μην έχουμε τα προηγούμενα φαινόμενα των πυρκαγιών που είχαμε απώλειες από ανθρώπινη αμέλεια σε περιουσίες. Μέχρι και ζωές χάσαμε στο ωραίο καστρό.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλει πολύ.
0: Κρατώ αυτό που μας είπατε, ότι για τη σημερινή φωτιά στο Δερβαίνι τα πράγματα μάλλον έχουν θετική εξέλιξη και σε σύντομο χρονικό διάστημα η φωτιά μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο. Το κρατώ αυτό και είναι η σημαντική εξέλιξη που έχουμε ως νεότερη είδηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στεριάδη. Αν χρειαστεί, θα ξανεπικοινωνήσουμε να μας δώσετε τα νεότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από το Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα συμπεριλαμβανομένων και των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία παίρνουν μέρος στη φωτιά. Επίσης, περισσότερο από 5 αεροσκάφη και ελικόπτερα, όπως μας είπε ο κύριος Στεριάδης, ενισχύουν τις δυνάμεις. Υπάρχει βέβαια το γεγονός ότι η φωτιά θα είχε τεθεί ήδη υπό έλεγχο αν δεν υπήρχαν αυτοί οι δυνατοί άνεμοι άνω των 4 μποφόρ. Αυτό δυσχεραίνει λίγο την κατάσταση, αλλά είναι θέμα χρόνου, όπως μας είπε ο κύριος Στεριάδης, να τεθεί έστω και υπό μερικό έλεγχο αυτή η φωτιά στο Δερβαίνι, που σήμανε συναγερμό από τις 9 η ώρα το πρωί σε όλες τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τις δυνάμεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις που πρέπει να ακούσετε αυτή την ώρα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
2: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η είδηση της ημέρας στο αθλητικό ρεπορτάζ είναι η μεταγραφή του Κλέιντον Διαντί στην Άλντι Ρίγια. Ήταν πέρσι το Σεπτέμβριο που ο νεαρός αυτός ποδοσφαιριστής παραχωρούνταν με τη μορφή δανεισμού από τον Άρη στην Άλντι Ρίγια έναντι ενοικίου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το είχαμε σχολιάσει και πέρσι, ήταν καλή ενίσχυση για τα οικονομικά του Άρη, αλλά αυτό που έγινε τώρα είναι εντυπωσιακό. Το deal έκλεισε σύμφωνα με χθεσινά δημοσιεύματα. Μεταγραφή λοιπόν του νεαρού Σενεγαλέζου, του 20χρονου Σενεγαλέζου, με ποσό 5,3 εκατομμύριων ευρώ. 5,3 εκατομμύρια στα ταμεία της ΠΑΕ Άρης, σημαντικότατη ενίσχυση, και καθιστά αυτή τη μεταγραφή τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία των κιτρίνων, τη μεγαλύτερη πώληση, διότι αν υπολογίσουμε, αν προσθέσουμε τα 5,3 και το 1,5 του Μπίτου που ήταν ο ετήσιος δανεισμός, συνολικά ο Άρης από αυτό το ταλέντο απεκόμισε ποσό των 6,8 εκατομμύριων ευρώ. Το θέμα είναι βέβαια τι θα κάνει ο Άρης φέτος, διότι τα νέα δεν είναι και τόσο θετικά με τις μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι στιγμής. Ξεκινήσουμε από αυτό, Σάκη, εκείνα την ενημέρωση. Καλημέρα, τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, Βασίλη. Μια χαρά. Να σου πω εγώ τη δική μου άποψη τώρα για τον Διαντί. Με τόσα λεφτά, εγώ θα τον τύλιγα και σε συσκευασία δώρο. Δηλαδή, ένας γρήγορος παίκτης, τσαπατσούλης στην τελική ενέργεια.
0: Κάτι όμως τα έδειξε. Δεν μπορεί τώρα να δώσει ο άλλος 6,8 εκατομμύρια σε
1: ποιος όμως, η Ντιρίγια.
0: Ναι, Ντιρίγια. Εντάξει.
1: Δεν τα έδωσε για τίποτα λακωνικά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Από αυτό που είδες εσύ πέρυσι.
0: Πάντως είναι ένα καλό deal που δίνει αέρα στον Άρη, διότι με αυτά τα 5 εκατομμύρια, με αυτά τα 5 εκατομμύρια που θα έρθουν στα ταμεία, μπορεί να γίνουν μεταγραφές καλές στο επόμενο διάστημα να σώσουν την παρτίδα στον Άρη.
1: Ναι. Σωστό, υπό την έννοια ότι το ζήτησε και ο Γρηγορίου βέβαια. Είπε ότι θέλουμε κάποιες ποιοτικές ενισχύσεις, ιδίως στην άμυνα. Ήρθε χθες, μια και αναφερόμαστε στον Άρη, να ξεκινήσουμε από τον Άρη σήμερα. Ολοκληρώθηκαν δύο μεταγραφές. Ο Ντέλε Μπασίρου, 27 ετών, Άγγλος, από την Γουότφορντ, μεταγραφή, και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Και ο Γιούρισιτς, Κροάτης, από την Όσια, καριστερός μπακ. Όχι Γιούρισιτς, μην του μπερδεύουμε με τον παλιό.
0: Χαμηλού βεληνικού
1: και παλιό του ΠΑΟΚ.
0: Και οι δύο παίκτες αυτοί δεν βλέπω να έχουν μια. Εντάξει, να δώσουν κάτι ιδιαίτερο στον Άρη.
1: Υψηλού βεληνικού, τι έχει γίνει μέχρι τώρα στις ελληνικές ομάδες, για πες κάτι, ας πούμε.
0: Εντάξει. Ήρθαν και παίκτες, έγιναν καλές μεταγραφές,
1: ναι,
0: και
1: εντάξει,
0: από τον Ολυμπιακό,
1: okay,
0: και από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι όντως δεν είναι από το πάνω ράφτη. Από το πάνω ράφι.
0: Αλλά ακόμα και οι μεταγραφές που έκανε ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμιά σχέση με αυτές τις μεταγραφές που είπες.
1: Ναι,
0: από λίγο.
1: Είναι σε καλύτερο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση είναι μεταγραφές όμως τις οποίες έχει αξιολογήσει ο Γρηγορίου, ο οποίος, ξέρεις, ήθελε να γίνει προπονητής από 28 χρονών. Είναι πολύ φανατισμένος με το επάγγελμα.
0: Γενικά τον μπάς του Γρηγορίου.
1: Ναι, είναι από τους
0: Έλληνες
1: προπονητές, εγώ τους εκτιμώ, Βασίλη.
0: Και καλά κάνεις.
1: Πιστεύω ότι αυτή η ξενομανία που έχουμε δεν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Το είδαμε και φέτος, αποδείχθηκε με την πορεία του Όφη, αναδείχθηκε κυπελούχος μετά από 25 χρόνια, 30 πόσα, με προπονητή τον Χρήστο Κόντι, έναν Έλληνα προπονητή. Και είδαμε και την πορεία του Λεβαδιακού, που λίγο έλειψε να βγει στην Ευρώπη, πάλι με έναν Έλληνα προπονητή, τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος πήρε μια αντιεμπορική ομάδα, μια ομάδα που δεν έπαιζε ποτέ ποδόσφαιρο. Μια ομάδα η οποία ήταν αντιπαθής στο κοινό, έτσι για να το πούμε, εκτός από τους Λιβαδιώτες, και την έκανε φέτος μια ομάδα ελκυστική, την οποία ήθελα να την παρακολουθήσει ακόμα και ένας ουδέτερος φίλαθλος. Γι' αυτό εκτιμώ τους Έλληνες προπονητές. Πιστεύω ότι αυτή η ξενομανία που έχει μεταφερθεί και στο ποδόσφαιρο δεν έχει κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα. Λέω λοιπόν ότι αυτές οι μεταγραφές είναι προϊόν. Αυτές, καταρχάς. Το γεγονός ότι γίνονται πολύ λίγες μεταγραφές προς τα αφαιρέσεις είναι προϊόν της κουλτούρας του Γρηγορίου. Και θεωρώ, χωρίς να το ξέρω.
0: Μακάρι να του βγει για να μην έχουμε άλλα στον Άρη. Ναι. Άτυχα αποτελέσματα στις πρώτες αγωνιστικές. Και προτού φτάσουμε στην παρέλαση, αλλαγή προπονητή.
1: Okay.
0: Λοιπόν, γιατί αυτό υποψιάζομαι ότι θα γίνει φέτος στον Άρη. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
1: Πάντως τώρα, ότι
0: για να πάμε στον Ηρακλή, το εγκόμιο που έπλεκες για Μπασινά, τι γίνεται, το διώξανε?
1: Εγώ δεν μπλέκω το εγκόμιο του Μπασινά. Το εγκόμενο του Μπασινά το πλέκει η πραγματικότητα.
0: Η πραγματικότητα, ναι, αυτά τα καλά λόγια που πες για το
1: δηλαδή,
0: Μπασινά. Είναι... ένα μήνα έμεινε ο Μπασινά στον Ηρακλή.
1: Ας μην λάβουμε υπόψη μας το ότι είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Στην Κηφισιά έκανε μια ομάδα αξιολογότατη.
0: Τι έφταξε,
1: δεν ξέρω.
0: Τι συμβαίνει στον Ηρακλή.
1: Και όχι μόνο αυτός, και ο Μανατίδης.
0: Και ο Μανατίδης, πακέτο φύγανε.
1: Πακέτο. Θες να σου πω ευθαρσός.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι καλές κινήσεις για μένα.
0: Βέβαια δεν είναι καλές κινήσεις.
1: Ακόμα...
0: Κάνεις μια καινούργια αρχή. Εμπιστεύεσαι σε δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν και καλό βιογραφικό.
1: Και τους αδειάζεις τον πρώτο
0: μήνα. Και γνωρίζουν το ποδόσφαιρο. Και προτού συμπληρωθεί μήνας, τους αδειάζεις και τους αντικαθιστάς. Δείχνει παρορμητισμό η όλη ιστορία.
1: Ακριβώς. Και χωρίς να δεις το έργο τους. Πώς μπορεί να κριθεί το έργο δύο ανθρώπων πριν καν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, πριν δούμε την ομάδα που έχουν. Προφανώς υπήρχαν εκεί διαφωνίες όσον αφορά τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Για μένα όμως, και δεν ξέρω τι θα γίνει και με τον Ματζάρι, βλέπει τώρα ο άνθρωπος πράγματα έτσι λίγο ασταθεί και αρχίζει και η δική του η άποψη για τα πράγματα να αλλάζει. Σε κάθε περίπτωση, για μένα δεν πρέπει να εμπλέκεται κανείς άλλος στον αγωνιστικό σχεδιασμό εκτός από
0: τους καθήλυνα αρμόδιους.
1: Και τους γνώστες.
0: Αυτοί είναι οι
1: καθηγητές. Που ξέρουν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ο προπονητής, ο τεχνικός διευθυντής, ο αθλητικός διευθυντής, κανείς άλλος. Οι υπόλοιποι μεγαλομέτοχοι διοικητικοί παράγοντες πρέπει απλά να εκτελούν τις κατευθύνσεις και τις αποφάσεις αυτών των ανθρώπων.
0: Δίνουν τους ανθρώπους οι οποίοι τους χρυσοπληρώνουν για αυτό το λόγο. Τους προσλαμβάνουν για αυτό το λόγο. Τον επαγγελματία γι' αυτό τον παίρνεις.
1: Για να παίρνει αποφάσεις.
0: Για να παίρνει αποφάσεις και να μην κάνεις εσύ
1: πολύ
0: το κεφαλίου σου.
1: Να μην πληρώνεις εσύ τζάμπα λεφτά. Δηλαδή
0: η λογική του ότι εγώ βάζω τα λεφτά, εγώ κάνω ό,τι θέλω.
1: Ωραία,
0: δεν είναι λογική παλιά για το ποδόσφαιρο.
1: Και αυτό, Βασίλη, και μην τον παίρνεις, γιατί ξοδεύεις τζάμπα. Αφού, ας πούμε, όρισε τον εαυτό σου και τεχνικό διευθυντή και προπονητή και οτιδήποτε. Προχώρα
0: λοιπόν,
1: παρακάτω.
0: Ώρα Ευρώπη σήμερα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ξεκινάμε από τον ΠΑΟΚ που είναι και το παιχνίδι που προηγείται στις 8 η ώρα στην Πολωνία, Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ. Δώσ' μας τα τελευταία νέα και πες μου αν ισχύει η πληροφορία την οποία άκουσα ότι δηλαδή ο Λίρατζης ταξίδεψε μόνος του με το αεροπλάνο διότι διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει δεύτερος δεξί μπακ στην αποστολή η οποία ταξίδεψε στην Πολωνία. Ισχύει?
1: Όχι, δεν έχω τσεκάρει αν ισχύει αυτό το γεγονός. Δεν υπάρχει όντως πάντως δεύτερος δεξιός μπακ στην αποστολή.
0: Ναι, και αν τραυματιστεί ο Κένι, ποιος θα παίξει δεξί μπακ?
1: Λέγεται ότι. Όχι, αυτή είναι η ενημέρωση από την ΠΑΕ. Ότι η εσπευσμένη αναχώρηση του Λίρατζη για την Ολλανδία μετά την αποστολή, μερικές ώρες μετά, οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιος προφανώς αμυντικός. Πάντως όχι
0: για, ο Κένι. Για την Πολωνία, έτσι. Για την Πολωνία.
1: Ναι, εκεί παίζει. Εκεί
0: γιατί είπες Ολλανδία.
1: Ολλανδία, είπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή στην Ολλανδία γίνεται η προετοιμασία.
0: Γινόταν η προετοιμασία, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, στην Πολωνία, επειδή κάποιος ποδοσφαιριστής.
0: Έχει πρόβλημα.
1: Έχει ανέβασε δέκατα κτλ. Δεν διευκρινίστηκε ποιος είναι αυτός. Διευκρινίστηκε ότι δεν είναι ο Κένι. Τώρα είναι να παίξει λίγο σταυρόλεξο. Αλλά προφανώς είναι κάποιος αμυντικός. Αυτή είναι η αιτιολογία δηλαδή, ότι κάποιος ανέβασε δέκατα.
0: Γιατί θα μπορούσαν να πούν κάναμε λάθος, θα το δηλώσαμε ενώ έπρεπε να έχουμε δεύτερο μπακ.
1: Εν τούτης όμως θα έπρεπε να υπάρχει όντως ένας δεύτερος δεξιός.
0: Βέβαια. Σου λέω το εξής απλό. Ποδόσφαιρο είναι, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μακριά.
1: Τραυματίζεται.
0: Ποιος θα παίξει δεξί μπακ?
1: Και το επιχείρημα ότι μπορεί να παίξει ο Λουστόντο. Μα ο Λουστόντο δεν ξέρουμε καν αν θα παίξει τόπερ, γιατί είναι αμφίβολος, δεν είναι 100%. Είπε χθες ο Λύση ότι είναι έτοιμος να παίξει. Ίσως...
0: Αν είπε ότι είναι έτοιμος να παίξει, θα το βάλει.
1: Ναι, άρα ίσως. Ας πούμε,
0: έχεις πληροφορίες
1: για θεωρούνταν backup σε μια τέτοια περίπτωση ως δεξιός back ο Λουστόντο.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες για την 11 με ένα καινούργιο προπονητή δεν μπορούν να υπάρχουν. Θα κάνουμε μια πιθανολόγηση.
0: Ναι.
1: Τσιφτσής τερματοφύλακας, γιατί ο Παβλένκα έχασε μεγάλο μέρος της προετοιμασίας. Δεξιά ο Κένι. Αριστερά ο Τέιλορ, γιατί ο Μπάμπα ήρθε τις τελευταίες μέρες από το Μουντιάλ. Μιχαηλίδης και Χατζουδιάκος ή Ελουστόντο.
0: Ένας εκ των δύο.
1: Ανάλογα
0: από την απόφαση που θα πάρει την τελευταία στιγμή ο Λύση.
1: Ο προπονητής. Ζαφύρης Καμαρά, εγώ πιστεύω ότι θα πάει εκ του ασφαλούς. Δεν θα κάνει αλλαγές τώρα.
0: Δεν θα βάλει το Σάντα Μαρία.
1: Όχι, θα είναι πολύ ρίσκο.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτο παιχνίδι είναι. Δεν...
0: Και επειδή θα είναι ρίσκο και για τον Χατζηδιάκο για να μην το κάψει, γι' αυτό νομίζω ότι θα ξεκινήσει με Ελουστόντο αν είναι
1: αν
0: καλά.
1: Είναι, ναι, αν είναι απολύτως όντως, καλά. Όπως είπε ότι είναι...
0: Και δεν ρίψω και δεν έψει έναν ενδεχόμενο νέο τραυματισμό.
1: Ναι, μια υποτροπή. Από εκεί πέρα δεξιά σίγουρα ο Ζίβκοβιτς. Αριστερά παίζει μεταξύ Τάισον Χατσίδη, αποκλείεται ο Άλλη, τώρα ήρθε, έχει μια εβδομάδα.
0: Δεκάριο Κωνσταντέλιας.
1: Δεκάριο Κωνσταντέλιας και μπροστά ο Μύθου ή ο Γερμέγεφ. Κανείς δεν ξέρει.
0: Άρα στην ουσία τα μεγάλα ερωτηματικά είναι στόχοι. Στο κέντρο της άμυνας, αν θα παίξει ο Ελιστόντο
1: ή ο Χατζηδιάκος.
0: Στα άκρα, αν θα παίξει από την αρχή ο Τάισον ή ο, θα βάλει το νεαρό το Χατζίδη. Και στη θέση του φόρα, αν θα βάλει το Μύθου ή το Γερεμέγεφ.
1: Ναι. Νομίζω...
0: Εγώ νομίζω ότι θα επιχειρήσει να κάνει ανανέωση και θα ξεκινήσει με Μύθου Χατζίδη.
1: Θα βάλει πιτσιρικάδες.
0: Θα βάλει πιτσιρικάδες, ναι. Αυτό εκτιμώ.
1: Δεν είναι ρίσκο αυτό, γιατί παίζαν και πέρυσι πολλά μάτς. Ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ με αυτή την ενδεκάδα. Άρα, όντως, ότι θα το πάει να φρεσκάρει λίγο την ομάδα.
0: Ναι, γιατί κοίταξε, είναι και εκτός έδρας παιχνίδι και δεν έχει το άγχος που θα είχε αν ήταν στην Τούμπα. Στην Τούμπα, να το σκάρει ανάλογα και το αποτέλεσμα, μπορεί να ξεκινήσει με Τάισον και Γερεμέγεφ. Στο εκτός έδρας παιχνίδι θα είναι και λίγο πιο χαλαρός. Έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, και αλλά και να μην πάρει ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Θα το διορθώσει.
0: Μπορεί να το διορθώσει την επόμενη εβδομάδα στην Τούμπα.
1: Και υπηρετεί και άλλο σκοπό αυτό που είπες, Βασίλη. Το γεγονός ότι η Δυναμό Κιέβο είναι μια νεανική ομάδα που τρέχει κτλ. Να αντιπαρατάξει και ο ΠΑΟΚ λίγα νιάτα.
0: Κάτι, νεότε, κάτι αντίστοιχο.
1: Αντίστοιχο, λίγο μια φρεσκάδα να μπορεί να τρέχει.
0: Τι προβλέπεις για το παιχνίδι?
1: Δεν υπάρχει, είναι πρώτο μάτς ενός καινούργιου προβλήματος.
0: Είναι ακριβώς, κανένας δεν μπορεί να
1: κάνει προβλέψεις. Κοίταξε, λογικά ο ΠΑΟΚ δεν το συζητάμε ότι θα πρέπει να κερδίσει και αν δεν κερδίσει στην χειρότερη περίπτωση το μάτς να είναι ισόπαλο για να πάρει την πρόκριση εδώ στην Τούμπα. Την οποία μπορεί να την πάρει και αν χάσει.
0: Με ισοπαλία είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο. Τρως ένα γκολ και μετά ψάχνεσαι.
1: Και μόνο το γεγονός ότι στο Transfer Mark οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο budget. 90
0: η ίδια χρηματιστηριακή αξία.
1: Είναι, και μάλιστα αυτή λίγο παραπάνω η Δυναμό Κιέβο.
0: Είναι δύσκολος αγώνας.
1: 90%...
0: Όσοι πιστεύουν ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει περίπατο, πλανώνται πλάνη νυχτρά.
1: 90 εκατομμύρια έχει ο ΠΑΟΚ, 92 η Δυναμό Κιέβο.
0: Είναι δύσκολο παιχνίδι. Βέβαια,
1: και θα πω και μια άλλη πτυχή.
0: Έχει απουσίες η Δυναμό.
1: Έχει 2-3. Θα πω και μια άλλη πτυχή. Είναι Ουκρανική ομάδα. Αυτοί παίζουν τώρα με ιδιαίτερο φανατισμό. Δεν θα έρθουν οι Ουκρανοί στην Τούμπα. Αποφάσισαν να μην κάνουν χρήση των εισιτηρίων στον επαναληπτικό. Αντιθέτως, στο σημερινό παιχνίδι θα υπάρχουν γύρω στους 200 με 300 φίλους του ΠΑΟΚ.
0: Ηρωική.
1: Ηρωική, όπως πάντα, και από τη Θεσσαλονίκη και από την Γερμανία.
0: Απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το Open, έτσι.
1: Από το Open, ναι.
0: Λοιπόν, στις 8 η ώρα.
1: Στις 8 το βράδυ.
0: Και στις 9 το βράδυ, μετά τον ΠΑΟΚ, βέβαια, αν θέλουμε να δούμε και τους δύο αγώνες, θα επιλέξουμε το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού. Αν είναι όποιος μας ακούει φίλος του Παναθηναϊκού, θα δει στις 9 η ώρα πάλι από κανάλι ελεύθερης μετάδοσης, το Sky, το παιχνίδι Πάξη Παναθηναϊκός. Πάξη είναι ομάδα της Ουγγαρίας, έτσι.
1: Ναι, πρώτη φορά.
0: Μια μικρομεσαία ομάδα της Ουγγαρίας.
1: Εγώ δεν είχα ξανακούσει.
0: Ναι, εντελώς άγνωστη. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο φαβορί.
1: Και ο Παναθηναϊκός είναι λίγο άγνωστος, με νέο προπονητή τον Νίστρουπ και πολλές μεταγραφές τον Δανό. Να πούμε ότι διαιτητής, Βασίλη, σήμερα στο Λούμπλιν της Πολωνίας, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυναμό, είναι Δανός. Λέγεται Σάντι Πούτρος και έχει παίξει μία φορά τον ΠΑΟΚ το 24 σε ένα Άρης ΠΑΟΚ 2-1. Έχασε ΠΑΟΚ σε εκείνο το μάτς.
0: Μάλιστα. Άρα σήμερα ποδοσφαιρική βραδιά, 8 στο Open. Στο Open ή στο Open πηγιών?
1: Νομίζω στο Open.
0: Ναι, λοιπόν, να το διευκρινίσουμε αυτό μέχρι το τέλος της εκπομπής για να ξέρει ο κόσμος. Mm-hmm. Γιατί είναι πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ που ρωτάνε. 8 η ώρα λοιπόν το παιχνίδι της Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ και στις 9 η ώρα το παιχνίδι μέσω του Sky, με τηλεοπτική μετάδοση Sky, του Σμπάξη με τον Παναθηναϊκό. Ξεκίνησαν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και το βράδυ θα είναι άλλη μια νέα βραδιά για τους ποδοσφαιρόφιλους.
1: Ναι, λίγο βέβαια καμία σχέση με το Μουντιάλ, δεν θα έχει αυτή τη λάμψη. Ναι. Θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Να πούμε ότι το παιχνίδι θα μεταδοθεί Open, από το Open TV. Όχι...
0: Ναι, από το Open TV. Πολύ ωραία.
1: Το κανονικό.
0: Εντάξει, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερα για αθλητικά θα ακούσετε από το Σάκη Γκίνα λίγο μετά το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 στην αθλητική εκπομπή που ακούτε καθημερινά στον FM 100 με τον καλό συνάδελφο τον Σάκη τον Γκίνα. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε αναφορά στις βάσεις. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των βάσεων και όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία θα ακούσουμε τώρα από τον Γιάννη Μπαχαράκη, από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη. Κύριε Μπαχαράκη, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές του FM 100. Μια χαρά,
0: λοιπόν,
2: πολύ καλά.
0: Γενικές τάσεις, στοιχεία, τι δείχνουν λοιπόν τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης των βάσεων?
2: Κυριολεκτικά πριν από ένα τέταρτο έγινε η δημοσιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας των συγκεντρωτικών πινάκων. Η πρώτη εικόνα είναι ότι στο πεδίο των ανθρωπιστικών είναι η τάση σταθεροποιητική και θα λέγαμε και ελαφρώς προοπτική. Η νομική του απειθήτα στα 17.260 είχε, σκεφτείτε, μόνο 20-20 μόρια κάτω από πέρυσι. Η χαμηλότερη βάση παραδοσιακά νομική στην Κομωτινή 16.700 στο μείον 25. Η ψυχολογία, η χαμηλότερη βάση προφανώς στο διδημότικο με 15.425, ανεπαίσθητη την πτώση σε σχέση με πέρυσι. Η αγγλική φιλολογία επίσης μεγαλύτερη πτώση στα 700 και κάτι μόρια. Στο δεύτερο πεδίο, στο πεδίο δηλαδή των θετικών επιστημών, είχαμε σημαντική άνοδο στα πολυτεχνία. Πρώτον, η φυσική και τα μαθηματικά συνετέλεσαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεύτερον, επιλέχθηκαν για επαγγελματικούς λόγους από τους υποψηφίους. Και τρίτον, αναγνωρίστηκαν επαγγελματικά δικαιώματα σε πανεπιστήμια, σε πολυτεχνία, περιφερειακά. Των ηλεκτρολόγων μηχανικών απειθήτα το περιζήτητο τμήμα ανέβηκε 590 μόρια στα 18.550 και πλησίασε την ιατρική του τρίτου πεδίου, την περιζήτητη, όπου η βάση και εκεί κινήθηκε ελαφρώς ανωδικά στα 18.750 μόρια. Στο τρίτο πεδίο η χαμηλότερη ιατρική εντοπίζεται στην Αλεξανδρούπολη με 18.350 μόρια, μια μικρή άνοδο 375.
0: Η ιατρική Θεσσαλονίκης πόσο είχε?
2: 18.750 ήταν.
0: 18.750, υψηλή.
2: Αντιλαμβάνεστε, ένας μαθητής πρέπει να πετύχει το απόλυτο, έτσι.
0: Ακόμα βέβαια, με 18.750 είναι σχεδόν το άριστα για να μπορέσεις να περάσεις. Πολύ δύσκολο.
2: Βέβαια. Γιατί είναι και η νεολική γλώσσα στη μέση, ξέρετε, στην ιατρική. Υπάρχουν πολλά παιδιά που θα γράψουν καλά θετικά μυαλά και στη βιολογία και στην χημεία και στη φυσική, αλλά το γλωσσικό μάθημα δεν είναι τόσο εύκολο να ξεπεράσει το 18.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Κάτι άλλο το οποίο έχετε καταφέρει να συγκεντρώσετε μέχρι στιγμής συγκριτικά?
2: Ωραία. Η πληροφορική είναι περίπου σταθεροποιητική η τάση στο σύνολο των σχολών, παρά το γεγονός ότι είχαμε στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο ένα ψηλότερο βαθμό δυσκολία στο μάθημα της οικονομίας. Αλλά επειδή είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, δυσκολίες επιλέγονται και από τους υποψηφίους θετικών. Κάποιοι που δεν μπόρεσαν να πετύχουν το Πολυτεχνείο, όπως σας είπα, είχαμε αυξήσεις σε περιφερειακά πανεπιστήμια και το 1.800 μορίων κλπ. Ήταν εντυπωσιακή άνοδος σε περιφερειακά πανεπιστήμια. Η πληροφορική είχε μια μικρή άνοδο. Ενδεικτικά θα σας πω στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 16.000 περίπου 700-800 εκεί μέσα περίπου, ενώ τα οικονομικά ήταν και αυτά σε πολύ μικρή άνοδο. 15.670 ήταν το οργάνωση διοίκησης του Μακεδονίας και το λογιστικής χρηματοοικονομικής στα 13.800 με μια μικρή άνοδο των 100 και μορίων. Αυτά εννοείται ότι μικρή άνοδος πτώση πάντα υπάρχει. Είναι πολύ παραγωγικό το θέμα των βάσεων και βεβαίως ποτέ δεν θεωρούνται αυτές οι μεταβολές, δεν θεωρούνται κάτι αξιοσημείωτο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ημέρα χαρά σήμερα για τα παιδιά και τις οικογένειές τους που βεβαιώνονται ότι έχουν περάσει στη σχολή που επιθυμούν ή στη σχολή που έβαλαν. Από εκεί και πέρα, για όσα παιδιά πέρασαν σε σχολές περιφερειακές, αρχίζει ένας μικρός γολγοθάς για τις οικογένειές τους όσον αφορά το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, διότι το να σπουδάσει ένα παιδί εκτός τόπου κατοικίας σήμερα σημαίνει μια σημαντική δαπάνη, κυρίως όσον αφορά τα ενίκια που έχουν εκτοξευθεί σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αλλά να μην κατά κάποιο τρόπο χαλάσουμε τα σημερινά συναισθήματα που είναι μέρα χαράς. Προηγείται αυτή και να πούμε και δύο κουβέντες για τα παιδιά που δεν μπόρεσαν να περάσουν σήμερα σε κάποιο ΑΕΗ.
2: Πολύ εύστοχη τοποθέτηση. Πριν πάμε σε αυτό, να τονίσουμε για να μην δημιουργείται απογοήτευση. Πολλά παιδιά που έχουν περάσει σε ισότιμα τμήματα εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Μεταγραφές, ναι.
2: Δικαιούται. Οι μεταγραφές είναι πάρα πολλές θέσεις.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν και κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και πιστέψτε με ότι έρχεται πολλοί κόσμος με τη μέθοδο του μεταγραφών να ανοίγουν με ένα πραγματικά αντικειμενικό σύστημα τον Οκτώβριο νωρίς και περίπου τέλη Οκτωβρίου αρχές Νοεμβρίου γνωρίζουν τα αποτελέσματα από τις αξιολογήσεις. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία και αυτό να το αξιοποιήσουν. Αυτό που είπατε τώρα για τα παιδιά, γιατί πάντα υπάρχει και άλλη άποψη, πάντα υπάρχουν οι άριστοι της ιατρικής αλλά και κάποιοι που δεν κατάφεραν να πετύχουν το στόχο τους. Θεωρώ όμως ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, από το γεγονός ότι αγωνίστηκαν, ότι το πάλευσαν, κατέβαλαν προσπάθεια, αυτός ο μόχθος, η διάθεση που πρέπει να επιδεικνύει κάθε νέος. Καθημερινότητά του, θα έλεγα και στις αίθουσες και στον αθλητισμό. Το συμπέρασμα είναι ότι χαλιβδώνει χαρακτήρες, συγκροτεί ολοκληρωμένες προσωπικότητες και αυτό είναι στοιχείο το οποίο θεωρώ είναι προϋπόθεση για μια μελλοντική ανέλυξη και επιτυχία σε ό,τι κάνουν στην επαγγελματική του ζωή. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα και η δυνατότητα μιας δεύτερης ευκαιρίας.
0: Βεβαίως, δεύτερη ευκαιρία και επίσης αυτή τη δεύτερη ευκαιρία μπορεί να την έχουν και όσοι υποψήφοι ή επιτυχόντες από σήμερα πέρασαν σε μια σχολή που δεν ήταν η επιλογή τους. Καταλαβαίνετε, σε μια δεύτερη τρίτη σχολή.
2: Βεβαίως, υπάρχουν παιδιά που στην ιατρική, στην νομική, στα πολυτεχνία ξέρουν τι θέλουν. Υπάρχουν και παιδιά που δεν είναι και απόλυτα κατασταλαγμένα. Θα πάνε, θα γνωρίσουν, θα δουν τα πανεπιστημιακά προγράμματα και σαφώς υπάρχει δυνατότητα και της διεπιστημονικότητας με ένα δεύτερο πτυχίο, με ένα μεταπτυχιακό. Υπάρχει δυνατότητα να δώσουν μια δεύτερη φορά ακόμα. Αλλά θα έλεγα συνοψίζοντας ότι το πιο σημαντικό από αυτή τη διαδικασία των πανελλαδικών, που είναι σαφώς μια διαδικασία κρίσεως αξιολογική, είναι ότι ο μαθητής και ο νέος, πραγματικά το πιστεύω αυτό, μαθαίνει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής. Και κύριε Κοντογκουλίδη, στα μαθητικά χρόνια όλοι μας το θυμόμαστε, παρά την ηλικία μας, χτίζονται αρετές, όπως η εργατικότητα, η φιλοπονία, η αυτοπιθαρχία, η συνέπεια. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα στο τέλος που συνοδεύουν όλα τα παιδιά που προσπάθησαν.
0: Κύριε Μπαχαράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και τη συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Αυτά από τον Γιάννη Μπαχαράκη. Πολύ σημαντικά πράγματα υπόθηκαν. 18.750 η βάση στην ιατρική Θεσσαλονίκης. Μέσο όρο δηλαδή έπρεπε να έχει γράψει κάποιος 18.75 για να μπορεί να περάσει στην ιατρική σχολή τελευταίος με 18.75. Σχεδόν το άριστα δηλαδή. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και μπράβο στα παιδιά αυτά που κατάφεραν να περάσουν στην ιατρική και στις υπόλοιπες σχολές. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, τον Αλεξάνδρο Δηματίδου, τον Τέλη Αναστασιάδη, τον Σάκη τον Κίνα που και σήμερα βοήθησαν τα μέγιστα για να βγει η εκπομπή στον αέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και πάλι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και ακολουθεί η αθλητική εκπομπή με το Σάκη Γκίνα. Στη συνέχεια ο Πόλης Μαυρόπουλος θα σας κρατήσει την τροφιά από τη 1 μέχρι τη 2 το μεσημέρι. Στις 2 η ώρα το μεγάλο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και στις 2.30 ώρα η Παλμύρα Ασλάνογλου θα είναι μαζί σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις λίγο μετά τις 10 στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Μετά θα σας αποχαιρετήσω για να κάνω και εγώ τις διακοπές μου, να πάρω τις ανάσες μου. Αύριο λοιπόν ραντεβού λίγο μετά τις 10. Γεια σας, να περνάτε καλά και να προσέχετε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην περιοχή του Δερβενίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες μέχρι και αυτή την ώρα. Ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων σε κοντινές περιοχές, κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο του Δερβενίου, στα όρια των Δήμων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία, 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Επίσης στην πυρκαγιά επιχειρούν εθελοντές, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 10 εναέρια μέσα, 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Τέλος αγωνίας για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς πριν από μία ώρα ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς και 4 εκ των 7 συγκατηγορουμένων του, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας, σε δίκη ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, εισηγεί το αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας προς το Δικαστικό Συμβούλιο. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω τις δεκάδες εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Ο Σύλλογος Συγγενών και ο Δήμος Μαραθώνα διοργανώνουν εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες κορυφώνονται απόψε με επιμνημόσυνες δεήσεις και πεζοπορία μέχρι την Αργυρά Ακτή. Σε εξέλιξη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στις 7 το απόγευμα θα μεταβεί στην περιοχή των Γρεβενών, όπου θα απευθύνει ομιλία κατά την τελετή παράδοσης του Ε65 του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός κρίσιμου έργου υποδομής για τη χώρα. Πρόγραμμα δωρεάν θαλάσσιων μπάνιων στον ποταμό Επανομής για 600 μέλη των ΚΑΠΗ διοργανώνει και φέτος ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω της Αντιδημαρχίας Μέριμνας για την τρίτη ηλικία. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 10 ως τις 28 Αυγούστου, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί ο Σάκης Γκίνας με την αθλητική ενημέρωση.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Υγεία επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
11: Τικ τακ, τικ τακ.
12: Μεσημέρι στην πόλη.
13: Λα, μπλα, μπλα.
12: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
13: Λαλά.
12: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
13: Πω, πω, πω.
12: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
13: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
12: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
14: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Αυτά. Πριν ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι ο Άρης ολοκλήρωσε χθες δύο μεταγραφές του. Ντέλε Μπασίρου, 27 χρονών, Άγγλος με καταγωγή από την Ιγυρία, ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Manchester United, ήρθε ως μεταγραφή από την Watford. Και του Γιούριτσιτ, του Κροάτη, αριστερού μπακ, 24 ετών, από την Οσιέκ. Ενώ πριν από λίγο ακούσαμε και την επισημοποίηση της μεταγραφής, της παραχώρησης του Διαντή από τον Άρη στην Αλντιρίγια. Ο Άρης θα βάλει για αυτή τη μεταγραφή στα ταμεία του 5,3 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, σύντομη, πάρα πολύ σύντομη, αποδείχθηκε η θητεία του Άγγελου Μπασινά και του Γιάννη Αμανατίδη στον Ηρακλή. Μετά από απόφαση του Προέδρου της ΠΑΕ Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, πάφθηκαν από τα καθήκοντά τους πριν καν ξεκινήσει η σεζόν. Για την ακρίβεια, πριν καν ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού.

Η ώρα της Ευρώπης πλησιάζει για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι θα διεξαχθεί με αντίπαλο τη Δυναμό Κιέβου στο Λούμπλιν Αρένα της Πολωνίας στις 8 το βράδυ. Θα γίνει σέντρα. Να πούμε μια πιθανή ενδεκάδα, με βέβαια πολύ μεγάλη επιφύλαξη, γιατί εκτός του ότι είναι το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, ο ΠΑΟΚ έχει και ένα καινούριο προπονητή, τον Αλέσιο Λύση. Κάτω από τα δοκάρια, το πιθανότερο είναι θα καθίσει ο Τσιφτσής, γιατί ο Παυλένκα

και Καμαρά, δύσκολα θα σπάσει το δίδυμο, δύσκολα θα καθίσει κάποιος στον πάγκο για να πάρει τη θέση του στον άξονα ο νεοαποκτηθής ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Στις πλευρές μεσοεπιθετικά ο Ζίφκοβιτς είναι σίγουρος δεξιά, αριστερά μάλλον ο Τάισον ή ο Χατσίδης είναι η εναλλακτική επιλογή για την αρχική εντεκάδα, ο Κωνσταντέλιας δεκάρι και στην επίθεση επίσης ερωτηματικό αποτελεί η επιλογή του Λύση, το αν δηλαδή θα τοποθετήσει στην θέση του Φόρ τον Μύθου ή τον Γερεμέγεφ.

0: Περίπου 200 με 300 φύλαθλοι θα βρίσκονται στο γήπεδο, φύλαθλοι του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε πόσοι Ουκρανοί θα υπάρχουν. Στο τελευταίο παιχνίδι της Δυναμό Κιέβου, στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League κόντρα στην Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, είχε γύρω στους 2.000 φιλάθλους της εξέδρας, ανάμεικτους Ουκρανούς και Πολωνούς, εκεί ντόπιους του Λούμπλιν, οι οποίοι πήγαν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Κάπως έτσι και σήμερα θα είναι ήσυχη ατμόσφαιρα. Προφανώς θα ακούγονται μόνο οι 200-300 οπαδοί του ΠΑΟΚ. Αυτό το ξέρει καλύτερα από όλους μας, γιατί έχει εμπειρία να τους ακούει από τον αγωνιστικό χώρο στις κερκίδες σε πολλά ευρωπαϊκά μάτς. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Βετεράνων του ΠΑΟΚ, ο Αντώνης Μαυρέας. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Σακή μου, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και καλή σεζόν να έχω.
0: Καλή σεζόν. Και έλεγα λοιπόν ότι εσύ έχεις εμπειρία το να ακούς τους φίλους του ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, ακόμα και όταν αποτελούσαν μια πολύ μικρή μειοψηφία, να τους ακούς στον αγωνιστικό χώρο σαν να είναι πλειοψηφία.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει ποτέ μόνος του. Αυτό είναι το μότο μας. Πουθενά και ποτέ μόνος του. Άρα σήμερα οι 200 θα κάνουν για 2.000, όπως γίνεται συνήθως. Οι 200 ή 300 θα κάνουν για 2.000. Είναι το μόνο σίγουρο, Σάκη μου. Καλή σεζόν να έχει η ομάδα. Πρώτο ευρωπαϊκό μάτς, όπως τα είπες ακριβώς.
0: Πριν ξεκινήσουμε από αυτό, εσύ πώς ένιωθες εκτός έδρας όταν έχεις παίξει πάρα πολλά ευρωπαϊκά μάτς με τον ΠΑΟΚ και μάλιστα μερικά από αυτά και απέναντι σε πολύ μεγάλες ομάδες. Πώς ένιωθες την υποστήριξη των φίλων του ΠΑΟΚ εκεί, οι οποίοι ακούγονταν σε οποιοδήποτε γήπεδο, ακόμα και αν το γήπεδο είχε 50.000 κόσμο ή 60 ή 70, όπως είχε το Σαν Πάολο στον αγώνα με την Νάπολη, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Σάκη μου, άκου να σου πω κάτι. Είναι μια μαγεία. Νιώθαμε πράγματα. Νιώθαμε ότι ποτέ δεν παίζουμε μόνοι μας και αυτό είπα. Λοιπόν, είναι μοναδικός ο κόσμος του ΠΑΟΚ, το γνωρίζει όλος ο κόσμος, όλη η Ευρώπη και όλη η Ελλάδα. Είναι μοναδικός. Όσοι και να είναι στην κερκίδα, όσοι και να ήταν, πραγματικά εμείς νομίζαμε ότι παίζαμε φίλες στην Τούπα. Είναι πραγματικά κάτι πολύ συγκινητικό και φίλε, είναι απίστευτο αυτό, η λατρεία του κόσμου. Τη νιώθαμε μέσα στο γήπεδο όπου και να παίζαμε. Φίλε, εμένα το πρώτο μάτς ήταν στην Πάτρα, στην Παναχαϊκή, το 87. Mm-hmm. Ήταν περίπου 5 λεωφορεία, κάπου εκεί. Δηλαδή περίπου 200 άτομα, περίπου. Λοιπόν, φίλε, με το που μπήκα μέσα και έβλεπες το γήπεδο της Παναχαϊκής, ξέρω εγώ να έχει 3-5 χιλιάδες, την αντάρα ή τη βοή ή τη φωνή, φίλε, ήταν κάτι. Και το λέω γιατί μου έχει μείνει. Το δεύτερο παιχνίδι μετά στην Τούμπα με τον Άρη. Καλά, εκεί εντάξει, με το που ανέβηκα τις σκάλες εκεί, τέλος πάντων τα αποδυτήρια, εκεί μου έλεγαν οι συμπαίκτες μου ότι αυτό που θα ζήσεις και τα λοιπά. 3-1 κερδίσαμε. Φίλε, κάτι μοναδικό. Και μετέπειτα όλα τα υπόλοιπα μάτς. Πάμε, Ολυμπιακό, Νάπολη και τα λοιπά.
0: Πρώτο ευρωπαϊκό σου ποιο ήταν?
1: Με την Νάπολη, αμέσως μετά από 6 μήνες. 6 μήνες να δέζεται, έπαιζα στην Καλαμάτα και μετά από 6 μήνες. Νάπολη ΠΑΟΚ, Νάπολη.
0: Στο Σαν Πάολο. Και εκεί...
1: Στο Σαν Πάολο. 90.000 εισιτήρια.
0: Πόσο?
1: 90.000 εισιτήρια.
0: Και ανάμεσά τους πόσοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ?
1: Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ πρέπει να ήταν 2-3 χιλιάδες.
0: Ακούγονταν?
1: Τι ακούγονταν. Πήγε να βαρέσει το κόρνερ τότε ο Ντιέκο. Δεν ξέρω τι θυμάσαι αυτή τη φάση. Την έχει μέσα στο YouTube εκεί.
0: Ναι.
1: Κουκλάρι.
0: Ήμουν Ιταλία τότε.
1: Και δεν μπορούσε να βαρέσει το κόντερ, δεν θυμάσαι. Και πηγαίναμε εκεί και να καθισχάσουμε την όλη

0: έτσι. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Μοναδικός κόσμος, φίλε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα, η Γκαζέτα Ντελο Σπορ είχε πρωτοσέλιδο που δεν συνηθίζει να έχει πρωτοσέλιδα οπαδούς. Είχε όχι, στο πρωτοσέλιδο ένα χτύπημα, αλλά σε εσωτερική σελίδα, νομίζω περίπου η μισή σελίδα ήταν ή και παραπάνω, ένα αφιέρωμα στην κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ στο Σαν Πάολο στον αγώνα με την Νάπολη, με προεξάρχοντος βέβαια τον Μανάβη, το συγχωρεμένο με σηκωμένα τα χέρια, και με τον τίτλο «Il Frutivendolo». «Il Frutivendolo» στα ιταλικά είναι ο Μανάβης. Τους είχε προκαλέσει μεγάλη εντύπωση και είχαν αφιερώσει εκτενή χώρο σε μια πολύ μεγάλη ιταλική εφημερίδα, την Gazzetta dello Sport, από τις μεγαλύτερες αθλητικές εφημερίδες της Ευρώπης. Αυτή ήταν η πρώτη εμπειρία, λοιπόν, η
0: ποδοσφαιρική. Η πρώτη εμπειρία, και να σου πω κάτι, κάποια στιγμή από το πάνω διάζωμα, θυμάσαι τώρα τον Σαν Πάολο, διάζωμα, τους πετούσαν από κάτω κάτι στους δικούς μας. Ναι. Και λοιπόν τα επανέφεραν. Γινόταν κάποια στιγμή πάνω να γίνει ένα μπάχαλο, μια κατάσταση. Πάει να μ' αρέσει και το χόρτερ, εκεί ήταν το αποκορύφωμα. Εκεί έγινε πόλεμος. Κανονικός πόλεμος, φίλε. Κανονικός ναι. πόλεμος.
1: Ναπολιτάνοι εναντίον Παοξίδων σε ένα γήπεδο με 90.000 κόσμος. 90.000 κόσμος στις κερκίδες. Ένα φανταστικό μάτς τότε. Ο Ποπάου άδικα έχασε. Ήταν εφεύρεση το πέναλτι.
0: Πέναλτι τέλος.
1: Ήταν εφεύρεση το πέναλτι του διαιτητή. Άδικα έχασε εκείνο το παιχνίδι. Και δεν ξέρω αν έχασε άδικα και την πρόκριση, γιατί παίζεται απέναντι σε μια τεράστια ομάδα. Πήρε και το κύπελο UEFA η Νάπολη εξάλλου. Στο τέλος.
0: Έκανε δύο ισοπαλίες, μία με στην Τούμπα και μία, αν δεν κάνω λάθος, στη Γερμανία με την Στουτγκάρδη. Αν δεν κάνω λάθος, 1-1 πάλι. Εντάξει, φίλε, κάναμε ματσάρες.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: δεν ψυχεί πολύ, ψυχεί πάρα πολύ ψυχιστή. Από την κερκίδα μεταφερόταν μέσα στο κήπεδο, από το κήπεδο στην κερκίδα. Εντάξει, πολύ ψυχή αυτή η ομάδα, φίλε.
1: Και πάμε στο σήμερα, Αντώνη. Είναι μια νέα αρχή, κατά αρχή και δύσκολη που λέμε, νέος προπονητής. Έχουμε πολλά ερωτηματικά σήμερα, γιατί είναι πρώτο μάτς, πάντα το πρώτο μάτς. Δεν ξέρεις πού μπορεί να παρουσιαστεί μια ομάδα, από την προετοιμασία, από όλα αυτά. Επίσης υπάρχει και καινούργιος προπονητής. Θέλω έτσι την άποψή σου για τη σημερινή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.
0: Εμπειρικά θα σου πω ότι πάντα σε αυτά τα παιχνίδια δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Και όταν φυσικά τώρα με τέτοια μετάβαση, μετά από τόσα χρόνια του Τσέσκου σε λύση, με κάποια νέα πρόσωπα που θεωρώ ότι σήμερα δεν θα γίνουν πολλές αλλαγές, ίσως δηλαδή πολύ λίγες. Δηλαδή τώρα μου είπες περίπου μια εντεκάδα, Χατζηδιάκο βλέπω με Μιχαηλίδη, όπως θα είπες.
1: Ναι. Τι άλλο.
0: Οι υπόλοιποι είναι, όπως το είπες, Αφύρης Καμαράκος, Αντέλειας, Μίσο, Γερεμέχη, κάπως έτσι, δεν είναι έτσι. Το Χατζίδι τώρα με τον Τάισον, δηλαδή κάτι από τα ίδια, αλλά θεωρώ ότι είναι ανέτοιμες οι ομάδες, πάντα. Θέλει λίγο προσοχή σήμερα στο πρώτο μάτς, που θεωρώ θα την έχουν. Λοιπόν, πάντως οι κριτικές για τον Λύση μέχρι τώρα, ξέρεις, το φίλο των
1: γνωστών και τα λοιπά, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ καλές, ότι είναι εργασιομανής προπονητής, ότι το έχει, έχει και τα αποδυτήρια, δηλαδή είναι ευχαριστημένη μέχρι τώρα, από ό,τι ακούω και λίγο μιλάμε, ξέρεις, τώρα μεταξύ μας εκεί τα παιδιά. Λοιπόν, είμαστε σε καλό δρόμο, φίλε, αλλά θεωρώ ότι εντάξει, πρέπει να ενισχυθεί λίγο ακόμα η ομάδα, που θα ενισχυθεί σίγουρα.
1: Που, λοιπόν, σεντερφόρ, λες, Αντώνη.
0: Σεντρεφόρ, μακάρι να ευωδοθεί η ιστορία με τον Γιαννούλη, που θεωρώ ότι είμαστε, και διαβάζω και ακούω λίγο, ότι είμαστε πολύ κοντά. Ένα μικρό Βραζιλιάνο, αυτό το Ντιεγκίτο.
1: Ναι, από την Κορίνθια.
0: Με πολύ καλές κριτικές, ναι, ένα Βραζιλιάνο. Εντάξει, φερέλπης. Λοιπόν, όμως να σου πω κάτι, πρέπει να αναφέρω ότι, φίλε, εμένα και στα φιλικά, γιατί είδα τα περισσότερα φιλικά, τα είδα. Λοιπόν, και οι νεαροί, να ξέρεις, Μπαταούλας, ο Χατζίδης, τέλος πάντων, έκανε κάποια παιχνίδια το παιδί πέρσι και ήταν βασικός, ο Κωσίδης, Τσοπούρογλου, να ξέρεις ότι κάτι δείχνουν αυτά τα παιδιά. Φίλε, εγώ, δηλαδή, με Μπαταούλα, να σου πω την αλήθεια, ότι με ξέπληξε αυτό το παιδί. Δηλαδή, λέω, μπράβο ρε φίλε, έχει κάποια πάρα πολύ καλά στοιχεία αυτό το παιδί. περισσότερο, λίγο παραπάνω τώρα και λόγω θέσης το λέω, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί ξέρεις την άμυνα.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Θα πήγαινες δηλαδή με Μπαταούλα δίδυμο με τον Μιχαηλίδη, δεν θα φοβόσουν.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι, φίλε, όχι, όχι. Εγώ τον είδα με πολύ θάρρος, ράσος, παλικάρι, παλίκαρος και ο Κωσίδης έδειξε κάτι το παιδί αυτό, αλλά Μπαταούλας λόγω, ξέρεις τώρα, εντάξει, έχουμε και μία, και να σου πω, πολύ θράσος. Mm-hmm. Και φίλε και δυνατό παιδί. Δηλαδή βγάζει ψυχή, είναι παουξάκι αυτός, έχει την ψυχοσύνθεση από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, το Πούρογλου, λίγο ξύλο εκεί στο κέντρο, μια χαρά, τρεξίματα καλά. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Mm-hmm.
1: Ο Χατσίδης με το Μύθο δεν είναι καινούργιο, γιατί ήταν και πέρυσι, έπαιξε βασική, ναι, ναι, σε πολλά μάτς.
0: Θεωρώ, ναι, ναι, συγγνώμη Σάκη μου σε διακόπτω, θεωρώ ότι εντάξει ο Χατσίδης φέτος φίλε πρέπει να βγάλει μάτια, έχει τρομερά στοιχεία αυτό το παιδί. Τρομερά στοιχεία και φέτος πιστεύω ότι θα είναι η χρονιά του.
1: Και εγώ λέω γιατί να πάρεις αριστερό έξτρεμ. Βάλ το Χατσίδη. Γιατί αν δεν του δώσεις την ευκαιρία αυτή δεν θα μπορείς να καταλάβεις και τι μπορεί να κάνει.
0: Τέλος πάντων να σου πω.
1: Αν πάρει, γιατί δεν έχουν πει ότι θα πάρουν. Αλλά εγώ δεν θα έπαιρνα.
0: Θα δείξει, θα δείξει. Και εγώ κάπως έτσι, αυτή την άποψη έχω, φίλε. Εφόσον έχεις εκεί δύο, δεν. Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Ο Μύθου με το Γερεμέγεφ, εκεί ανάμεσά τους σήμερα, ποιος πιστεύεις ότι, ας πούμε, κατά την άποψή σου έχει το προβάδισμα?
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, εγώ θα έβαζα...
1: Ποδοσφαιρικά, ας πούμε, πες μου.
0: Ναι, θα έβαζα Μύθου, για μένα.
1: Γιατί?
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι ένα πιο φρέσκο παιδί, είναι ένα παιδί το οποίο θέλει πολύ, έχει πολύ μεγαλύτερη διάθεση από Γερεμέτη. Για μένα, πρόσεξε, μην παρακολουθήσω.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ πυρός, δηλαδή έχει μια εμπειρία. Αλλά θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια χρειάζεται περισσότερη φλόγα, χρειάζεται φρεσκάδα, χρειάζονται πράγματα. Το οποίο έχει και το κολ, το έχει δείξει ο μικρός. Για μένα δηλαδή, φίλε, θέλει κάτι πολύ πιο φρέσκο. Θέλει κάτι πολύ που... Να έχει θέμα, να θέλει λίγο παραπάνω από τον συμπαίκτη μου. Αυτό. Κάπως έτσι.
1: Και είναι και η εποχή τώρα που είναι κουρασμένες οι ομάδες από τις προετοιμασίες, είναι που χρειάζεται η φρεσκάδα, η νεανική, το τρέξιμο κτλ. Για να καλύψει χώρους.
0: Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Δηλαδή, όταν θα πρέπει να γυρίσουν, να κάνουν τη μετάβαση 11 πίσω, ξέρω εγώ λίγο, για να παίξουν καλύτερη άμυνα, γιατί όπως προείπα, ότι δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ξέρω, εγώ έβλεπα χθες τα κορίτσια μας που αξίζουν συγχαρητήρια.
1: Ναι, μπράβο, ναι, σωστά.
0: Και είδα τα κορίτσια κάποια στιγμή στο 70-60 εκεί έχουν... Έρχεται και το 1-1, έχουν αρχίσει οι ανάσες. Το μεταξύ τώρα στην Πέρια λογικά είχε και πάρα πολύ ζέστη. Ξέρεις, άρχισε και μια κούραση, την έβλεπες και έλεγες, ωραία φίλε, θα κάτσεις στο μάτς τώρα 1-1, που πάω, εντάξει. Η Χάπολ εκεί έπαιζε και με 10, αλλά έβλεπε την κούρα, την έβλεπε ότι τα κορίτσια μας δεν ήταν μετά το 60, δηλαδή έβλεπε τις δυνάμεις. Θεωρώ ότι κάπως έτσι είναι τώρα σχεδόν όλες οι ομάδες.
1: Αντώνη, μια και το ανέφερες και πολύ σωστά έκανες και το ανέφερες, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ χθες τον ημιτελικό του προκριματικού ομίλου του πρώτου γύρου του UEFA Champions League στο γυναικείο ποδόσφαιρο κέρδισε με 3-1 τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ, την πρωταθλήτρια Ισραήλ, στο δημοτικό στάδιο της Βέρειας και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση. Μεγάλη επιτυχία. Θα πάει τώρα στον τολικό του Final Four του πρώτου γύρου.
0: Το Σάββατο.
1: Το Σάββατο στις 6 θα αντιμετωπίσει στο ίδιο γήπεδο, στη Βέρεια, την Νεύτσι. Και ελπίζουμε να περάσει και αυτό το εμπόδιο. Κλείνουμε, Αντώνη. Χρειάζεται βέβαια ένα νέο ξεκίνημα, ένας νέος προπονητής. Χρειάζεται και τύχη. Το ποδόσφαιρο είναι και τύχη.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι σήμερα και σιγά σιγά, εντάξει, η μετάβαση από Λουτσέσκου σε λύση του πρωί, το είπαμε, είναι λίγο δύσκολη. Και θεωρώ ότι σήμερα θα δούμε κάτι από Λουτσέσκου λίγο και λίγα πράγματα που μπορεί να έχει περάσει από τους άνθρωπους. Θέλει υπομονή, φίλε, γιατί ο Λούτσε έκανε δουλειά. Ο άνθρωπος, εντάξει, ήταν καλός προπονητής, πρόσφερε ο άνθρωπος.
1: Τεράστιες επιτυχίες τώρα, τι να λέμε.
0: Και τα παιδιά, ναι, ήταν ο πιο πετυχημένος, όπως το αναφέρεται, ο προπονητής που έχει περάσει τον ΠΑΟΚ. Αλλά θεωρώ λοιπόν ότι θέλει λίγο χρόνο, θέλει τύχη, όπως το είπες, αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, άρα σήμερα και σιγά σιγά θα δούμε πράγματα που μπορεί να περάσει. σήμερα είναι κάπως. Θα δούμε κάτι από Λουτσέσκο πάλι. Κάπως.
1: Μα το είπε και ο ίδιος Αντώνη, είπε στις δηλώσεις του ότι δεν θα ήταν έξυπνο μετά από 7 χρόνια εγώ να επιχειρήσω αλλαγές έτσι απότομες και τα λοιπά. Άρα θα στηριχτούμε σε πολλά πράγματα στο σύστημα του Λουτσέσκου και σταδιακά εγώ θα βάλω κάποιες πινελιές δικές μου.
0: Έτσι, έτσι. Εντάξει, είναι λογικό και μπράβο του αν το είπε ο άνθρωπος, δεν το διάβασα, αλλά θεωρώ ότι έτσι είναι και σιγά σιγά θα πρέπει να περάσει πράγματα, γιατί έχει αφήσει την πινελιά του όχι μόνο πάρα πολλά χρόνια ο Λούτσι και είναι λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, Σάκη μου, να πω κάτι τελευταίο. Μακάρι να είναι καλύτερη χρονιά η φετινή, την περσινή, γιατί μέχρι και πριν λίγο που χάσαμε το κοριτσάκι, είδες, τέλος πάντων, από τη ζωή αυτή την Άννα Μαρία, αυτό το κοτσάκι που έφυγε από τη ζωή. Είχαμε φέτος πολλά, πολλά, πάρα πολλά μας συνέβησαν.
1: Ναι, ήταν μια στενάχωρη χρονιά, μια πολύ έτσι.
0: Ήταν τρομερό μετά το Δεκέμβρη, δηλαδή αυτό που συνέβη στον ΠΑΟΚ ήταν απίστευτο. Τέλος πάντων, να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα για όλες τις ομάδες, για όλο τον κόσμο, να έχει υγεία όλος ο κόσμος, να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Και θεωρώ ότι η ΠΑΟΚάρα μας φέτος θα διεκδικήσει πάλι τα πάντα.
1: Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σήμερα να έχει η ομάδα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια, γεια.

Να πούμε ότι η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών που διεξάγεται στο Σίδνεϊ.

Επόμενο παιχνίδι για την Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, το Σάββατο στις 1 και 4 θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία στο εναρκτήριο παιχνίδι της δεν είχε προβλήματα με την Γεωργία, επικρατώντας με 18-12.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
7: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

Να πούμε ότι διαιτητής του σημερινού αγώνα, του πρώτου αγώνα του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League κόντρα στην Δυναμό Κιέβου είναι ο Δανός Σάντι Πούτρος. Βοηθή του θα είναι συμπατριώτες του στο ΒΑΡ ο Τούρκος Αϊντίν Ουσλού με τον Γιόνας Χάνσεν, αυτός πρέπει να είναι Δανός ο δεύτερος, όπως Δανός είναι και ο Αβάρ, ο Μάικλ Τίγκαρντ. Ο Πούτρος έχει σφυρίξει παιχνίδι της Super League, αυτό ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ το 2024, με τον Άρη να έχει κερδίσει με 2-1. Επίσης, την αναφορά που κάναμε προηγουμένως με τον Αντώνη τον Μαυρέα για τον Διεγκίνιο, να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα για όσους δεν έχουν ακόμα ενημερωθεί. Ο Διεγκίνιο, λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Βραζιλία που λέει ότι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση για τον 18χρονο μεσοεπιθετικό της Κορίνθιας, τον Διεγκίνιο, θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, και μάλιστα το δημοσίευμα του CNN Brazil μιλάει για ένα ποσό κατάθεσης πρόθεσης από πλευράς ΠΑΟΚ που θα μπορούσε να αγγίξει συνολικά τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ο Διεγκίνιο, όπως αναφέρει το βραζιλιάνικο δημοσίευμα, έχει προσεγγίσει και το ενδιαφέρον ομάδων από την Ευρώπη, όπως η Club Brugge που έχει ήδη καταθέσει πρόταση στην Κορίνθιας για την απόκτηση του Διεγκίνιο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σήμερα ρίχνεται στην μάχη των προκριματικών των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και δεύτερη ελληνική ομάδα, όχι στο Europa League, το Conference League, ο Παναθηναϊκός με νέο προπονητή τον Νίστρουπ απέναντι στην Πάξη, θα παίξει το βράδυ στις 9 ώρα Ελλάδος στην Ουγγαρία, και ο Παναθηναϊκός είναι μια καινούρια ομάδα. Εκτός αποστολής έχουν μείνει από πλευράς Παναθηναϊκού η Κρίστιανσεν και Σιωπής. Κανονικά συμμετέχει στην αποστολή ο Φαντρόκελεν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα. Εκδόθηκε και το δελτίο που απαιτούνταν από την Τουρκία.

Να πούμε ότι θα υπάρχει VAR σε όλα τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα προκριματικά και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα.

0: Και πάμε στον Βασίλη τον Βιολίδη, ο οποίος έχει συγκεντρώσει ενδιαφέροντα στοιχεία για τις 7 τελευταίες πρώτες, μάλλον για τις 7 τελευταίες πρεμιέρες του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Τι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του στην Ευρώπη τα 7 τελευταία χρόνια. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Τα 7 τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει 5 προκρίσεις στην Ευρώπη. Το 2019 με τον Άγιαξ στο Champions League, το πρώτο μάτς σε Ντούμπα ήταν ήρθε ισόπαλο 2-2, σκόρε Ρωμάτος και ο Άκπο. Και το δεύτερο μάτς στην Ολλανδία ήρθε 3-2, κέρδισε ο Άγιαξ. Είχε και 3 πέναλτις και τον Μάξ ο Άγιαξ. Σκόρε ήταν ο Μπίσεφαρ με 2 γκολ.
0: Αποκλεισμό ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Όχι, γιατί το είπε πρόκριση παραδρομή.
1: Τα υπόλοιπα είναι προκρίσεις.
0: Ναι,
1: το 20 με την Μπεσίκτας.
0: Λοιπόν, ήταν... να ξαναπούμε τι έχει βρει. Τι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ στα πρώτα του ευρωπαϊκά μάτς τα 7 τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Ξεκινάς από το 19.
1: Ναι, με τον Άγιαξ. Το 20 με την Μπεσίκτας ήταν μονός ο αγώνας λόγω COVID. 3-1 κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Τα 2 γκολ τα έβαλε ο Τζόλης και το 1 το έβαλε ο Πέλκας. Μετά αποκλείστηκε από την Μπενφίκα και μετά έπαιξε με την Μπενφίκα και κέρδισε μέσα στην Τούμπα. Και μετά ήταν η ήττα με την Κράσνονταρ. Το 2021 με την Bohemian στο Conference. Πρώτο μάτσα στην Ιρλανδία 2-1, σκόρερ ο Ολιβέιρα. Δεύτερο μάτσα στην Τούμπα, σκόρερ ο Μπίσεσβαρ και ο Σβάπ και ο ΠΑΟΚ πέρασε. Το 22 με τη Λεύσκη Σόφιας ήταν ο αποκλεισμός εκεί πέρα. Πρώτο μάτσα 2-0 στα Σόφια και δεύτερο μάτσα στην Τούμπα 1-1 με σκόρερ τον Ντάντας. Το 23 ήταν το Conference με την Μπεϊτάρ. Πρώτο μάτσα στην Τούμπα 0-0 και στο δεύτερο μάτσα ο ΠΑΟΚ κέρδισε 1-4 την Μπεϊτάρ. Τα 2 γκολ ήταν αυτογκολ, το 1 γκολ το έβαλε ο Μπράντον και το 1 το έβαλε ο Κωνσταντέλιας. Το 24 με την Μπόρατς για το Champions League. Πρώτο μάτς στην Τούμπα 3-2. Σκόρερε 1 γκολ ο Εκόνγκ και 2 κουλιαράκες. Και δεύτερο μάτς στη Βοσνία 0-1 κέρδισε πάλι ο ΠΑΟΚ με σκόρερε το Μούρκ. Και πέρυσι με τη Βόλσμπεργκερ για το Europa League. Το πρώτο μάτς ήταν 0-0 και το δεύτερο μάτς στην Αυστρία ήταν 0-0 μέχρι την παράταση που έβαλε ο Καμαρά τον νικητήριο γκολ στο 115.
0: Μου είπες 5 προκρίσεις και 2 αποκλεισμούς.
1: Ναι.
0: Ναι. Οι 2 αποκλεισμοί είναι ο Άγιαξ το 19 και το 22 η Λεύσκη Σόφιας.
1: Ναι, σωστά.
0: Ωραία. Ας ελπίσουμε να έχουμε από σε μια εβδομάδα περίπου στον απολογισμό τα τελευταία 8 χρόνια πλέον 6 προκρίσεις και 2 αποκλεισμούς. Να πάμε τώρα στον Γιάννη Χατζιωαννίδη για το καθιερωμένο σχόλιο. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
2: καλησπέρα, ναι.
0: Τι να πούμε τώρα, είναι πρώτο ευρωπαϊκό.
2: Καταρχάς, δεν ξέρεις, όχι, να ξεκινήσω από κάτι άλλο γιατί άκουγα τον Βασίλη πριν.
0: Ναι.
2: Δεν το λέω, μην το λάβει ως παρατήρηση αυτό, γιατί ξέρεις ότι ποτέ δεν ήμουν αλαζονικός. Προφέρεται Μπεσικτάς, δεν είναι Μπεσικτάς, κάνουμε λάθος στη Θεσσαλονίκη, δεν το κάνουν όλοι. Είναι η λέξη προφέρεται Μπεσικτάς, είναι η περιοχή στην Κωνσταντινούπολη. Και μου αρέσει, θυμήθηκα όσους σας άκουγα και τους δύο, τότε που η συμφιλαθλή μου θα έλεγα, γιατί εγώ δεν έχω ταξιδέψει να πω συνειδηπόροι, ήθελε ο ΠΑΟΚ να κληρωθεί με την Μπεσικτάς, η οποία έδωσε 12 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει το Σαλάχ. Πόσα δηλαδή θα δώσει ο ΠΑΟΚ για να κάνει μεταγραφές, αν τα δώσει. Και δεν πήρε μόνο το Σαλάχ, πήρε και τον Τροσάρ, ο οποίος μάλιστα νομίζω, επειδή το πρωί κοιτάω και τον τουρκικό τύπο λίγο, κυρίως στη Φανατίκ, η οποία παίζει περισσότερο την Μπεσίκτας, θα συναντήσει και τον Ερντογάν. Τώρα, επίσης κάτι που διάβασα στο ξένο τύπο.
0: Τον Τροσάρ τον πήρε και στη θέση του η Άρσεναλ απέκτησε τον Τζόλι.
2: Τον Τζόλι. Το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ο κύριος Λουτσέσκου που τον έδιωξε. Και επίσης ο ξένος τύπος παίζει, άρχισαν οι συγγνώμες, αγαπητέ μου Σάκη, των Αργεντίνων ποδοσφαιριστών. Διάβαζα ένας ποδοσφαιριστής που χτύπησε τον Όλμο, ο οποίος είπε δεν έπρεπε να το κάνω. Αν τον δω, το ζητήσω συγγνώμη, γιατί ο Πέλεκης είναι βαρύς, μάλλον από τη FIFA. Και επίσης, όλος ο πλανήτης, πρέπει να το πω αυτό, ανεξάρτητα αν υποστηρίζει ή δεν υποστηρίζει, γιατί όταν κάτι είναι δίκαιο, το λέμε, τους επιτίθεται για τη συμπεριφορά τους. Πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα. Βασικά,
0: ναι, εντάξει, τώρα έκαναν απίθανα πράγματα τώρα. Δηλαδή,
2: ναι, όχι, το λέω τι παίζει ο ξένος.
0: Ναι, και πολύ σωστά αρχίζουν και και γυρίζουν την κατάσταση, δηλαδή αντιλαμβάνονται το λάθος τους, διότι...
2: Αντιλαμβάνονται τη γελοιότητα που έκαναν.
0: Ναι, μα γιατί... δηλαδή είναι δυνατόν σε τελικό μουντιάλ να κάνουν τέτοιες γελοιότητες.
2: Γιατί εγώ και εσύ, όταν σχολιάζουμε, δεν σχολιάζουμε, δεν λέμε ας πούμε η ομάδα του 26, λέμε η Αργεντινή, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, λέμε γενικά. Και ο Αργεντινή πιάνει και τον Μαραντόνα, πιάνει και τον Μπατιστούτα. Ούτε εκείνοι τα έκαναν αυτά. Όχι. Που ήταν και παικταράδες μεγαλύτεροι από αυτούς.
0: Εννοείται τώρα. Δηλαδή... Αυτά ήταν απίθανα πράγματα που έκαναν. Δεν είπα, γύρισαν την πλάτη την ώρα της απονομής των Ισπανών.
2: Υπάρχει μια φωτογραφία για μόνο έναν ποδοσφαιριστή. Τον έχουν σήμερα, νομίζω, η El País, η Ισπανική. Είναι ένας μόνο Αργεντίνος που δεν γυρίζει την πλάτη, Σάκη μου. Υπάρχει μια φωτογραφία.
0: Εν τω μεταξύ, την είδα, Γιάννη, εν τω μεταξύ τους ισοπαίδωσαν οι Ισπανοί. Δηλαδή δεν έχουν και καμία δικαιολογία. Εκτός του ότι ό,τι και να συνέβαινε θα έπρεπε να τηρήσουν το πρωτόκολλο και να σεβαστούν τον αντίπαλο.
2: Φυσικά.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, εδώ μιλάμε για μια συντριβή τους στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σκέφτονταν.
2: Είχαμε σχολιάσει μαζί ότι αυτή ήταν η ευκαιρία της Αγγλίας. Νομίζω την Αγγλία την κέρδισαν με την κουτοπονηράδα τους. Όχι παικτικά. Με την κουτοπονηράδα τους και με το λάθος του Τούχελ. Και γι' αυτό που λες για το σεβασμό, θα θυμίσω στους φίλους ακροατές, κυρίως εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί τα σχολιάζουμε καιρούς και τα έχεις δει και όλα, η διεισόμαση, ότι ακόμα και όταν η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιρνε πρωτάθλημα Ισπανίας και έπαιζε στην Καταλωνία, την χειροκροτούσε η Μπαρτσελόνα και το αντίθετο. Θυμίζω την κολάρα του Ροναλντίνιο στο 1-5 που μας έκανε γιογιό η Μπαρτσελόνα στο Σαντιάγο, που σηκώθηκαν 80.000 φίλαθλοι και τον χειροκροτούσαν. Ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Γιάννη, τώρα εδώ οι Αργεντινοί έχασαν, νομίζω έχασαν πάρα πολλούς υποστηρικτές με αυτά τα απίθανα πράγματα που έκαναν. Ακόμα και ανθρώπους που τους συμπαθούσαν, ποδοσφαιρόφιλους, αναδεικτές. Δηλαδή, λέει, τι είναι αυτοί εδώ, δηλαδή, τι κάνουν. Δεν μπορεί να καταλάβει κανένας τι έκαναν. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αν εξαιρέσεις, βέβαια, δεν ήταν όλοι έτσι, γιατί ο Μέση είχε πολύ αξιοπρεπή συμπεριφορά. Δεν ξέρω αν γύρισε και αυτό στην πλάτη, βέβαια.
2: Γιατί... Γύρισε, λένε, και αυτόν τον κριτικάρουν πάρα πολύ άσχημα. Κυρίως γι' αυτό και βασικότερα για το γεγονός ότι έτρεχε συνεχώς στο διαιτητή. Και υπάρχει εκείνη η φωτογραφία, το βίντεο του ενός λεπτού με τον Κουκουρέγια. Που πάει στο διαιτητή και απαιτεί να αποβάλει τον Κουκουρέγια. Ναι. Γιατί και αυτός εκεί δεν μπορούσε, περπατούσε στο γήπεδο. Δεν είπε όσοι παρόν ήταν.
0: Έτρεχε στο διαιτητή, ενώ θα έπρεπε η Αργεντινή να τελειώσει το μάτς με 8 παίκτες.
2: Λοιπόν, με 8 όπως και με την Αγγλία. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε στην σημερινή.
2: Τώρα σήμερα, 8 η ώρα. Mm-hmm. Έχουμε τον ΠΑΟΚ για τον Παναθηναϊκό. Το ελληνικό ποδόσφαιρο θα δούμε τι θα κάνει, γιατί όμοι γίνεται αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Γιατί διαβάζω ρεπορτάζ και για τους Παναθηναϊκούς που λένε θα περάσουν εύκολα. Δεν είναι έτσι. Καμία ομάδα δεν είναι εύκολη. Ούτε ο ΠΑΟΚ είναι εύκολη. Έχει εύκολη αποστολή επειδή πέσει στην Πολωνία και επειδή η Δυναμό Κιέβου δεν έχει την έγκλη των παρελθόντων της παρελθούσης εποχής. Αλλά είναι πρώτο παιχνίδι και δεν είναι φιλικό. Θα δούμε δηλαδή πώς θα το αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Θα πάει να κρατήσει, να μην χάσει και να γυρίσει την Τούμπα που δεν θα έχει φιλάθλους από ό,τι διάβασα η Δυναμό και να καθαρίσει το μάτς. Θέλω επίσης να δω τι θα γίνει, θα ήθελα μάλλον να δούμε τι θα γίνει στην επίθεση. Γιατί αυτό με τους ίδιους κούρασε κάπου, τον έχουν διαβάσει τον ΠΑΟΚ. Ζίβκοβιτς, Τάισον, οκ. Τα μάτια όλα θα είναι καρφωμένα πίσω στον Κωνσταντέλια που νομίζω αυτό θα είναι αρχηγός, δεν είναι.
0: Ναι, εννοείται.
2: Ναι, θα είναι καρφωμένα εκεί. Στην άμυνα που λείπει ο Κεντζιόρα που πήγε σε αυτούς. Δηλαδή πρέπει να δούμε λίγο, θα είναι ένα πρώτο τεστ. Όποιος εικάζει ή σχολιάζει τεκμηριωμένα, θα έλεγα, ένα αποτέλεσμα ή αν βλέπει το παιχνίδι, νομίζω κάνει λάθος. Μετά το μάτς, αφού θα έχουμε εικόνα, θα δούμε τι θα γίνει και στα επόμενα παιχνίδια. Γιατί έρχεται μετά στην Τούμπα. Αλλά θα είναι καταστροφή, το είπα και χθες για τον ΠΑΟΚ. Οτιδήποτε άλλο, πιστεύω θα την περάσει τη Δυναμό. Αλλά αυτοί οι Ουκρανοί και όλες οι χώρες που έρχονται από το πρώην Σοβιετικό μπλοκ, όπως και οι πρώην χώρες της Γιουγκοσλαβίας, δεν είναι αμιλητές ποσότητες. Ξέρουν από μπάλα. Οι Ουκρανοί ανέκαθεν είχαν καλό ποδόσφαιρο και εθνική καλή είχαν.
0: Εννοείται.
2: Και
0: έχει και την ίδια χρηματιστηριακή αξία με τον ΠΑΟΚ. 90 εκατομμύρια.
2: Από σένα το μάθω αυτού.
0: Ναι, 90 εκατομμύρια ευρώ είναι πραγματικά ενδεικτικό. Επειδή και ο Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα και θα υπάρχει ανταγωνισμός και στο ελληνικό πρωτάθλημα που μας ενδιαφέρει και εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε
2: πόσο. Θα διακόψω μισό δευτερόλεπτο. Χθες διάβασα, δεν θυμάμαι πού, και ήθελα μάλιστα να σε πάρω τηλέφωνο. Συγγνώμη, σε δεύτερο για να μην το ξεχάσω. Που βγάλανε για το ελληνικό ποδόσφαιρο έχουν πρωταθλητή τον Ολυμπιακό, δεύτερο τον Παναθηναϊκό, τρίτη την ΑΕΚ, τέταρτο τον ΠΑΟΚ, πέμπτο τον Ηρακλή και έκτο τον Άρη και μετά τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Εκτός τόπου και χρόνου είναι. Ποιος το έβγαλε αυτό,
2: είναι μια μεγάλη στοιχηματική. κάπως λεγόταν εχθές και δεν τον κράτησα. Απλά το είδα και ήθελα και την ώρα να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Τέλος πάντων, είναι, νομίζω ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου και δεν το λέω αυτό μόνο για τον ΠΑΟΚ. Λέω τον Ηρακλή τον έχει τέταρτο. Λοιπόν, πέμπτο. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Και έκτοτε, ο Ηρακλής που έφυγαν οι δύο, έτσι, Μπασινάς και Μανατίδης.
0: Να σου πω μια δεκάδα τώρα να δούμε του Παναθηναϊκού με νέο προπονητή, τον Νίστρουπ.
2: Είναι καλός ο προπονητής του, το ξέρω τον προπονητή.
0: Κάτω από τα δοκάρια ο Πένια, δεξί μπάκο Τσάπρας,
2: ναι, το
0: του Λεβαδιακού.
2: Το ξέρω.
0: Ναι. Αριστερά ο Κυριακόπουλος, από πέρυσι έπαιζε.
2: Το ξέρουμε, ναι, καλός μπακ.
0: Ντεφράι, γνωστός από την καριέρα του. Εντάξει. Στο εξωτερικό, μεγάλο
2: μεγάλη
0: όνομα.
2: Καριέρα.
0: Ναι, να δούμε τι θα κάνει στον Παναθηναϊκό. Και Κάτρι ή Τουμπά, ένας από τους δύο στο Παρτενέρ. Βασική στα Χαφ, Καμαρά και Τσέριν. Μάλιστα.
2: Εντάξει, στον Καμαρά, εντάξει. Ο Τσέριν εμένα μ' άρεσε, θα τον ήθελα σε
0: αυτό. Θα δούμε. Γιάγκουσιτς λέει στο 10, νομίζω ήταν και πέρυσι, ναι, αλλά δεν ήταν.
2: Δεν έπαιζε.
0: Αντίνο Ζαρουρί από πέρυσι.
2: Εντάξει.
0: Και ναι, ο Τετέι στην κορυφή της επίθεσης από πέρυσι. Άρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει μεγάλες αλλαγές. Άλλαξε προπονητή, δεν άλλαξε όμως κατά βάση την δεκάδα.
2: Ο Παναθηναϊκός φαίνεται, δείχνει ότι δεν θα κομπλάρει αν χρειαστεί. Δεν θα σταματήσει, δεν θα κολλήσει, ας πούμε, αν χρειαστεί να κάνει άλλη μεταγραφή. Γιατί φαίνεται ότι το χρήμα ρέει, δεν ξέρω.
0: Ναι, κοίταξε τώρα, εν όψη των εγγενείων το 2027, καλώς εχόντων των πραγμάτων, του Βοτανικού,
2: του γηπέδου του Παναθηναϊκού, ναι,
0: θα θέλει να παρουσιάσει και μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Εξάλλου το είπε ο κύριος Αλαφούζος, ότι το 2027 θέλουμε να μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα στο νέο μας γήπεδο. Τι ήθελες να πεις, Γιάννη?
2: Όχι, για τα χρήματα, βέβαια, ήθελα να προσθέσω ότι αν και χτυπήθηκαν νομίζω τρία καράβια του κυρίου Αλαφούζου. Ναι, αλλά φαίνεται, εντάξει, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα. Αυτό θέλω να πω. Σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που φαίνεται λίγο να δυσκολεύει, δεν ξέρω, φαίνεται να δυσκολεύεται λίγο στις μεταγραφές. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι τα πετάει τα χρήματα.
0: Ναι,
2: είναι διατεθειμένος.
0: Η συγκυρία τέτοια. Το 17 πήρε ο Τζόλης, για να κλείσουμε, Γιάννη, το έχει πάρει μέχρι τώρα. Στην Άρσεναλ. Μαγκιά του. Εντάξει,
2: μπράβο στο παιδί, μπράβο.
0: Νομίζω ότι είναι τεράστια μεταγραφή. Χρηματικά είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Πάντως το αξίζει, μπράβο του. Πάλεψε, έτρεξε, δεν εγκατέλειψε. Τι να σε διώχνουν.
0: Τον πήρε.
2: Τι να σε διώχνουν.
0: Η Άρσενα.
2: Η κοπέλα από τη σχέση και κάνει να συνέλθει 6 μήνες για ένα χρόνο.
0: Και είχε, είχε και μεγάλη και είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στην Νόριτς που τον άφησε πίσω.
2: Μπράβο του.
0: Πήγε πολύ πίσω στη Φορτούνα Ντίσσελντορφ, Β' Εθνική Γερμανία και ξεπετάχθηκε τώρα. Έτσι. Θα είναι στην Άρσεναλ, για βασικό τον πήραν, αντικαταστάτη του Τροσάρ και θα περιμένουν και γκολ από αυτόν. Το 17 το είχε ο Πετή στην Άρσεναλ, από αυτούς που ξέρουμε δηλαδή.
2: Ο παλιός Εμμανουέλ Πετή.
0: Είχε παίξει και κόντρα στον ΠΑΟΚ, νομίζω στα μάτς.
2: Ναι, Εθνική Γαλλία, πρωταθλητής κόσμου, με την ομάδα του Ζιντάν.
0: Το 1997 στα δύο και ένα περίφημα μάτς με τον ΠΑΟΚ, στα οποία ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε. Γιάννη, θα τα ξαναπούμε αύριο.
2: Καλό μεσημέρι, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό.

Και, μια, και μιλούσαμε προηγουμένως για την ανάγκη που έχει η Ελλάδα για βαθμούς σήμερα από τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, ανάγκη που απορρέει από την προσπάθειά μας να ανέβουμε στο ranking της UEFA. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα κατέχει τη 12η θέση με 40.412 βαθμούς. Η Πολωνία είναι 11η και η Τσεχία 10η. Έχουν από 43.000 με 25 βαθμούς. Είμαστε, είμαστε κοντά. Σχετικά κοντά πάντα. Βέβαια απαιτείται για να φτάσουμε την Τσεχία και την Πολωνία και να είμαστε στη 10η θέση που εξασφαλίζει περισσότερα προνόμια, γενικότερα μεγαλύτερη εκπροσώπηση, αριθμό ομάδων και καλύτερες κληρώσεις. Είναι απαραίτητη η βαθμή σήμερα, αρχής γενομένη σήμερα, από τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Εάν η Ελλάδα πιάσει στη 10η θέση, υποσκελίσει την Τσεχία και την Πολωνία και ανέβει στη 10η θέση, τότε ο πρωταθλητής από τη σεζόν 27-28 θα εξασφαλίσει απευθείας παρουσία στη League Phase του Champions League, κάτι που έχουμε να δούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο κυπελούχος θα παίζει κατευθείαν στα play-offs του Europa League, ο δεύτερος του πρωταθλήματος στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League όπως τώρα, ο τρίτος στο δεύτερο προκριματικό του Europa και ο τέταρτος στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Δεν αλλάζουν πολλά, αλλάζει όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το ότι ο πρωταθλητής Ελλάδος θα παίζει απευθείας στη League Phase του Champions League.

Όσο κοντά είναι αυτή η απόσταση των 3.000 βαθμών από την Πολωνία και την Τσεχία, τόσο μακριά είναι επίσης, διότι αυτό εξαρτάται από τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων και η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί. Από απόψε θα δούμε ποιες είναι οι προοπτικές για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Φέτος στις 8 στο Λούμπλιν Αρένα στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League την Δυναμό Κιέβου, και στις 9 στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον δεύτερο προκριματικό γύρο στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League την Ουγγρική Πάκτσι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη είναι αυτή την ώρα η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε περιοχή του Δερβενίου. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, επί τόπου επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία. Ρήψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν περιοδικά 10 ενάρια μέσα, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στις 9:56 το πρωί εκδόθηκε 112, καλώντας τους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών που επικρατούσαν στην περιοχή. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΗ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται αύριο στην Κεντρική Μακεδονία, στους νομούς Πιερίας, Σημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ με πορτοκαλί προειδοποίηση. Ανακοινώθηκαν το πρωί οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων. Στις 7 το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην περιοχή των Γρεβενών, όπου θα απευθύνει ομιλία κατά την τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός κρίσιμου έργου υποδομής για τη χώρα. Πρόγραμμα δωρεάν θαλάσσιων μπάνιων στον ποταμό Επανομής για 600 μέλη των ΚΑΠΗ διοργανώνει και φέτος από τις 10 Αυγούστου μέχρι τις 28 του ίδιου μήνα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η εθνική ομάδα νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup ανδρών στο Πόλο στο Σίδνεϊ. Το μεσημέρι του Σαββάτου, στη 1 και 4, θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
5: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Οδηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
12: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
11: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
13: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
14: Τικ τακ, τικ τακ.
15: Μεσημέρι στην πόλη.
14: Λα, μπλα, μπλα. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
15: Λαλά.
14: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
15: Πω, πω, πω.
14: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
15: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
14: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 10 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε, είναι το Δημότικο Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Μεσημέρι στην πόλη, στο μικρόφωνο ο Πόλης Μαυρόπουλος, μαζί μου Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Σήμερα δρόσησε και δρόσε και τα καλά, έτσι. Το πρωί είχε και ψύχρα, άσχετα με κοροϊδεύετε εσείς και η Αλεξάνδρα μου κοροϊδεύει.
1: Όχι, ποιος είχε.
0: Είχε ψύχρα.
1: Εγώ, γιατί σήμερα ήρθε και νωρίς στο ραδιόφωνο, το πρωί τα χρειάστηκα.
0: Χρειάστηκε. Για ψυχρούλα. Σήμερα που ξυπνήσαμε με μια ακόμα δυσάρεστη είδηση, αφού είχαμε την φωτιά στο Δερβαίνι, εκεί πίσω από την, από την Ευκαρπία. Και κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Είχαμε άμεση παρέμβαση και ευτυχώς αυτή την ώρα είναι πολύ καλύτερη εικόνα από, από αυτή τη φωτιά. Ενώ παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Γιατί είναι σήμερα πολύ δύσκολες και πολύ επικίνδυνες οι καιρικές συνθήκες με τον αέρα που έχουμε.

0: Καλά που ήρθε η Αλεξάνδρα και μας τα έδειξε. Γιώργο, τι βλέπεις εκεί, δεν τα βλέπεις εσύ αυτά?
1: Τα είχα ανοιχτά εδώ, δεν πρόλαβα όμως. Δεν είμαι και δημοσιογράφος.
0: Ναι, και...
1: Μεγάλη νίκη για την εθνική πόλο ανδρών. Με 14...
0: Η εθνική ομάδα πόλο που πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια μας χαρίζει τρομερές στιγμές χαράς και μα

βλέπω τώρα για τον καιρό ότι έρχονται ισχυρές καταιγίδες και οι μετεωρολόγοι εκπέμπουν σως για πολλές περιοχές αύριο, και καταιγίδες και χαλάζι και κεραυνούς από αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πειραιά και η Μαθία.

0: Έρχεται όμως και το μετρό. Έρχεται, λέμε έρχεται. Πού θα πάει, θα έρθει.
1: Είναι μετρό, μάλιστα τώρα.
0: Είναι στον δρόμο, έρχεται. Σιγά σιγά. Δεν θέλουμε βιασύνες, Γιώργο. Έβλεπα χθες ρεπορτάζ από ένα τοπικό site. Ρεπορτάζ και φωτογραφίες ότι πλέον τοποθετήθηκαν οι μόνιμες πινακίδες στους σταθμούς του μετρό. Για την επέκταση μιλάω βέβαια. Και αυτό σημαίνει ότι είναι οι τελικές παρεμβάσεις και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο για τη λειτουργία της επέκτασης της γραμμής. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε ένα πράγμα. Φτάνει στο τέλος. Να δούμε πότε θα έχουμε ανακοινώσεις και πότε, και πότε θα το δούμε. Πότε εσύ λες, Γιώργο?
1: Εγώ λέω...
0: Έκανε μια πρόβλεψη.
1: Αρχές την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.
0: Ο Γιώργος λέει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.
1: Έτσι το είπα τώρα.
0: Ευελπιστή.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είναι full από θετική ενέργεια το αγόρι. Μπράβο, Γιώργο.
1: Μέσα στη θετική ενέργεια.
0: Μπράβο, σφίζω. Μπράβο.

0: ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στην κίνηση, να πούμε πως δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα. Η περιφερειακή έχει 2-3 θεματάκια. Αυτή την ώρα στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, μετά τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι το Επταπύργιο, ένα μικρό κομμάτι που έχει κίνηση αυτή την ώρα. Όπως και το αντίθετο ρεύμα μετά την κατηφόρα εκεί της Τριανδρίας, οδεύοντας προς Τούμπα και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Και στην έξοδο, λίγο πριν τη Μουδανίου, ένα κομμάτι που έχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Μια και αναφέρομαι στην περιφερειακή. Και χθες έτυχε να τη χρησιμοποιήσω το απόγευμα. Πρέπει να πω, ήταν άδεια. Πήρα άδεια. Πάρα πολύ καλά από την αρχή τη, μπαίνοντα από τον Μουδανίο δηλαδή, μέχρι τη Μεάνδρου που πήγα στον Εύωσμο. Πήγα πάρα πάρα πολύ άνετα και καλά. Ήθελα να πάω στο Άναμα. Είχα χθες βραδιά ανάματο.
1: Έχουμε περίεργους εδώ.
0: Και δεν κάθεσα από εδώ. Ήταν μια βραδιά ανάματο. Αυτό που θέλω να επισημάνω εγώ πάντα είναι ότι βρίσκονται κάποιοι οι οποίοι είναι ανόητοι, ανεγκέφαλοι. Αυτό που χρησιμοποιώ την έκφραση που μου αρέσει, σερσερίδες. Για να το πω να το καταλάβετε, και το λέω έτσι με πολύ έμφαση. Λοιπόν, αυτοί εδώ οι οποίοι πάνε σαν τρελοί στον πιο επικίνδυνο δρόμο αυτή τη στιγμή, ίσως σε όλη την Ελλάδα, ίσως και σε όλη την Ευρώπη. Που πάνε σαν τρελοί, που έρχονται, σε κολλάνε, που κάνουν σφήνες χωρίς. Χωρίς να λογαριάσουν τίποτα, χωρίς φλάς, πραγματικά. Και χώνονται ξαφνικά μπροστά σου εκεί που πηγαίνεις, ας πούμε, με 70, με 80, που ο δρόμος έχει αυτά τα ζιγζάκ, αυτά τα σαλικάρια που είναι απίστευτα και δεν ξέρεις, δεν μπορείς να φανταστείς ότι σε χρόνονται, δεν μπορείς να φύγεις, να βγεις από τον δρόμο, που δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις. Και λέω πάντα, είναι δυνατόν να υπάρχουν όλοι αυτοί οι σερσερίδες, όλοι αυτοί. Με τον έναν πήγαινα πίσω τον Άβα συνέχεια τα φώτα.

Δηλαδή με εκνεύρισε τόσο πολύ. Είχε κάτι πινακίδες και περίεργες κιόλα. Ήθελα να πάω τροχιά, αλλά λέω άσε πάλι τώρα. Πάλι απογευματιάτικα να χαλάσει η διάθεσή σου. Άστο να πάει στην αρχή της Παναγίας.

0: την καλησπέρα μου στην Πάτρα. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Σου έχω τη λύση. Να ξέρεις, σου έχω τη λύση για τον καύσωνα.
0: Για τον καύσωνα. Δεν ζεσταίνομαι εγώ πολύ γενικά.
1: Και, για όσους ζεσταίνονται. Και δεν για έρχεται από εδώ. Πες... Από πού λες να έρχεται. Μία χώρα είναι που τα βγάζει αυτές τις πρωτοπορίες.
0: Πες στον Γιώργο, άντε, μας
1: Ιαπωνία, η Ιαπωνία.
0: Την Ιαπωνία. Τι έφυγαν πάλι.
1: Δεν είσαι έτοιμος για αυτό. Ψυγείο για ανθρώπους.
0: Όχι, δεν είμαι έτοιμος.
1: Όχι, όχι. Μένεις μέσα και σε 5 λεπτά
0: δεν τα μπορώ.
1: Είσαι...
0: Αυτά δεν τα μπορώ.

0: Χθες είχαμε τις λειτουργίες, τις εφαρμογές της Μετά και αντιμετώπισαν προβλήματα οι χρήστες του Facebook, Messenger και Instagram. Τι κάνανε τα κορίτσια μας, οι influencers, τι κάνανε?
1: Προβλήματα.
0: Προβλήματα. Το διαπίστωσε?
1: Όχι.
0: Άρα λοιπόν δεν είσαι συχνός χρήστης, Γιώργο.
1: Δεν είσαι influencer. Δεν είμαι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Διαβάζω ότι το Down Detector δέχτηκε εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα από αρκετές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, για αυτές τις τρεις συγκεκριμένες εφαρμογές. Είπα influencer και θυμήθηκα τώρα αυτό το κορίτσι μας, αυτή την Παναγιώτα. Το ελαφρώς έτσι παραποιημένο κορίτσι. Γιατί το τι σχόλια δέχεται από κάτω, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Που βγήκε αέρινο. Αέρινο.
1: Αέρινο.
0: Δεν το είδες στο διχτυατό που βγήκε? Σε λίγο γυμνά θα βγαίνουν βρε τα κορίτσια μας.
1: Έχει ζέστη, για
0: αυτό
1: έχει
0: το ζέστη. Το αέρινο τιμητό. Φαινόταν έτσι τα εσόρουχα. Χαρά για τους απανταχού άνδρες. Αλλά εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Το έχουμε τερματίσει, έχουμε χάσει το μέτρο και πάει λέγοντας. Τελευταία γίνεται παρέλαση στη Μύκονο, έτσι, γιατί άρχισαν και όλα τα κορίτσια μας και απανταχού influencer και όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να δείχνουν ότι πάνε και στα σοκάκια.
1: Άρχισαν
0: αλλά πήγανε τελικά, Γιώργο, για να μην ανησυχείς.
1: Είχα μια ανησυχία τώρα. Ναι. Μπαίνει Αύγουστος,
0: γι' αυτό
1: δεν γίνεται.
0: Γι' αυτό
1: δεν γίνεται. Και πώς είναι τα σοκάκια?
0: Τι έγινε?
1: Πώς είναι τα σοκάκια, λέω, που πήγαν και τα είδανε?
0: Πώς είναι, στη θέση τους, στη θέση.
1: Το ίδιο μου πριν.

0: Εγώ πάντως θα σου πω ότι δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Αυτό που διαβάζω τώρα για τον καιρό, ότι από αύριο θα έχουμε χειμώνα, γιατί δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
1: Όλοι δυσκολευόμαστε, αλλά αυτή θα είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Όπως και σήμερα, έτσι που δρόσε αρκετά, γιατί χθες. Σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα ψηθήκαν. Ο Δημήτρης πρέπει να μας πει χθες τι θερμοκρασίες είχε κάτω στην Πάτρα. Γιατί διαβάζω εδώ ότι στην Πελοπόννησο ο υδράργυρος χτύπησε κόκκινο. Όπως και στη Φθιώτιδα, στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, το θερμόμετρο έδειξε χθες 43,5 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησε η Σπάρτη με 42 και ο Μιστράς στη Λακωνία με 41,3 βαθμούς.

0: Τυράκης ακόμα δεν έδωσε παρόν. Σήμερα ξεκινάει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ στις 8 και 9 ο Παναθηναϊκός. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας και χρειαζόμαστε τις επιτυχίες, τους βαθμούς. Και θέλουμε οι ελληνικές ομάδες πάντα, πάντα να πηγαίνουν πολύ πολύ καλά. Έβλεπα τα αποτελέσματα για το Μουντιάλ ότι καθήλωσε το κοινό της Ελλάδας και εκεί στην ΕΡΤ κάνουν πάρτι.
1: Ιστορικά
0: ξαναδούν αυτά τα νούμερα.
1: Ιστορικά και αυτά νούμερα τα έσοδα.
0: Το δείχνουν, το ξαναδείχνουν, βγάζουν δελτία τύπου, βλέπουμε τα ρεπορτάζ. Και πραγματικά όμως τα νούμερα είναι εντυπωσιακότατα.
1: Και σου έχω και είδηση τώρα, είδησούλα για το μάτς του ΠΑΟΚ.
0: Τι είδηση?
1: Νέα φανέλα. Με νέα φανέλα θα παίξουν.
0: Ορίστε, τώρα αυτά επιτρέπεται να μου τα λέει ο Βουτυράκης.
1: Τώρα, σε αυτό το μήνυμα ο Βουτυράκης θα είναι, να ξέρεις.
0: Έχω ανταπόκριση από τον Δημήτρη από την Πάτρα, ο οποίος μου λέει ότι στην Καλαμάτα που με πήραν τηλέφωνο είχε 38. Στην Πάτρα το απόγευμα που πήγε είχε 36, ενώ στην Αθήνα 39. Αυτό χθες ήταν πραγματικά, όπως μου γράφει, μία τρέλα. Αυτό ήταν, γιατί και εδώ είχε πάρα πολύ ζέστη, αλλά σίγουρα εκεί στην Πελοπόννησο και στην Αθήνα είχαμε αρκετά υψηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι στη Θεσσαλονίκη και γενικά βόρεια. Πέρασε.

0: αλήθεια είναι ότι τρεις μέρες δεινοπαθήσαμε με τη ζέστη, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Και πολύ περισσότερο όλοι αυτοί που δεν μπορούν έτσι, δεν αντέχουν να κάθονται κάτω από ένα air condition. Γιατί είναι πολλοί που δεν το αντέχουν το air condition, όπως και εγώ.
1: Δεν
0: το πολύ θέλω, το αποφεύγω, αλλά δεν γίνεται.
1: Δεν έχεις ένα μπούκωμα συνέχεια, κάτι. Εγώ το έχω αυτό το air condition, ας πούμε, το κλιματιστικό. Ένα μπούκωμα. Σαν...
0: Ένα μπούκωμα.
1: Ναι, κάτι.
0: Και έβλεπα τον φίλο μου τον Νικηφόρο, τον τραγουδιστή, που ήταν χθες στα παγωμένα νερά του Αχαίροντα και ανέβασε φωτογραφία και βούτυξε και δήλωσε πως είναι από τις πιο ωραίες εμπειρίες στη ζωή του. Μάλλον πρώτη φορά πήγε ο Νικηφόρος και το καταευχαριστήθηκε. Όχι, όχι πρώτη, γιατί έκανε δηλώσεις. Να διαβάζω και από κάτω ότι λέει κάθε καλοκαίρι, αν δεν έρθω σε αυτό το σημείο, νιώθω πως δεν είναι καλοκαίρι. Είναι από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής μου και έχω ξαναπεί, αξίζει να το επισκεφτείτε. Και έτσι ακριβώς είναι στις πηγές Αχαίροντα. Είναι ένα μαγικό πραγματικά τοπίο και εκεί τα νερά είναι το κάτι άλλο. Κρυστάλλινα και απίστευτα. Έκανα ράφτινγκ εκεί, Γιώργο. Πρώτη φορά τη ζωή μου, ναι.
1: Έχεις κάνει ράφτινγκ
0: εκεί. Ναι. Γιατί γελάτε,
1: γιατί το συζητούσα πρόσφατα.
0: Και γελάς,
1: συζητούσα πρόσφατα να πάω να κάνω.
0: Περίμενε. Αυτό τώρα είναι σοβαρό. Γελάς. Είπα τι είναι, γελάς. Δεν είμαι αθλητικός τύπος. Βλέπεις, ας πούμε, τον Πολύκαρπο εδώ και λες δεν είναι αθλητικός τύπος.
1: Όχι, γελάω, γιατί είχα τη συζήτηση πρόσφατα για να πάω να κάνω.
0: Α.
1: Και εν τέλει.
0: Α, γι' αυτό γελάς. Εντάξει.
1: Έπεσες καμιά φορά από τη βάρκα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τι, πώς να πεις.
1: Δεν πέφτεις, δεν ξέρω.
0: Όχι, μόνος έχουν εκεί...
1: Δεν μένω, ε.
0: Μόνο σου δεν πας.
1: Όχι μόνος σου, αλλά κρατιέστε όλοι μαζί.
0: Πώς, εντάξει, εκεί ασφαλούς πας.

0: Ποια μέρα σχολιάζαμε για τις ακρίδες. Χαμός γίνεται φέτος με τις ακρίδες. Α, η ποια κυρία ακροάτριά μας, φίλη μας που πήρε τηλέφωνο, που είχε κερδίσει για πρόσκληση διπλή για το Safe Show και μου είπε πολύ, πολύ ωραία, αλλά πολλές ακρίδες θυμάσαι και το σχολιάζαμε. Και λέγαμε ότι φέτος το πάρτι της ακρίδας γίνεται.
1: Τώρα, να σου πω κάτι, τόσο καιρό δεν το λέω. Για να μην το γρουσουζέψω, αλλά εγώ δεν έχω δει ούτε μία ακρίδα. Αλλά δεν το λέω γιατί τώρα θα βγω απ' έξω και θα με επιτεθούν 10.
0: Μόνο εσύ δεν το
1: δεν έχω δει ούτε μία.
0: Και έχουμε, διάβαζα δελτίο τύπου, αυξημένο αριθμό ακρίδων το τελευταίο διάστημα σε περιοχές Χαλκιδικής και του Κιλκής και έχουμε προκαλέσει ανησυχία σε κατοίκους και αγρότες. Και είναι μεγάλες και υπάρχουν θέματα γιατί φοβούνται ότι μπορεί να καταστρέψουν καλλιέργειες και τώρα οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί επισημάνοντας ότι πρόκειται για ένα εποχικό και αναμενόμενο φαινόμενο. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, εντάξει, παρατηρούνται οι ακρίδες, είναι η εποχή τους, αλλά τόσες πολλές, τόση ακρίδα δεν έχουμε ματαδεί.
1: Ούτε μία δεν έχω δει, ρε παιδιά,
0: ούτε ξαναδεί ποτέ. Ο Γιώργος δεν είδε ούτε μία. Είναι ο μοναδικός ίσως άνθρωπος που δεν έχει δει ούτε μία ακρίδα.
1: Πέρσι το καλοκαίρι, ας πούμε, που δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο.
0: Έβλεπες. Και φέτος δεν είδες.
1: Τίποτα.
0: Έτσι ο Γιώργος.

0: ήδη ξεπεράσαμε τη μία και μισή. Ήρθε η ώρα, Γιώργο.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Έθεν που λένε και τα τεμέτερων, τα πουλόπαμε. Γιατί εδώ υπάρχει έντονο τοποδιακό στοιχείο. Είναι και το κορίτσι μας εδώ. Η Σοφία Ξανθοπούλου δεν είναι σήμερα εδώ. Είναι γενικός εδώ και έχει το κανάλι της εκεί στο YouTube. Και κοιτάει πάντα. Να λέω και κάτι το ποντιακό. Πάμε για το πακετάκι και επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Φεστιβάλ Ολύμπου, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και Παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Με την υποστήριξη FM 100. TV 100.
15: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
16: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
17: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
16: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
17: πολύ καλή μουσική,
16: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
17: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
16: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

Εδώ είμαστε. 20 λεπτά πριν από τις 2 στο μεσημέρι της 5ης. Ακούτε Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης FM 100. Μην ξεχνάτε, σήμερα αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην περιφερειακή από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Το ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5, δηλαδή από το Παπαγεωργίου μέχρι και τον K6 στη Μετεώρων. Ενώ και την Παρασκευή από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επόμενης και στα δύο ρεύματα, έτσι. Στο ίδιο σημείο και στα δύο ρεύματα. Και από ανατολικά προς δυτικά και από δυτικά προς ανατολικά.

σε όλα αυτά που διαβάζω, σε όλο αυτό το συμφερτό που έρχονται μπροστά μας, να πούμε πως ήταν η καθοριστική άμεση παρέμβαση διασωστών του ΕΚΑΒ. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να τα λέμε και αυτά για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά είναι ήρωες. Βλέπουν τόσα καθημερινά, τρέχουν για να προλάβουν και τραβάνε όλα αυτά που τραβάνε οι άνθρωποι αυτοί. Χθες το πρωί έγινε ένα περιστατικό σε παραλία της Χαλκιδικής που μια γυναίκα παρέμεινε για αρκετή ώρα στη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της. Βρέθηκαν οι διασώστες στο σημείο, πήγανε γρήγορα, κατάφεραν να τη συνεφέρουν και να τη σταθεροποιήσουν. Διακόμισαν μετά με ασφάλεια στο κοντινότερο κέντρο υγείας. Και να πούμε και ένα τεράστιο μπράβο και να... να κάνουμε μια αγκαλιά έτσι, έστω και νοερά, σε αυτούς όλους τους ανθρώπους, σε όλους αυτούς τους ήρωες που καθημερινά στους δρόμους και τρέχουν και κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν ανθρώπους.

και βουτιά στο παρελθόν για την χρυσή εποχή του FM 101. Τι εποχές και αυτές. Τι εποχές.

0: Θυμήθηκα τι ήθελα να σχολιάσω. Άκουσα το σποτ το πρώτο. Στις διαφημίσεις, Γιώργο, ναι, για τον κήπο. Καταρχάς έχω να πω ότι ο κήπος είναι από τα καλύτερα μαγαζιά, από τους καλύτερους χώρους, καλοκαιρινούς χώρους που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο Χάγια Τρίτζενση. Είναι εκπληκτικός πραγματικά. Και έχουμε κριτική βραδιά. Μπορεί να λείπει πολύ καρπός.
1: Δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται.
0: Πότε. Έχω κλείσει θέση, να ξέρεις.
1: Δίπλα στο αντίκριστο.
0: Γλέντι. Δεν το χάνω.
1: Δίπλα.
0: Δίπλα.
1: Ναι. Ξέρω, γι' αυτό το λέω.

0: Μπράβο Δημήτρη μου, σωστή η παρέμβασή σου. Πολλά συγχαρητήρια και στους ναυαγοσώστες. Ο οποίος ο Δημήτρης Φλιάτρος μου γράφει: όπως σώθηκε η μητέρα μου προμηνός χάρη ενός ναυαγοσώστη. Με τις πρώτες βοήθειες και τα κάρπα που τις έκανε. Πολλά μπράβο και σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους ανθρώπους. Αγόρια και κορίτσια που και αυτή γίνει σε εκρήγορση πάντα. Χαμός επικράτησε στον αέρα όταν σε πτήση της EasyJet με προορισμό το Liverpool έγινε το έλα να δεις και υποχρεώθηκε σε αναγκαστική επιστροφή στο αεροδρόμιο της Νότιας Τενερίφης και διαστάθηκε μια σφοδρή συμπλοκή, προσέξε, μέσα στο αεροπλάνο στην οποία ενεπλάκησαν τουλάχιστον 12 επιβάτες θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεροσκάφους. Και διάβαζα πραγματικά ότι έγινε ένας κακός χαμός και ο κυβερνήτης έκρινε απαραίτητο να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της Τενερίφης.
1: Μισή
0: γιατί
1: ώρα.
0: Ο καύγας είχε φουντώσει. Ήτανε ζωηρούλιδες, ε.
1: Και για κάτι, για λογομαχία, κάτι είδε κάποιος ένα κάποιον γι' αυτό.
0: Φύγει συμπεριφορά, είχαμε χαμός, έγινε. Τους απομακρύνανε τους αραξίες και μετά το αεροσκάφος με τους υπόλοιπους επιβάτες αναχώρησε εκ νέου για το ταξίδι του προς το Λίβερπουλ. Φαντάσου την ταλαιπωρία τώρα, να μην σου τύχει.
1: Πάντως αυτά τα περιστατικά αρχίζουν και πληθαίνουν σιγά σιγά με τις φασαρίες στα αεροπλάνα που γίνονται. Αν έχεις
0: πάντα νομίζω είχαμε. Πάντα είχαμε και πάντα θα έχουμε.

Εδώ στο εντόπιο Hollywood γίνεται του Ξύριζα κυριολεξία. Ο Ξύριζα, ο οποίος είπαμε, πάει ολοταχώς στο να μηδενίσει το κοντέρ στην πρόβλεψη αυτή που είχα κάνει εγώ πριν από χρόνο, κάποια χρόνια. Και τώρα με έντονο τρόπο σχολιάζουν εκεί στην Κουμουνδούρου την απόφαση του Φάμελου. Φάμελος, ο οποίος ήταν ανύπαρκτος τελείως, έτσι, να ανεξαρτητοποιηθεί. Και μάλιστα κάνουν αναφορά και τη φράση του για διέξοδο, τονίζοντας ότι αποδείχθηκε ο ίδιος ως πρόεδρος, ο οποίος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Αυτή η αριστερή ηθική, πού έχει πάει περίπατο, τη βουλευτική έδρα δεν την αφήνει. Πού να την αφήσει? Σιγά μην την αφήσει. Μέχρι και ο Στεφάντο σχολίαζε ο Κασελάκης με αιχμηρό τρόπο και ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφέρει για τον Φάμελο ότι περίμενε, λέει, να φτάσει ένα καράβι από την Πάρο ώστε να υπάρξει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος και σήμερα πηδά πρώτος από το καράβι. Και στάθηκε και στην αναφορά του Φάμελου για τις αξίες και τις αρχές της αριστεράς, λέγοντας: «Ρε, δεν τρέπεστε, λέει, να μιλάτε έτσι για την αριστερά, παραδεχτείτε τα. Όλα για την καρέκλα είναι. Αυτό είναι το διαταφτά, ότι όλα είναι για την καρέκλα». Μέχρι που Κασελάκης, ο οποίος τελευταία ειρωνεύεται πάρα πολύ, δεν ξέρω τι γίνεται. Πρέτο Στεφάν.

0: Τι έγινε, Γιώργο?
1: Έχω μία είδηση που νομίζω πρέπει να την πούμε.
0: Επιτίδη χτυπούν και στο Messenger.
1: Δεν είναι κάτι καινούριο. Ουσιαστικά κλέβουν λογαριασμούς και στέλνουν μηνύματα.
0: Γενικά είπαμε ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί από οπουδήποτε και αν έρχονται τα μηνύματα, είτε κανονικά, είτε στο Messenger, είτε από οπουδήποτε.
1: Και ζητάνε κάποια λεφτά.
0: Προσοχή, προσοχή. Γιατί, σαν μου είναι μαχαρτ, κάπου στην καρδιά μας υπάρχετε όλοι εσείς εκεί έξω, να ξέρετε.

0: Ρε το κορίτσι μας τι έπαθε. Η Φέη, η Φέη. Θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους τους ένα στιγμιότυπο από την καθημερινότητά της και έγινε ο κακός χαμός. Πώς να μην γίνει, συνηθίζεται εδώ, δεν έχουμε με τι να ασχοληθούμε.
1: Γνωστή η Φέη, σκορδά. Ρωτάω, μήπως προέκυψε κανένα καινούργια.
0: Όχι, κι άλλη Φέη ξέρεις.
1: Όχι, μήπως βγήκε κανένα καινούργια Φέη. Ούτε δεύτερος σκορδά ξέρω, σκέτα.
0: Ένα βίντεο ανέβασε από ένα κέντρο πιλάτες που βλέπουμε να κάνει ασκήσεις. Φορούσε ένα ροζ κορμάκι και ένα σορτί φουστάκι. Και το τι έγινε από κάτω, πάντως εντάξει, αναμφίβολα ο κόσμος πραγματικά το τερματίζει και δεν ξέρεις που θα φτάσει. Είναι τελείως απρόβλεπτος. Χάνεις τα λόγια σου. Απλά χάνεις τα λόγια σου με αυτά που διαβάζεις, που βλέπεις και πού μπορεί να φτάσει ένα μυαλό. Πόσο αρρωστημένο μπορεί να είναι ένα μυαλό. Έγινε ένα πεδίο διαδικτυακής αντιπαράθεσης κάτω από την ανάπτυξη με κάποιους να υπερασπίζονται την Φέη Σκορδά, άλλοι να κάνουν σχόλια για την εμφάνισή της, άλλοι για την ηλικία της, άλλοι και τι δεν λέγαν, τι να σας πω τώρα, αν το δείτε πραγματικά δεν θα πιστεύετε στα ματάκια σας. Το κορίτσι μας όμως είναι σε φόρμα. Περιμένει και τώρα για τη μεταγραφή της. Το είδα εγώ μια χαρούλα.
1: Μεταγραφή.
0: Ναι, πάει στον Αντένα. Μεταγραφή.
1: Εγώ βλέπω εδώ μια είδηση, η Φέη Σκορδά αλλάζει τη ζώνη του Σαββατοκύριακου.
0: Ξέρω.
1: Τίτλος.
0: Α, δούμε. Όρισε εδώ στην Ελλάδα σας φαίνονται ακριβές οι διακοπές. Πάτε Ντουμπάι. Χαμός γίνεται.
1: Αυτήν.
0: Μετά τον πόλεμο και έχει πληγεί τόσο ο τουρισμός στο Ντουμπάι. Και το Εμμυράτο επιστρατεύει, λέει, τους κατοίκους για να βοηθήσουν την κατάσταση. Ζητούν από τους κατοίκους να προσκαλέσουν, λέει, συγγενείς και φίλους να τους επισκεφθούν μέχρι τέλος Οκτωβρίου και δίνουν και οικονομικά κίνητρα. Για το Ντουμπάι είμαστε, Γιώργο, τώρα, ξέρεις.
1: Εγώ άνετα.
0: Ναι.
1: Άνετα.
0: Θα σας στείλω Ντουμπάι.
1: Πάω, τι.
0: Για ρεπορτάζ, όχι τίποτα.
1: Θα κάνω ρεπορτάζ μέσα από την πισίνα.
0: Α, σε πάω κι εγώ. Μια χαρά πάω.

0: Εντάξει. Απευθείας από Αθήνα 486 ευρώ.
1: Πήγαινε έλα.
0: Δεν το άνοιξα, νομίζω πήγαινε έλα είναι, ναι.
1: Καλά είναι. Καλά δεν είναι.
0: Καλά είναι. Φαντάζομαι για το Ντουμπάι.
1: Τώρα πρέπει να μας απαντήσει κάποιος ο οποίος έχει πάει στο Ντουμπάι για να μας πει αν είναι καλά ή όχι. Πάρε καμία influencer να μας πει αυτά τα χωρίς που γίνανε πολύ συχνά εκεί.
0: Α, είναι πληρωμένο.
1: Θα μου πείτε πού να ξέραν κι αυτά. Αφού έτοιμα τα πέραν για να εκεί.
0: Α, ορίστε, σου βρήκα.
1: Τι μου βρήκες?
0: 8 με 12 Αυγούστου, απευθείας με επιστροφή 728. Άρα το άλλο που διάβασα ήταν μονοπάνε.
1: Όσο πάει, ανεβαίνει τα ρήφα. Οδεύοντας προς το φινάλε. Θα κλείσω γιατί το επόμενο θέλω να το ακούσετε ολόκληρο. Έφερα ένα φλάσ, ξέρετε, από αυτά που τρώω. Συχνά πυκνά.
0: Αυτά τα φλάσ που αρέσουν εμένα, λες.
1: Γιατί έχω ένα κομμάτι που το έχω συνδέσει με τα καλοκαίρια και πραγματικά το θεωρώ ένα από τα καλύτερα τραγούδια και αναμφίβολα είναι και από τα πλέον αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών. Πάμε, Γιώργο.
0: Μία όμορφη μέρα σε όλους.
1: Καλή συνέχεια να έχετε. Να χαμογελάτε. Να αισιοδοξείτε. Να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Αυτό είναι για το φινάλε. Θρυλικό κομμάτι. Simple Minds, αρχές δεκαετίας 80. Someone, somewhere in summertime. Για χαρά.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 23 Ιουλίου, το ενημερωτικό μαγκαζίνο κοντά σας με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Θα περάσουμε να διαβάσουμε τους τίτλους των ειδήσεων όπως διαμορφώθηκαν μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινώντας όμως από την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας, με πολλές καθυστερήσεις η κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως στην έξοδο της πόλης, από το ύψος της 25ης Μαρτίου μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Πολύ καλύτερη εικόνα στην αντίθετη κατεύθυνση. Έχει πάρα πολύ κίνηση η Τσιμισκή από το ύψος της Χάνθ μέχρι και την Παλαιών Πατρών Γερμανού. Κίνηση και στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, το ρεύμα που οδηγεί από ανατολικά προς δυτικά από το ύψος του κόμβου της Τριανδρίας μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Οι υπόλοιπες ειδήσεις σε τίτλους, μάχη με τις φλόγες έδωσαν για περισσότερες από 2 ώρες ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο στο Δερβαίνη, στα όρια των Δήμων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Παραμένουν στο σημείο επίγειες δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο Παρασκευή μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ανακοινώθηκαν το πρωί οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΗ για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων καθώς και η εθνική στρατηγική για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων. Παραδίδεται το απόγευμα αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, παρουσία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος στις 7 το απόγευμα θα μεταβεί στα Γρεβενά. Την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς και 4 εκ των 7 συγκατηγορουμένων του, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγορεστός, εισηγεί το ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρούλιας προς το Δικαστικό Συμβούλιο. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο το πρωί. Η εθνική ομάδα πόλο νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup ανδρών στο Σίδνεϊ. Το μεσημέρι στη 1 και 4 του Σαββάτου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Τον πρώτο επίσημο αγώνα για τη σεζόν δίνει απόψε στις 8 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Το κύμα καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία από τις 17 Ιουνίου μέχρι τις 2 Ιουλίου προκάλεσε 5.764 επιπλέον θανάτους. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνονται οι τίτλοι των ειδήσεων μέχρι και αυτή την ώρα και πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τα θέματά μας. Σχεδόν 10.000 θέσεις στα ελληνικά πανεπιστήμια μένουν κενές. Οι βάσεις εισαγωγής κινήθηκαν συνολικά ανωδικά. Η εικόνα που προκύπτει από τα αποτελέσματα αναδεικνύει για ακόμη μια χρόνια ότι υπάρχουν έντονες ανισορροπίες στο σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Λίγο μετά τις 11 ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής. Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης αμέσως μετά μίλησε ο Διευθυντής των Φροντιστηρίων Μπαχαράκη, ο κύριος Γιάννης Μπαχαράκης, στον Βασίλη Κοντογουλίδη, σχολιάζοντας τις βάσεις εισαγωγής.
3: Στο πεδίο των ανθρωπιστικών είναι η τάση σταθεροποιητική και θα λέγαμε και ελαφρώς προοπτική. Η νομική που απειθεί τα στα 17.260, είχε, σκεφτείτε, μόνο 20-20 μόρια κάτω από πέρυσι. Η χαμηλότερη βάση παραδοσιακά νομική στην Κομωτινή, 16.700 στο -25. Η ψυχολογία, η χαμηλότερη βάση προφανώς στο διδημότικο, με 15.425, ανεπαίσθητη πτώση σε σχέση με πέρυσι. Η αγγλική φιλολογία επίσης μεγαλύτερη πτώση, στα 700 και κάτι μόρια. Στο δεύτερο πεδίο, στο πεδίο δηλαδή των θετικών επιστημών, είχαμε σημαντική άνοδο στα πολυτεχνία. Πρώτον, η φυσική και τα μαθηματικά συνετέλεσαν προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεύτερον, επιλέχθηκαν για επαγγελματικούς λόγους από τους υποψηφίους. Και τρίτον, αναγνωρίστηκαν επαγγελματικά δικαιώματα σε πανεπιστήμια, σε πολυτεχνία, περιφερειακά. Των ηλεκτρολόγων μηχανικών απειθήτα το περιζήτητο τμήμα ανέβηκε 590 μόρια στα 18.550 και πλησίασε την ιατρική του τρίτου πεδίου, την περιζήτητη, όπου η βάση και εκεί κινήθηκε ελαφρώς ανωδικά στα 18.750 μόρια. Στο τρίτο πεδίο η χαμηλότερη ιατρική εντοπίζεται στην Αλεξανδρούπολη με 18.350 μόρια, μια μικρή άνοδο 375.
4: Η ιατρική Θεσσαλονίκης πόσο είχε?
3: 18.750 ήταν.
4: 18.750, υψηλή.
3: Αντιλαμβάνεστε, ένας μαθητής πρέπει να πετύχει το απόλυτο, έτσι.
4: Ακόμα βέβαια, με 18.750 είναι σχεδόν το άριστα για να μπορέσεις να περάσεις. Πολύ δύσκολο.
3: Βέβαια, γιατί είναι και η νεολική γλώσσα στη μέση. Ξέρετε, στην ιατρική υπάρχουν πολλά παιδιά που θα γράψουν καλά θετικά μυαλά και στη βιολογία και στην χημεία και στη φυσική, αλλά το γλωσσικό μάθημα δεν είναι τόσο εύκολο να ξεπεράσει το 18.
4: Βέβαια. Μάλιστα. Κάτι άλλο το οποίο έχετε καταφέρει να συγκεντρώσετε μέχρι στιγμής συγκριτικά?
3: Ωραία. Η πληροφορική είναι περίπου σταθεροποιητική η τάση στο σύνολο των σχολών, παρά το γεγονός ότι είχαμε στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο ένα ψηλότερο βαθμό δυσκολία στο μάθημα της οικονομίας. Αλλά επειδή είναι συγκοινωνούντα δοχεία, δυσκολίες επιλέγονται και από τους υποψηφίους θετικών. Κάποιοι που δεν μπόρεσαν να πετύχουν το Πολυτεχνείο, όπως σας είπα, είχαμε αυξήσεις σε περιφερειακά πανεπιστήμια και το 1.800 μορίων κλπ. Ήταν εντυπωσιακή άνοδος σε περιφερειακά πανεπιστήμια. Η πληροφορική είχε μια μικρή άνοδο. Ενδεικτικά θα σας πω στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 16.000 περίπου 700-800 εκεί μέσα περίπου.
2: Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρουλιάς, με εισήγησή του προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνης Υπουργών, προτείνει την παραπομπή σε δίκη ενώπιον του Υπουργοδικείου, του πρώην Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου, για την παράνομη αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο κύριος Μητρουλιάς εισηγείται την παραπομπή σε δίκη του κυρίου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων, κυρίως από το χώρο του πυροσβεστικού σώματος. Στον Χρήστο Τριαντόπουλο, αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αποδίδει κατηγορία πλημελήματος για παράβαση καθήκοντος, κατηγορία που βαρύνει και τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό. Αν γίνει δεκτή η εισαγγελική πρόταση από το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο, θα οδηγήσει στο πρώτο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία στα Τέμπη. Παράλληλα, προχωράει η ανάκριση με ελεγχόμενο τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Καραμαλή του Αχιλέα, που επίσης έχει παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών για παράβαση καθήκοντος.

Είχαμε νωρίς το πρωί και την συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των σύγχρονων καιρών, ήτι των μη επανδρομένων αεροχημάτων, της τεχνητής νοημοσύνης και της πολυεπίπεδης αεράμυνας, είναι το νέο εξοπλιστικό πακέτο που ενέκρινε σήμερα το ΚΙΣΕΑ. Ζητούμενο αποτελεί ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής να είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις προκλήσεις, όπως εξήγησε ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, ενώ αναφερόμενος στην ασπίδα του Αχιλλέα υποστήριξε ότι πρόκειται για μια σειρά οπλικών συστημάτων με επάλληλους θόλους και αποτελεί ένα ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ.

0: 2037. Διαψεύδει τις φήμες και τα δημοσιεύματα σχετικά με λουκέτο στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των οργομοσιών. Ο αντιπρίτανης διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου, ο κ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης, μίλησε το πρωί και εξήγησε στον Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Δεν έχουμε σκοπό να κλείσουμε τη θέση των τελετών. Αυτό που έχουμε ως στόχο να κάνουμε είναι κάτι που συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Είναι να προστατεύσουμε τη διαδικασία, γιατί η συγκεκριμένη τελετή είναι η πιο ιερή τελετή στη ζωή κάθε φοιτητή, κάθε φοιτήτρια και όλων των αγαπημένων τους προσώπων. Άρα πρέπει να γίνεται με τον προσήκοντα σεβασμό. Και δεύτερον, να τους προστατεύσουμε από τον συνωστισμό και από τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται όταν υπάρχουν κανόνες. Και να προστατεύσουμε τους εργαζομένους του Πανεπιστημίου, οι οποίοι υποφέρουν από συνθήκες οι οποίες έχουν περισσότερο να κάνουν με γήπεδο, και τώρα πια ούτε και στο γήπεδο θυμίζουν απόκριες και είναι επικίνδυνες για την υγεία, ενοχλούν τους υπαλλήλους, ιδιαίτερα τους υπαλλήλους της καθαριότητας, που είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν πράγματα τα οποία ρυπαίνουν με το χειρότερο τρόπο το περιβάλλον. Όλα αυτά λοιπόν επιβάλλουν την αποδοχή κάποιων κανόνων. Οι κανόνες αυτοί έχουν σκοπό να διευκολύνουν, όπως σας είπα, και να δώσουν τον προσήκοντα σεβασμό στην κορυφαία ακαδημαϊκή εκδήλωση σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Ισχύουν σε όλο τον κόσμο και θα ισχύουν πια και στο δικό μας πανεπιστήμιο. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει.
2: Δηλαδή θα γίνονται ορκομοσίες με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, αυτό μας λέτε.
1: Γίνονται ορκομοσίες με προσκλήσεις, φυσικά, ανάλογα με την διαθεσιμότητα που υπάρχει στην αίθουσα τελετών. Έτσι γίνονται και από εδώ και πέρα έτσι.
2: Πάντως υπήρξε ένα επεισόδιο πριν από λίγες μέρες, όταν υπήρξε ένταση δηλαδή.
1: Ναι. Υπήρξε τεχνητή ένταση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έγινε. Κάποιοι άνθρωποι για τους δικούς τους λόγους, δεν θέλω να τους σχολιάσω, θέλουν να μην υπάρχουν κανόνες. Φυσικά και δεν θα τους περάσεις.
0: Διανύουμε την καρδιά του καλοκαιριού και το πρόγραμμα δωρεάν θαλάσσιων μπάνιων στον ποταμό Επανομής για 600 μέλη των ΚΑΠΗ διοργανώνει και φέτος ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω της Αντιδημαρχίας Μέριμνας για την τρίτη ηλικία κοινοτήτων και δημοτικής αποκέντρωσης. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 10 ως τις 28 Αυγούστου, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, με δωρεάν μεταφορά των συμμετοχόντων. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στα ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης. Περισσότερες πληροφορίες έδωσε το πρωί στο Βαγγέλη Στολάκη και στην εκπομπή 100% στον FM 100 ο Αντιδήμαρχος Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης, ο κύριος Παντελής Καζατζίδης.
3: Στην Επανομή, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, θα πάμε στην Επανομή. Είναι περίπου 600 μέλη που θα μετακινηθούν σε αυτές τις τρεις περιόδους για να κάνουν τα μπάνια τους, να ξεκουραστούν, να γεμίσουν ενέργεια και να γυρίσουν πίσω για να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες δράσεις που έχουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς.
4: Τώρα, είναι οι μέρες καθορισμένες. Μέχρι και 4 λεωφορεία θα μπορούν να πηγαίνουν τα μέλη των ΚΑΠΗ στις παραλίες της Επανομής. Γίνονται καθημερινά αυτά τα δρομολόγια, κύριε Καζατζίδη. Επίσης, υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή κάποιου.
3: Τώρα ξεκινάμε, επειδή είναι μέχρι 600 μέλη, εάν δεν συμπληρωθεί το νούμερο θα πάνε όλοι. Αν συμπληρωθούν μετά θα μπουν εισοδηματικά κριτήρια για να μπορέσουμε να βάλουμε μία σειρά και να βοηθήσουμε πρώτα τις πιο αδύναμες οικονομικά ομάδες και αν έχουμε και άλλες θέσεις μετά θα συμπληρωθούν τους υπόλοιπους όλους.
4: Μάλιστα. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία κάθε χρόνο έτσι κερδίζει το ενδιαφέρον. Φαίνεται και από τις συμμετοχές των μελών των ΚΑΠΗ. Των ΚΑΠΗ του Δήμου, τα οποία πλέον αλλάζουν ονομασία και γίνονται στέγες φιλίας και ευεξίας.
3: Δεν καταργείται η λέξη ΚΑΠΗ, γιατί δεν μπορούμε, γιατί υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο γύρω από αυτό. Απλώς προσθέτουμε και το στέγες φιλίας και ευεξίας.
4: Γιατί το κάνετε αυτό?
3: Σε κουβέντες που όταν ξεκινήσαμε να πηγαίνω στα παραρτήματά μας, ήταν κάτι το οποίο το θέλανε και τα μέλη. Οι ίδιοι μας λέγανε ότι δεν μας αρέσει να ακούμε συνέχεια καπί, πάει σε κάτι παλιό, ότι είμαστε...
4: Παλιό και ότι είναι και πάρα πολύ ηλικιωμένοι. Εν τω μεταξύ, μέλη των καπί μπορεί να είναι, ας πούμε, και νεότατοι άνθρωποι 60 ετών, σωστά?
3: Μπράβο, ναι, δηλαδή μπορείς να ξεκινήσει κάποιος να γραφτεί σαν φίλος ή εθελοντής από τα 55 έτη και στα 65 να γίνει μετά μέλος.

0: τον καπί μας.
1: Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο, πάμε να ακούσουμε και το Σάκη Γκίνα με τα αθλητικά νέα και φυσικά σήμερα στο επίκεντρο η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Σάκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται σήμερα στην μάχη των προκριματικών των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ο ΠΑΟΚ, όπως ανέφερε προηγουμένως, αντιμετωπίζει 8 στο Λούμπλιν Αρένα της Πολωνίας στη Δυναμό Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, με στόχο βέβαια τη νίκη ή ένα θετικό αποτέλεσμα εν όψη της ρεβάνς που θα γίνει στην Τούμπα την ερχόμενη Πέμπτη. Ο Αλέσι Ελίουσι δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή εντεκάδα και από ό,τι όλα δείχνουν, όπως και ο ίδιος προανήγγειλε με δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, θα οδεύσει εκ του ασφαλούς, δηλαδή χωρίς πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα και χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το σχηματισμό και το σύστημα του προκατόχου του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει 9 στην Ουγγαρία, την Πάκτη, στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League από την πλευρά του, ενώ να αναφέρουμε ότι στο γυναικείο ποδόσφαιρο, στο Champions League, η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ νίκησε με 3-1 τη Χαποέλη Ιερουσαλήμ στη Βέρεια και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του προκριματικού ομίλου του Champions League, ο οποίος θα γίνει το Σάββατο και πάλι στην Βέρεια με αντίπαλο την Νεύτσι. Αλεξάνδρα.
1: Μάλιστα, Σάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα αθλητικά νέα και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ακολουθεί η ενημέρωσή σας από την Deutsche Welle και στις 2.30 βιταμίνη Πι Παλμύρα Σλάνογλου. Καλό απόγευμα.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζεται η σύγκρουση κορυφής στο Κίεβο. Ο πρόεδρος Ζελένσκι αποπέμπει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Στις Βρυξέλλες προς συζήτηση το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας παραμένουν οι ελληνικές αντιρρήσεις. Νέο κόμμα ιδρύει στην Τουρκία ο Özgür Özel με τοπική επίθεση στον Ερντογάν. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Συνεχίζεται η σύγκρουση κορυφής στο Κίεβο μετά τον Υπουργό Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Ολεξάνδρ Σύρσκι. Το γενικό πρόσταγμα αναλαμβάνει τώρα ο στρατηγός Μιχαήλο Ντραπάτη, ενώ στο πλευρό του τοποθετείται ο υποστράτηγος Ιχόρ Σκίμπικ. Σε μήνυμά του μέσω Telegram, ο Σύρσκι επισημαίνει ότι υπό τις οδηγίες του τα ουκρανικά στρατεύματα είχαν ανακαταλάβει 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τους Ρώσους και κατά συνέπεια απέδειξαν ότι ξέρουν όχι μόνο να αμήνονται αλλά και να επιτίθενται. Οι αλλαγές προσώπων δεν πρόκειται να αλλάξουν την κατάσταση στο μέτωπο, σχολιάζει εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Στο μεταξύ στις Βρυξέλλες συζητείται σήμερα για μία ακόμη φορά το νέο 21ο κατά σειρά πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων. Παραμένουν οι ελληνικές αντιρρήσεις για περιορισμούς στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου. Περισσότερα από τις Βρυξέλλες και την Αλεξάνδρα Βουδούρη.
4: Σε μία από τις δυσκολότερες διαπραγματεύσεις των τελευταίων ετών εξελίσσεται το νέο 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, καθώς οι πρέσβεις των 27 κρατών μελών επιχειρούν σήμερα να καταλήξουν σε ομοφωνία και να ξεπεραστεί η ελληνική ένσταση. Η Ελλάδα, ως χώρα με τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκφράζει αντιρρήσεις ως προς τους περιορισμούς μεταφοράς ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες, καθώς υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας όταν εκρήθηκε το 19ο πακέτο και ζητά μεταβατική εξαίρεση για συμβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν από τη ρωσική εισβολή. Από την άλλη πλευρά, η Κομισιόν επιμένει ότι δεν πρόκειται για νέα ερμηνεία, ωστόσο το προηγούμενο διάστημα και άλλες χώρες κατέθεσαν αιτήματα, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, που ζήτησαν αλλαγές στις διατάξεις για τις θεωρήσεις εισόδου Ρώσων στρατιωτικών, ενώ η Γερμανία και η Πορτογαλία πέτυχαν την απόσυρση της πρότασης για απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού βακαλάου. Διπλωμάτες εκφράζουν την ανησυχία ότι ολοένα και περισσότερα κράτη-μέλη ζητούν πλέον εξαιρέσεις, την ώρα που και άλλες χώρες, κυρίως του Βορρά, επιμένουν πως όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν υπομειστεί κόστος από τις κυρώσεις και ότι αυτό αποτελεί μέρος της κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής έναντι της Ρωσίας. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
3: Αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε πρόγραμμα συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία για ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει και απεμπλουτισμό ουρανίου σε σαουδαραβικό έδαφος, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Αλεξάνδρε Λαυρόφ, δήλωσε ότι θα έχει αύριο ιδιαίτερη συνάντηση στις Φιλιππίνες με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο για συνομιλίες σχετικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και το Ιράν. Η συνάντηση πραγματοποιείται στο περιθώριο Συνόδου των Χωρών της Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Στο Ιράν συνεχίζονται για 11η μέρα οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί. Σε αντίπεινα, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν. Στην Τουρκία, ο Γκιουροζέλ φαίνεται ότι θα είναι ένας από τους κύριους αντιπάλους, αν όχι ο κύριος αντίπαλος του Ταγί Περντογάν στο άμεσο μέλλον. Ο πρώην πρόεδρος του Κεμαλικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης οριστικοποιεί την ίδρυση νέου κόμματος, περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
0: Ο Γκιουροζέλ, πρώην επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην Τουρκία, ο οποίος καθαιρέθηκε με δικαστική απόφαση και αντικαταστάθηκε από τον πρώην προκατοχό του Κεμάλ Κιλισάρογλου, επανέρχεται στην πολιτική σκηνή ανακοινώνοντας ότι ιδρύει νέο κόμμα. Μόλις ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες, το νέο κόμμα που θα ιδρύσουμε θα γίνει η βασική δύναμη της αντιπολίτευσης στην Εθνοσυνέλευση, δήλωσε χθες. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η αίτηση καταχώρησης του νέου κόμματος θα κατατεθεί τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στο Τουρκικό Υπουργείο των Εσωτερικών. Το ΑΚΕΠΕ γνωρίζει ότι δεν είναι πλέον σε θέση να νικήσει τις δημοκρατικές εκλογές. Γνωρίζει ότι ο τουρκικός λαός δεν το θέλει πια, είπε ο Γκιουροζέλ, προσθέτοντας ότι στόχος δεν είναι το ΑΚΕΠΕ, ο πραγματικός στόχος είναι η αποφασιστικότητα του λαού για την αλλαγή κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον αρχισυντάκτη της γνωστής ιστοσελίδας Mediascope, Ρουξέν Τσακίρ, το νέο κόμμα του ΟΖΕΛ θα γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα στην Εθνοσυνέλευση και ως εκ τούτου θα καταστεί άμεσα το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης. Το κατά πόσον το νέο κόμμα θα μπορέσει να ξεπεράσει το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα του Κιλιστάρογλου, αυτό εξαρτάται από την επέκταση των στελεχών του. Όσο δεν αφορά τον πρώην διόμαργο της πόλης, Κεραμί Μάμογλου, η δημοτικότητά του έχει μειωθεί σημαντικά. Για την Deutsche Welle, την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
3: Αίσθηση προκαλεί η έμεση αλλά σαφής έκκληση του χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργού της Αξονίας Μίχαλ Κρέτσμερ για διάλογο με το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, εάν χρειαστεί. Μιλώντας στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, ο Κρέτσμερ δηλώνει κατά λέξη «πρέπει να μιλήσουμε με όλους όσους θέλουν να μιλήσουν. Όποιος συνεχίζει να κάνει λόγο για τείχος προς τα αριστερά ή τα δεξιά δεν έχει αντιληφθεί τα σημεία των καιρών». Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Νέα έφοδο και έρευνα πραγματοποίησε η εισαγγελία στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φραγκφούρτη. Όπως δηλώνει εκπρόσωπος της Γερμανικής Τράπεζας, οι αρχές εξετάζουν παλαιότερες συναλλαγές της Postbank, την οποία η Deutsche Bank είχε εξαγοράσει το 2010. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, καλεί τους οπαδούς του να ξεσηκωθούν απέναντι στην τυραννία, όπως λέει, του σημερινού πρωθυπουργού Πέτερ Μαγκιάρ. Και το Κοινοβούλιο της Μολδαβίας ενέκρινε τον ορισμό του φιλοδυτικού Βασίλ Τόφαν στο αξίωμα του Πρωθυπουργού. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
5: Το θέμα της ημέρας.
3: Από τις 22 Ιουλίου η αστυνομία στην αυστριακή πόλη Braunau am Inn στεγάζεται σε νέο κτίριο. Είναι μια είδηση που δεν θα ενδιέφερε κανέναν εάν το σπίτι αυτό δεν είχε μια ιδιαιτερότητα. Εκεί γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1889 ο Αδόλφος Χίτλερ. Οι γονείς του έμεναν στο Νίκη. Μετά από λίγους μήνες αποχώρησαν από το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο άλλαξε πολλά χέρια. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι παλαιοί ιδιοκτήτες επανήλθαν για κάποιο διάστημα. Αργότερα το κτίριο μετατράπηκε σε βιβλιοθήκη, σχολείο, εργαστήριο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Παρέμεινε άδειο από το 2011 μέχρι το 2016. Όταν το Αυστριακό Δημόσιο αποφάσισε να το απαλωτριώσει και να του αλλάξει χρήση, ώστε η περιοχή να μην γίνει σημείο συνάντησης των νοσταλγών του ναζισμού. Για την ιστορικά ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε συστήσει Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία πρότεινε είτε μια φιλανθρωπική χρήση, είτε την εγκατάσταση μιας διοικητικής υπηρεσίας. Όπως εξηγούσε το 2023 στην Deutsche Welle ο Όσκαρ Ντόιτς, πρόεδρος της Ισραηλιτικής Πολιτιστικής Κοινότητας της Βιέννης και μέλος της εν λόγω Επιτροπής, το ζητούμενο ήταν πάντοτε να μην μετατραπεί το κτίριο σε χώρο προσκυνηματικού τουρισμού για τους Ναζί. Ο ίδιος λέει ότι θα μπορούσε να φανταστεί και άλλες χρήσεις. Περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ δαπάνησε το Αυστριακό κράτος για να ολοκληρώσει την ανακαίνιση του κτηρίου με μια εξαιρετικά λιτή πρόσωψη. Οι κάτοικοι του Μπράουνάου είναι μάλλον διχασμένοι, αξιολογώντας το τελικό αποτέλεσμα. Χάθηκε μια ιστορική και μοναδική ευκαιρία να αξιοποιηθεί το πατρικό σπίτι του μεγαλύτερου δολοφόνου στην ιστορία της ανθρωπότητας με τρόπο που θα επιδεικνύει υπευθυνότητα και ευαισθησία απέναντι στην ιστορία, λέει στην Η Ευελίν Ντόλ, εκπρόσωπος της τοπικής πρωτοβουλίας πολιτών που ονομάζεται «Διάλογος για το σπίτι του Χίτλερ». Από την πλευρά του ο Φλόριαν Κοτάνκο, πρόεδρος του τοπικού συλλόγου για τη σύγχρονη ιστορία της πόλης, αρνείται οποιαδήποτε σύγκριση με την εποχή του ναζισμού. «Ζούμε σε ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου», λέει, «μέρος του οποίου είναι και η αστυνομία. Δεν δικαιολογείται να είμαστε εκ των προτέρων δύσπιστοι απέναντί της». Σημειωτέων ότι και στην τελευταία δηλωμένη κατοικία του Χίτλερ στη Γερμανία στεγάζεται σήμερα ένα αστυνομικό τμήμα. Πρόκειται για ένα κτίριο στη συνοικία Bogenhausen του Μονάχου με διεύθυνση πλατεία Prinzenregentenplatz, αριθμός 16.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
11: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
12: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
11: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
12: στο παρκέ,
11: στην πόλη,
12: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
11: σχόλια,
12: αναλύσεις,
11: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
12: Με τον Σάκη Γκίνα.
13: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
14: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Με την Παλμύρα και με μια πολύ βελτιωμένη εικόνα σχετικά με τη φωτιά που είχαμε νωρίτερα στην περιοχή του Δερβενίου. Δεν έχουμε ουσιαστικά κάτι που να μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό που σίγουρα πρέπει να μας ανησυχεί, την εχθές είχαμε σύσκεψη όλων των ανθρώπων γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, των υπεύθυνων και των επικεφαλής γύρω από αυτό το θέμα, και σήμερα πάλι δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα και αναστατώθηκε όλη η Θεσσαλονίκη με όλα τα μέσα που βέβαια είχαμε φυσικά άμεση ανταπόκριση από την πυροσβεστική. 120 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία. Είχαμε 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα εδώ και θα πούμε τέλος καλό όλα καλά για άλλη μια φορά. Είχαμε και τα 10 εναέρια μέσα, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα που συνέδραμαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και φυσικά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Ούλετε και μάλα χαίρε και άλλο κακό να μην μας βρει. Γι' αυτό πάω γρήγορα στους δρόμους της πόλης, να τα αφήσουμε πίσω μας όλα αυτά και να ξεκινήσουμε και να σας πω ότι στην περιφερειακή μας, για εσάς που έχετε κινήσει στην περιφερειακή στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, η εικόνα είναι καταπληκτική, χωρίς προβλήματα. Όσον αφορά το αντίθετο ρεύμα προς τα δυτικά, έχουμε καθυστερήσεις λίγο πριν την Τριανδρία και λίγο μετά την Τριανδρία, μέχρι εκεί ένα κομμάτι είναι δηλαδή. Κατά τα άλλα, η πορεία σας θα είναι εξαιρετική. Προσεκτικά να είστε και με χαμηλές ταχύτητες. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα.

Είμαι ο Χάρτης και πηγαίνω στην Κωνσταντίνου Καραμάλη, όπου από την περιοχή της ανάληψης έχουμε καθυστερήσεις έως περίπου και την Βούλγαρη για αυτούς που έχουν μέτωπο προς ανατολικά. Τότε το ρεύμα στα Φανάρια έχει καθυστερήσεις και η Εγνατία από το Βαρδάρι μέχρι και το ύψος της Αριστοτέλους έχει καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, έχουμε πάρα πολύ καλή εικόνα σε όλο το κέντρο, πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά.

Και κάπως έτσι λοιπόν νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι για να μπούμε στο πρώτο μέρος της σημερινής μας βιταμίνης, έτσι να δώσουμε τα δικά μας. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω καλά. Άρα τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να ξεκινήσουμε τα μουσικά μας. Αφού ο τείχος έχει ανοίξει, σας περιμένει να αφήσετε τα αποτυπώματά σας. Το τι συμβαίνει στην πόλη και στη χώρα αλλά και εκτός θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Πράγμα που μου δίνει το πάτημα για να πάω στο πρώτο τραγούδι και να σας πάω εκεί στα δεκαετία 80, στα τέλη της δεκαετίας του 80, με μερικές επιτυχίες που αγαπήσαμε πάρα πολύ. Έτσι ξεκινάμε σήμερα με Kim Wilde, You Came. Έλα και εσύ στην παρέα της βιταμίνης.

Δεν ξέρω γιατί, αλλά όποτε ακούει το συγκεκριμένο τραγούδι, έτσι μου έρχεται ήλιο στο μυαλό, έτσι πολύ ωραία διάθεση, χαμόγελα, το φέρνει ο ρυθμός, το φέρνει το τραγούδι. Σε αντίθεση με τα νέα που μας έρχονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, όπου μας λένε ότι έχουμε βουτιά, αναμένουμε, δεν έχουμε, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ωραιότατο ήλιο έξω στην πόλη μας. Βούτια άλλη της θερμοκρασίας, με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι. Η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική και οι γύρω περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο μιας αποκομμένης ψυχρής λίμνης που κινείται νότιο-δυτικά, αυτό διαβάζω, αυτό σας λέω. Και η συνάντηση, λέει, αυτής ψυχρής μάζας με την τεράστια θερμική ενέργεια που έχει συσσωρευτεί από τις προηγούμενες μέρες θα πυροδοτήσει ισχυρές οργανωμένες καταιγίδες πολυκυταρικού χαρακτήρα. Καταλάβατε? Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα, δηλαδή θα βλέπουμε τους κεραυνούς μας, τα γνωστά. Θα έχουμε τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ρηπές ανέμου και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Που σημαίνει ότι φροντίζουμε, επειδή αυτές τις μέρες και με τον αέρα και με όλα αυτά που είχαμε στην πόλη μας, μπορεί κάποια φύλλα να έχουν πέσει πιο πολλά και να έχουν γεμίσει κάποιες αποχετεύσεις, να καθαρίσουμε τις αποχετεύσεις μας, να τις έχουμε καθαρές, να είμαστε έτοιμοι να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Τι άλλο θα έχουμε? Θα πέσει η θερμοκρασία. Η ανώτατη θερμοκρασία Παρασκευή Σάββατο στην Βόρεια Ελλάδα θα κυμανθεί από 25 μέχρι 30. Εντάξει, δεν είναι άσχημο το και κακό το 30. Ούτε χαμηλή θερμοκρασία είναι. Στη Θεσσαλονίκη όμως αναμένεται να έχουμε και μία πτώση μέχρι και τους 20 βαθμούς Κελσίου ανώτατη. Το πρωινό του Σαββάτου με το σκηνικό θα θυμίζει έτσι κάπως φθινόπωρο. Και επίσης έτσι σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται και η Πέλα, η Μαθία, η Πιερία, η Θράκη, η Ανατολική, η Θεσσαλία και οι Σποράδες. Από την Κυριακή θα έχουμε και πάλι βελτίωση του καιρού με την ηλιοφάνεια να επιστρέφει και για εμάς τους καλοκαιράκηδες να έχουμε έτσι και πάλι αυτό που περιμένουμε, καλές θερμοκρασίες, ζεστούλα ρε παιδάκι μου, έτσι κάνει λίγη ζεστούλα έξω θα λέμε.

Και βέβαια δεν μας φτάνουν όλα αυτά που έχουμε τώρα με τις φωτιές. Έχουμε και μια περιοχή εδώ στην Υφόπετρα, όπου οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή ζουν με εμφιαλωμένα νερά, γιατί βρέθηκε ουράνιο και φθόριο στο νερό της Βρύσης. Πάνω από 10 μέρες είναι εδώ, και 10 μέρες διαβάζω. Και στην Υφόπετρα του Δήμου Βόλβης συμβαίνει αυτό. Ισχύει απαγόρευση για πόση και μαγειρική χρήση, γιατί βρέθηκαν άνω του επιτρεπόμενου όριου συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε μια σειρά ενεργειών και έχει πέσει η τιμή του ουρανίου, αλλά συνεχίζεται το πρόβλημα με το φθόριο. Ευτυχώς οι κάτοικοι εκεί πέρα είναι ψύχρεμοι. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν υπάρξει εξήγηση και αν θα δοθεί απάντηση πώς βρέθηκαν αυτές οι αυξημένες τιμές, πώς προέκυψαν αυτές οι αυξημένες τιμές. Και μέχρι πότε να κάνουν υπομονή αυτοί οι άνθρωποι, και θα υπάρξει κάποιο επίδομα που θα μπορούσε να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα που έχουν κάνει σε εμφιαλωμένα νερά, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. Έτσι δεν είναι? Εγώ το πρώτο που θα σκεφτόμουν αν ήμουν επικεφαλής σε μια τέτοια εταιρεία, θα έλεγα: παιδιά, πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες των καταναλωτών, των πολιτών μας, των δημοτών μας. Να βρεθεί παρακαλώ ένας τρόπος, έτσι θα είναι το δίκαιο και το σωστό, έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία.

Βλέπω το βίντεο που έχει ανέβει σχετικά με την φωτιά που ξέσπασε στον Εύωσμο νωρίς το πρωί. Χθες νωρίς το πρωί, έτσι. Όπου η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 6 το πρωί. Ένας άνδρας με την οικογένειά του παρακολουθούσαν από το ύψος, από τον μπαλκόνι του, ακριβώς απέναντι από το σημείο που έγινε η έκρηξη στα καλώδια ρεύματος, και πραγματικά μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα βλέπουμε πώς εξαπλώθηκε η φωτιά, και ευτυχώς που δεν υπήρχε κάτι άλλο εκεί για να έχουμε και τα χειρότερα. Οι σπίτες από την έκρηξη στα καλώδια της ηλεκτροδότησης έπεσαν στα ξερά χόρτα, ξέσπασε η φωτιά και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, σε λίγα δευτερόλεπτα, μέσα σε 2 λεπτά είχε φουντώσει πάρα πολύ, και κάπως έτσι βλέπουμε τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά που εμείς πληρώνουμε, ας πούμε έτσι, ένα ποσό στους λογαριασμούς μας για την συντήρηση του δικτύου και για όλα αυτά, αλλά βλέπουμε να έχουν ξεσπάσει αρκετές φωτιές εξαιτίας των καλωδίων. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρξει και μια πρόβλεψη για αυτό το πράγμα? Δεν πρέπει να υπάρξει μια συντήρηση σε αυτά τα καλώδια? Δεν θα έπρεπε να υπάρξει ακόμη και ένα πρόστιμο στον έχοντα και κατέχοντα τα συγκεκριμένα καλώδια? Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχουν κυρώσεις για όλους, για εσένα που θα πας και θα κάνεις. Φυσικά να έχεις κυρώσεις, άμα θα κάνεις τη χαζομάρα σου, να έχεις κυρώσεις και σοβαρές κυρώσεις. Αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχα για τη συντήρηση του δικτύου του ΔΕΔΙΕ? Δεν ξέρω, ρωτάω, γιατί είμαι και γνωστή χάση, ξέρετε, έχω πολλές απορίες. Και με αυτές τις απορίες θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Στις 3 ακριβώς θα συμβεί αυτό, και στις 3 ακριβώς θα φτάσουμε με David Bowie και αυτό που τόσο πολύ αγαπάμε. Σας αφήνω να το απολαύσετε όλο από την αρχή, να δώσετε την ένταση εκεί που ξέρετε εσείς, και τα λέμε μετά τις 3 στο κυρίως μενού της μας βιταμίνης, έως και τις 4 όπως κάθε μεσημέρι εδώ στον FM 100. Περάστε και τον τοίχο να αφήσετε κανένα αποτύπωμα, έτσι. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε στο Facebook και πάμε.

It's just the fear of losing you. Don't you know my name?

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με πολλές καθυστερήσεις η κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα που οδηγεί προς την έξοδο της πόλης από το ύψος της ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Τα αυτοκίνητα βάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Λίγο μετά τη Μαρτίου σημειώθηκε ένα τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να δυσκολεύει πολύ την κίνηση των αυτοκινήτων. Έχουμε κίνηση και στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, κυρίως στο ρεύμα που οδηγεί από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας. Ένας 59χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβαίνι, όπως τονίζεται από την πυροσβεστική. Ο άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, φέρεται να την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο μέχρι και τις πρωμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται αύριο στην κεντρική Μακεδονία, στους νομούς Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, από τις πρωμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Ανακοινώθηκαν το πρωί οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι το σημερινό αποτέλεσμα αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό, που όμως δεν καθορίζει την αξία, τις δυνατότητες ή τη διαδρομή κάθε παιδιού. Μπροστά σας ανοίγονται επιλογές και ευκαιρίες, ίσως περισσότερες από όσες μπορείτε να δείτε σήμερα, υπογράμμισε η κυρία Ζαχαράκη. Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και η εθνική στρατηγική για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων. Στις 7 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην περιοχή των Γρεβενών, όπου θα απευθύνει ομιλία κατά την τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός κρίσιμου έργου υποδομής για τη χώρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο το πρωί θα κλείσει το ρεύμα προς ανατολικά στο τμήμα από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο Μετεώρων. Η Εθνική Ομάδα Πόλο νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup Ανδρών στο Σίδνεϊ. Το μεσημέρι του Σαββάτου στη 1:15 θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Τον πρώτο επίσημο αγώνα για τη σεζόν δίνει σήμερα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, συνέχεια με τη βιταμίνη P.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
0: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
12: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
13: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.
14: Και με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου που μας έδωσε την εικόνα της πόλης μας όσον αφορά την κίνηση, οπότε δεν θα μπούμε σε αυτό το κομμάτι αυτή τη στιγμή, εφόσον τα έχουμε δει αναλυτικά. Ουλετέ και μάλα χαίρε, εύχομαι να σας δίνω, να σας βρίσκω πάρα πάρα πολύ καλά, και αν δεν συμβαίνει αυτό θα το αλλάξουμε και τις 4 που είμαστε εδώ.

Είχαμε και αντιδράσεις, βλέπω εδώ, στο πάρκο Μάνος Κατράκης στην Καλαμαριά για την κοπή 23 δέντρων. Εκεί στη Νέα Κρίνη. Πολίτες και σύλλογοι ζητούν την επανεξέταση του σχεδιασμού, υποστηρίζοντας ότι η προβλεπόμενη κοπή 23 δέντρων εντός του πάρκου αλλοιώνει το χαρακτήρα ενός από τους λίγους σημαντικούς χώρους πρασίνου της περιοχής που υπάρχει. Έχουν βάλει και τα σχετικά ταμπελάκια, έχουν κρεμάσει κόκκινες κορδέλες τα. Μάλιστα, οπότε να δούμε τι θα γίνει και στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εμείς θα πάμε στον τοίχο μας, γιατί εκεί ανταμώνουμε όλα τα φιλαράκια της βιταμίνης και έρχομαι να δω που είστε και τι κάνετε. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι εδώ. Αγαπημένη Αλεξάνδρα, στέλνουμε πολλά πολλά φιλιά στην Αθήνα. Εκεί είναι και ο Γιάννης με την Ελένη της καρδιάς μας. Η Μαριάννα είναι εδώ, να της στείλουμε πολλά φιλιά. Η Σύση μας από την Τούμπα, όπως και ο Δημήτρης με την Τασούλα. Η Ελένη είναι εδώ. Η Ευγενία μας από το κέντρο είναι εδώ. Ο Παντελής μας από το κέντρο είναι εδώ. Με τα υπέροχα που ανεβάζει, ειδικά στο τελευταίο διάστημα, τα πολύ πολύ πετυχημένα. Αγαπημένη Έλενα και Πάμπης, στη Χαλκιδική στέλνουμε πολλά πολλά φιλιά εκεί. Η Δώρα μας είναι στην Τούμπα, επίσης πολλά φιλιά. Ο Γιάννης ο Ροκ είναι εδώ, κάθε Παρασκευή βράδυ τον ακούτε. Η Αρεζίνα μας είναι από τη Λέρο, εδώ πολλά πολλά φιλιά στη Λέρο και στην Αρεζίνα. Η Σοφία στη Βέρεια είναι και θα στείλουμε εκεί πολλά φιλιά και σε αυτήν και στην Ευγενία στη Βέρεια. Αγαπημένη Έλενα Λεμονίδου, αγαπημένη Ελένη με τον Πάνο και τον Αλέξανδρο, επίσης εδώ με τα υπέροχα αυτά κείμενα. Ο Μπαμπίνος μας είναι εδώ και είναι στην Ορεστιάδα, δεν είναι εδώ, είναι εκεί. Η Ελένη, είπαμε ότι είναι εδώ, είπαμε, πάρα πολύ ωραία, τι ωραία παρέα και η Σύση μας είναι εδώ. Και νομίζω ότι είμαστε αρκετά καλά, μπορείτε να συνεχίσετε να μπαίνετε στον τοίχο, να αφήνετε τα αποτυπώματά σας. Θα ροκάρουμε λιγάκι στην αρχή, γιατί μας αρέσει να ροκάρουμε και ειδικά όταν είστε στο αυτοκίνητο τέτοια ώρα, ξέρω ότι σας αρέσει και εσάς λίγο παραπάνω να το κάνετε αυτό.

Καλά τώρα, σοβαρά. Το φίδι που είδαμε χθες το πρωί στην Εγνατία να κυκλοφορεί, δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να το μαζέψει. Εκτός αν όντως το μάζεψε κάποιος, και εμφανίστηκε και δεύτερο, όπου ένας νεαρός επιτέλους το μάζεψε με σκούπα χθες το βράδυ στην Εγνατία. Το έβαλε σακουλίτσα για να το μεταφέρει εκεί που πρέπει. Στη φύση, πίσω εκεί όπου ανήκει δηλαδή. Ειδικά αυτά τα φίδια που έχουμε δει να κυκλοφορούν στην πόλη μας, να ξέρετε ότι είναι εντελώς ακίνδυνα, δεν είχαν καμιά επικινδυνότητα, αλλά φιάτες φαινόταν ότι είναι. Βεβαίως θα μου πεις τώρα, αν το δεις ξαφνικά μπροστά σου, τι θα κάνεις. Τρομάζεις, αλλά πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα φίδια τα οποία είναι επικίνδυνα με αυτά που είναι ακίνδυνα. Να καλέσουμε την πυροσβεστική, είναι ειδικοί εκεί πέρα για να μπορέσουν να βοηθήσουν την κατάσταση. Και δεν χρειάζεται να το λιώσουμε, έτσι όπως βλέπουμε λιωμένα περιστέρια, λιωμένα γατάκια στον δρόμο. Δεν χρειάζεται να είμαστε επιθετικοί με τη φύση. Αντιθέτως, μιας και μιλάμε για τη φύση, είναι η εποχή που οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες και το νερό είναι δύσκολο να το βρουν εύκολα τα πουλιά και τα αδέσποτα. Οπότε ένα μπολάκι με νερό έξω.

Μπαλκόνι μας για τα πουλάκια με λίγες πετρούλες μέσα για να μπορούν και τα έντομα να δροσιστούν. Το να δείχνουμε συμπόνια και να σκεφτόμαστε ότι κάποιος άλλος μπορεί να έχει ανάγκη εκτός από εμάς που μπορούμε να ανοίξουμε απλά τη βρύση και να το πάρουμε το νεράκι μας, δείχνει πάρα πολλά για τον άνθρωπο. Είπαμε θα ροκάρουμε και θα ροκάρουμε, να ξέρετε.

Αγαπημένος Έρικ Κλάπτον, και αν δεν έχουμε αγαπήσει το συγκεκριμένο Λέιλα. Ακούστε τώρα μια καταγγελία που είχαμε και σοκαρίστηκαν και φαντάζομαι και οι άνθρωποι του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλήματων Παύλου Μελά εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 39χρονος άντρας, 31 ετών, κατήγγειλε τη γιαγιά του για κλοπή. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη της 64χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε από το σπίτι του 39χρονου εγγονού της στην Ευκαρπία 3 χρυσές λίρες και 3 χρυσά κοσμήματα, 5 λίρες. Δεν μας λένε την καταγωγή τους, εγώ θα πω βάλτε με το μυαλό σας, 64 η γιαγιά, 31 ο εγγονός. Πούμε που είναι και ρατσίστρια. Τι γίνεται, δεν μπορείς να φανταστείς αυτόν τον κόσμο, δηλαδή κάποιοι κάθε μέρα έχουμε και μία έκπληξη. Ενώ το μεγάλο το σοκ είναι αυτό που λέει που πέφτουν άνθρωποι από τα σύννεφα, ήρθε από τα Χανιά. Συνελήφθησαν, λέει, ιατροδικαστής, ο γνωστός δικηγόρος και υπάλληλος για αλλίωση ιατρικών εξετάσεων. Πέφτουν από τα σύννεφα εκεί οι άνθρωποι. Λες και πρώτη φορά και δεν το περίμενε ποτέ κανείς μας να τα ακούσει. Υπόθεση διαφθοράς λοιπόν και κακουργηματικών πράξεων έρχεται στο

φως από τα Χανιά. Πολύ μηνυκ μεθοδική ήταν η έρευνα της υποδιεύθυνσης ασφάλειας. Οι αρχές λοιπόν προχώρησαν στη σύλληψη ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης, ενός γνωστού δικηγόρου της περιοχής και ενός υπαλλήλου του εργαστηριακού τομέα της υπηρεσίας. Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να προχωρούσαν σε παραποίηση αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων. Δεν το έκαναν μία φορά δηλαδή. Πλαστά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνταν σε ποινικές υποθέσεις κατηγορουμένων, αλλοιώνοντας ουσιαστικά τη νομική τους θέση. Δεν τα βρήκανε μεταξύ τους εκεί. Και σου λέει ναι, γιατί όχι, ποιος ξέρει και πόσα φακελάκια τη χρήματα έπεφταν από πίσω. Αλλά εμείς δεν ανεβάσουμε τις ζωνήσεις μας με τις υπέροχες ροκές μας σήμερα.

Πού πάμε, θα σας πω εγώ, αφού αυτή είναι η ερώτηση των Guns N' Roses, Where do we go now? Να πάρουμε τον Ε65, ο οποίος εγκαινιάζεται σήμερα το απόγευμα, και να οδηγηθούμε. Ειδικά εσείς που είστε από Αθήνα, θα είστε πολύ πιο τυχεροί, γιατί Αθήνα με την απόσταση. Θα σας πω αμέσως τώρα. Αθήνα Γρεβενά θα την κάνετε πλέον σε 4 ώρες. Γενικώς θα βελτιωθεί και βελτιώνεται από εδώ και στο εξής η πρόσβαση προς τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 έχει μήκος 182,1 χιλιόμετρα. Είναι διπλής κατεύθυνσης από 2 λωρίδες κυκλοφορίας άνετες. Θα υπάρχουν 24 ώρα περίπου οδικής ασφάλειας, τετραψήφιος αριθμός έκτακτης ανάγκης, δωρεάν οδική βοήθεια σε περιπτώσεις ακινητοποίησης. Γενικώς θα έχει πάρα πολλές δυνατότητες που δεν τις είχαμε μέχρι τώρα. Και με την παράδοση αυτού του αυτοκινητόδρομου αναμορφώνονται οι ειδικές οδικές μεταφορές προς τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, έτσι για να μπορέσει να αναπτυχθεί καλύτερα και το εμπόριο, ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή. Συνδέεται το λιμάνι της Οικουμενίτσας που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας προς την κεντρική Ευρώπη, και συνδέεται το λιμάνι της Οικουμενίτσας με το λιμάνι του Βόλου. Γενικώς θα υπάρξουν πολλές ευκολίες στη διαδρομή για ανθρώπους που μπορούν να κάνουν χρήση του συγκεκριμένου τμήματος. Και εμείς θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι οδηγούμαστε, οι απάντησεις έρχονται απανωτές στους Guns N' Roses και στον Axel. Πάμε λοιπόν εκεί με αγαπημένους R.E.M. Μην του κόψω και την τελευταία νότα του Axel. Πάμε λοιπόν έτσι στο τελευταίο διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τελική ευθεία. Σας στέλνω όλους εδώ και τις 4.

0: Βιταμίνη P.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
7: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίρα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίρα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
7: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
11: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
12: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια.
13: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
12: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
14: Βουτιά στις νότες FM 100.
0: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

Με αγαπημένο Elton John μπήκαμε στην τελική ευθεία. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά και θα ανεβάσουμε κι άλλο τις ζωνήσεις μας. Θέλω να πάμε μέχρι την Αθήνα εκεί στο Γιάννη της καρδιάς μας, που ξέρω ότι αγαπάει ιδιαίτερα το επόμενο τραγούδι. Αλλά πρώτα να σας πω ότι έχουμε μία σύγκρουση οχημάτων επί της Κωνσταντίνου Καραμαλή, που έχει δημιουργήσει... Αχ, ευτυχώς το ξεπεράσαμε, παιδιά. Λοιπόν, μην μιλάτε καθόλου. Τραβήχτηκαν στην άκρη τα οχήματα. Είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά τώρα δεν έχουμε. Καθυστερήσεις γνωστές μέχρι τη Μαρτίου από τη Βούλγαρη. Εντάξει, αναμενόμενα. Να πάμε και λίγο στο κέντρο. Στην Άνω Πολύ τα πράγματα είναι τέλεια. Η Εγνατία έχει αρχίσει και συγκεντρώνει κάποιο όγκο οχημάτων, οπότε έχουμε καθυστερήσει εκεί. Τσιμισκή είναι με πάρα πολύ καλή εικόνα. Δηλαδή, μόλι ξεπεράσετε το κομμάτι το πρώτο τη εισόδου τη Τσιμισκή που έχει αυξημένη κίνηση μέχρι την Παύλου Μελά, μετά δεν θα έχετε προβλήματα. Ενώ η Λεωφόρο Νίκη από την πλατεία Αριστοτέλου και μετά μου είναι μποτιλιαρισμένη εκείνο το κομμάτι. Πολυτεχνείου μέχρι να πάτε στην 26 Οκτωβρίου έχει καθυστερήσεις, όπως και στα φανάρια της πλατείας Δημοκρατίας εδώ στο Βαρδάρι. Μίκη Θεοδωράκη, για όσους ανεβαίνουν προς τη Δαβάκη έχουμε καθυστερήσεις. Α, και στην περιφερειακή, από την είσοδο της περιφερειακής δυτικά μέχρι και το ύψος των Σικιών περίπου έχουμε μποτιλιάρισμα, να μου είστε προσεκτικοί και εκεί. Από την Τριανδρία μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου, για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα, προς τα δυτικά. Πάμε λοιπόν λιγάκι στον Elton John, να ανεβάσουμε και άλλο τις δονήσεις μας. I'm still standing, έτσι για τον καθένα από εμάς. Και για τον Γιάννη της καρδιάς μας ειδικότερα.

Και ενώ εμείς ακούμε καθημερινά στον δρόμο, βλέπεις, συναντιούνται άνθρωποι. Πώς είσαι, τι κάνεις, καλημέρα. Ναι, ναι, πώς είσαι, την παλεύω. Την παλεύω ένας, την παλεύω άλλος. Γενικώς την παλεύει ο Έλληνας και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Βλέπουμε εδώ πέρα νέο θέμα που έσκασε τώρα. 8.500 υπόχρεοι πόθεν έσχες ξέχασαν να το καταθέσουν. 860 απέκρυψαν περιουσία από 990.000 έως 2 εκατομμύρια ευρώ. Γενικώς λαβράκια από την αρχή για το μαύρο χρήμα. Πώς ξεχνάς ρε παιδάκι, πώς ξέχασε ο άλλος να κλείσει το φως βγαίνοντας από τον μπάνιο? Ξέχασε να καταθέσει πόθεν έσχες. Ξέχασε να δηλώσει τα 2 εκατομμύρια που είχε στην άκρη. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά έτσι, γιατί τόσα έτη γίνεται συνεχώς αυτό το πράγμα και σου λέει εντάξει, όλα καλά, αφού δεν μας έχουν κυνηγήσει μέχρι τώρα, γιατί να μην το κάνουμε, γιατί να μην τα ξεχάσουμε. Θα ξεκινήσει τώρα ποινική έρευνα, έχουν αποσταλεί τα στοιχεία στην εισαγγελία και στο ελεγκτικό συνέδριο. Θα γίνει ο καταλογισμός των χρηματικών ποσών που έχουν αποκρύψει. Θα γίνουν και έλεγχοι και σε χρονικές περιόδους, αξιοποιώντας αυτές τις σύγχρονες μεθόδους που έχουν ανάλυση του μεγάλου όγκου δεδομένων. Οι 430 εντοπίστηκαν έχουν αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ ο καθένας. 80 πρόσωπο είχαν αποκρύψει εισόδημα του 1 εκατομμυρίου και 350 άτομα κάτι ψηλά, μέχρι 900.000, όχι πολλά, μην φανταστείτε. Ακούστε τι ωραία τα πουλάκια και η ήχη από τη φύση και ο χτύπος της καρδιάς. Τι τραγούδι κι αυτό.

Και ξεπέραστη φωνή του Kenny Loggins, Heart Light, και άλλη μια ξεπέραστη φωνή είναι αυτή που θα ακολουθήσει έτσι η μία μετά την άλλη, γιατί κάποιες φωνές είναι τόσο χαρακτηριστικές και δεν υπάρχουν και αντικαταστάτες τους, έτσι. Δηλαδή τώρα ακούσαμε Kenny Loggins και θα ακούσουμε και αγαπημένο Freddie Mercury εδώ με τους Queen σε ένα τραγούδι ύμνο, σε μια πολύ μεγάλη αλήθεια που βγαίνει από μέσα μας. Και όλοι μαζί το φωνάζουμε και ήρθε η ώρα να το ζήσουμε.

Συγχαρητήρια να δώσουμε στο Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου, τον Λευτέρη Αλεξανδρίδη, ο οποίος, από ό,τι ο ίδιος το αποκάλυψε, ορκίζεται σε λίγες μέρες από το Τμήμα Μηχανικών, Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Απιθύτα. Αλλά τα συγχαρητήρια δεν είναι γιατί καταφέρει να πάρει το πτυχίο του. Τα συγχαρητήρια αρχικά τα δίνουμε γιατί σε ηλικία 54 ετών το 2021 αποφάσισε να καλύψει το χαμένο έδαφος των ακαδημαϊκών γνώσεων, δίνοντας πανελλαδικές εξετάσεις. Τα κατάφερε με την πρώτη, μπαίνοντας πρώτος στη σχολή του. Και σήμερα, λίγα έτη μετά, ως δήμαρχος παίρνει το πτυχίο του. Πολύ αξιόλογη προσπάθεια, είναι παράδειγμα προς μίμηση. Συγχαρητήρια στο Λευτέρη Αλεξανδρίδη. Συγχαρητήρια αρχικά για την πρώτη κίνηση να περάσει πρώτος στη σχολή του. Σχολή που είχε επιλέξει. Να σας πω ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη στην Αττική, ύστερα από την υπόδειξη της Διεύθυνσης Τροχιάς Αττικής. Οι συγκεκριμένες κάμερες, για να μην μπορούν να αμφισβητηθούν, θα στέλνουν 6 φωτογραφίες και ένα βίντεο στην ελληνική αστυνομία. Και φυσικά οι επιβαίνοντες θα καλύπτονται δεν θα φαίνονται τα πρόσωπά τους, δεν θα φαίνεται ποιος είναι, γιατί υπάρχει και το απόρριτο της προσωπικής κατάστασης. Δεν μπορείς να τα προσωπικά δεδομένα. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο ακόμα τις ζωνήσεις μας με Μάνο Νέγκρα, που είχαμε πολύ καιρό να ακούσουμε.

Είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα ακούσουμε. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια από τους Μάνο Νέγκρα. Ο ρυθμός ο τρελός. Ελλάδα Μαυροβούνιο 14-13 με την πρόκριση της εθνικής μας έτσι στον ημιτελικό. Συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα Πόλο, στους άντρες μας.

Μιλήσαμε για τις κάμερες που έχουν μπει, που τοποθετήθηκαν 388 κάμερες στην Αττική για την παραβίαση του κόκκινου. Υπάρχουν και κάμερες επιτήρησης του δικού δικτύου, όπου πληθαίνουν και αυτές διαρκώς. Τι γίνεται τώρα? Συνήθως κάποιος φρενάρει όταν βλέπει τη συγκεκριμένη κάμερα, αλλά δεν έχουμε υπολογίσει από ποια απόσταση μας πιάνουν αυτές οι κάμερες. Υπάρχει αρκετά μεγάλη ζώνη που παρακολουθεί το όχημα πριν καταγράψει την κίνηση την τελευταία. Δεν έχει οριστεί η απόσταση, οπότε καλό είναι να έχετε το νου σας ότι από μέχρι 100 μέτρα το πιάνει, το 150, αν είναι καθαρός ο δρόμος κιόλας και δεν έχει κι άλλους. Έτσι γενικώς, για να έχουμε και μια εικόνα. Και πάμε στα γρήγορα για ακόμη ένα τραγούδι λίγο πριν σας χαιρετήσω, και αυτή τη φορά από Talking Heads το Psycho Killer. Να μην αναφερθούμε τώρα στην υπόθεση που είχαμε αυτών των ημερών και τον ιατροδικαστή, όχι για τον ιατροδικαστή, τον... τον ποινικό λόγο που βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του.

0: Έτσι λοιπόν, δεν καταφέραμε και φτάσαμε στα 5 λεπτά πριν από τις 4. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας συνάντηση στην Βιταμίνη μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2:30. Έως τότε, φυσικά, εσείς γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε. Ενισχύουμε με φρούτα και λαχανικά τον οργανισμό μας. Φροντίζουμε τα καλύτερα για εμάς και για τους διπλανούς μας. Να είμαστε και να κάνουμε πράξεις που θα μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους, καλύτερες σκέψεις, να κάνουμε καθαρές σκέψεις, πολύ πολύ βασικό. Να ανταμώσουμε αύριο εδώ ως καλύτεροι άνθρωποι. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι, γιατί στις 4 ακριβώς έρχεται η Αλεξάνδρα Μαρτίδου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου με το αφιερωμένο της για 2 ολόκληρες ώρες έως αύριο στις 2:30. Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, έρωστα κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ένας 51χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβαίνι, όπως τονίζεται από την πυροσβεστική. Ο άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Φέρεται να την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Επίγουσα εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για τις ανεξέλεγκτες χωματερές σε Νικήτη και Άγιο Νικόλαο στη Χαλκιδική. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφεντών Θεσσαλονίκης ζητά να διαπιστωθεί αν τελούνται περιβαλλοντικά αδικήματα αλλά και παράβαση καθήκοντος, καθώς τα ογκώδια απορρίμματα βρίσκονται δίπλα σε δασικές και προστατευόμενες περιοχές, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την πυρασφάλεια. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΗ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται αύριο στην κεντρική Μακεδονία από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Ανακοινώθηκαν το πρωί οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΗ για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο αριθμό τους. Στο στόχαστρο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται περισσότεροι από 8.600 υπόχρεοι, οι οποίοι είτε παρέλειψαν να υποβάλουν δήλωση πόθεν έσχεση, είτε κατέθεσαν κενή. Σε εκατοντάδες περιπτώσεις εμπλεκλωμένων, μεταξύ των οποίων στελέχη ο ΤΑΙΑ Τρίτου ΕΣΥ και ακαδημαϊκοί, εντοπίστηκαν αποκριβέντα περιουσιακά στοιχεία εκατομμυρίων ευρώ. Οι φάκελοι παραπέμπονται ήδη στη δικαιοσύνη. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που κόστισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και άφησε πίσω τις δεκάδες εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Ο Σύλλογος Συγγενών και ο Δήμος Μαραθώνα διοργανώνουν εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες κορυφώνονται σήμερα με επιμνημόσυνες δεήσεις και πεζοπορία έως την Αργυράκτη. Το πρώτο επίσημο αγώνα δίνει για τη σεζόν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Δυναμό Κιέβο για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 8 και θα μεταδοθεί από το Open. Ιστορική μεταγραφή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Arsenal ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την Club Brugge. Το deal ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας τον ακριβότερο Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ο 24χρονος διεθνής εξτρέμι υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο, πήρε τη φανέλα με το νούμερο 17 και μπαίνει αμέσως στις υποχρεώσεις των Κανονιέριδων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Δέσποινα Αυγερίδου και το αφιερωμένο.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
8: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
7: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
7: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
7: σχόλια,
8: αναλύσεις,
7: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
8: Με τον Σάκη Γκίνα.
9: Τικ-τακ, τικ-τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Λαμ, λαμ, λαμ.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πο, πο, πο.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
10: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
11: Λίγα λεπτά και μετά τις 4, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε. Είναι το αφιερωμένο στον FM 100. Είμαι η Δέσποινα Αυγερίδου και θα είμαι εδώ στη συντροφιά σας έως τις 6 και σήμερα. Στο γνωστό απογευματινό μας ραντεβού, το καλοκαιρινό. για να δούμε όλα τα ωραία, τα συναρπαστικά, τα ενδιαφέροντα που τρέχουν στην πόλη. Ναι, σας έλεγα χθες ότι σήμερα μάλλον θα σας υποδεχθώ με χαμηλή θερμοκρασία, με βροχές, αλλά μια χαρά είναι ο καιρός προς το παρόν. Ακούσατε όμως και στο δελτίο ειδήσεων, αλλά φανταζόμαι έχετε ενημερωθεί ότι έρχεται μια κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Μην αφήσετε πόρτες παράθυρα ανοιχτά άμα φύγετε από το σπίτι, γιατί ξαφνικά έρχονται αυτά, ξέρετε. Θα αρχίσουν τα μπαμπαμπούμπα. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε για να δούμε τα δικά μας. Μείνετε στην παρέα μας έως τις 6. Έχουμε πολλά ωραία και νομίζω αρκετά ενδιαφέροντα να δούμε.

Να ξεκινήσω με κάτι μουσικό, με κάτι ωραίο, στην παραλία, δίπλα στη θάλασσα και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο. Ο Θάνος Σταυρίδης και η Drom παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση Traveling the Balkans στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Soloist Festival, στο Αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών, στη Νέα Παραλία φυσικά. Με αφετηρία τις μουσικές των Βαλκανίων και την λαϊκή μουσική της Μακεδονίας, το σχήμα ταξιδεύει το κοινό σε έναν ζωντανό ηχητικό κόσμο, αντλώντας υλικό από την δισκογραφία του Θάνου Σταυρίδη αλλά και την διεθνή πορεία των Drom. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στις 9 μας περιμένουν.

μουσικές πέμπτες, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μιλήσει και άλλες πέμπτες για αυτή την εκδήλωση, για αυτές τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα το καλοκαίρι εκεί στην πλάση της Αρετσού, στην Καλαμαριά, προσκαλώντας μας σε μια σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών με φόντο τον Θερμαϊκό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, γαρ, έχει σειρά στις 8.30 μια ρεμπέτικη βραδιά. Αφιέρωμα λοιπόν στο ρεμπέτικο τραγούδι. Οι πέμπτες του Ιουλίου και του Αυγούστου γεμίζουν με διαφορετικά είδη μουσικής, με έντεχνα, με ρεμπέτικα όπως σήμερα, με swing, με λαϊκά, jazz, αλλά και με μουσικές συμπράξεις. Έτσι λοιπόν η Καλαμαριά αξιοποιεί έναν από τους πιο όμορφους δημόσιους χώρους της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες καλοκαιρινές βραδιές δίπλα στη θάλασσα, με ελεύθερη πρόσβαση όπως είπαμε και προγράμματα για διαφορετικά μουσικά γούστα.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Δεύτερη και τελευταία μέρα σήμερα για την παράσταση «Πόρνη από πάνω» του Αντώνη Τσιπιανίτη με την Κατερίνα Διδασκάλου στο ρόλο της Ερατός. Ένας πολύ συζητημένος μονόλογος που παίζεται για 14η χρονιά, παρακαλώ, και φωτίζει με χιούμορ, ένταση και συγκίνηση τη γυναική αξιοπρέπεια, την αυτοεκτίμηση, την απόρριψη και την βαθιά ανάγκη μιας γυναίκας που ξαναβλέπει τη ζωή της από την αρχή. Η Κατερίνα Διδασκάλου σε έναν ρόλο ζωής αυτών της Ερατός, μιας γυναίκας συνηθισμένης κατά τα άλλα, που κάποια στιγμή έτσι γίνεται ένα κλικ και αλλάζουν όλα. Μια ερμηνεία καθηλωτική πραγματικά. Με sold out και χθες και σήμερα μας περιμένει η Κατερίνα Διδασκάλου με όλους τους καιρούς, ούτε από καύσονες καταλαβαίνει, ούτε από καταιγίδες, ούτε από μπουρίνια. Μας περιμένει λοιπόν και σήμερα στο Θέατρο Κήπου.

Εκκλησιάζουσες έρχονται σήμερα στο Θέατρο Δάσους και θα ανηφορήσουμε να δούμε αυτή την κωμωδία του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία και διασκευή του Θέμη Μουμουλίδη. Με έναν εξαιρετικό θίασο, με τους Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Μαρίνα Ασλάνογλου και Κωνσταντίνο Ασπιώτη στους βασικούς ρόλους. Μια ανατρεπτική αριστοφανική κωμωδία, η οποία όμως παρουσιάζεται ως μουσική παράσταση με στοιχεία τσίρκου, τζαζ και καμπαρέ. Με έναν εξαιρετικό θίασο, όπως είπα, μια συμπαραγωγή της Πέμπτης Εποχής και του Διπεθέ Αγρινίου. Και θα δούμε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Την απάντηση θα την ανακαλύψουμε στις Εκκλησιάζουσες, σε μια μουσική παράσταση γεμάτη φαντασία, χρώμα και ρυθμό. Μια πρωτότυπη διασκευή όπου, να σας πω, η μουσική κυριαρχεί, συνδυάζοντας στην αισθητική της την πολυχρωμία και τον ήχο του τσίρκου, όπως είπαμε, αλλά και το τζαζ ηχόχρωμα και τη σκοτεινιά του καμπαρέ. 10 εξαιρετικοί ερμηνευτές ζωντανεύουν επί σκηνής σε ένα σχεδόν ξέφρενο καρναβάλι που ενορχιστρώνει και σχολιάζει ενίοτε με λόγια σύγχρονων ποιητών και στοχαστών ένας κομπέρ, ο ποιητής ή ο ίδιος ο Διόνυσος, ο θεός του καρναβαλιού και του θεάτρου.

Καλοκαίρι στο Μέγαρο Μουσικής και συνεχίζονται οι πολύ ωραίες βραδιές εκεί στην πλατεία του Μεγάρου Θεσσαλονίκης, δίπλα στη θάλασσα. Σήμερα λοιπόν μια συναυλία μουσικής δωματίου, αλλά εκτός δωματίου, έτσι, σε ανοιχτό χώρο όπως είπαμε, στην πλατεία του Μεγάρου, με το Son Art Quarteto, που είναι αφιερωμένη στον γερμανικό ρομαντισμό. Αυτό το καταξιωμένο κουαρτέτο παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την ρομαντική ένταση και την λυρική δύναμη των Μπραμς και Σούμαν, προσφέροντας στο κοινό μια βραδιά υψηλής αισθητικής, μουσικής δεξιοτεχνίας και ανοιχτού διαλόγου ανάμεσα στην κλασική παράδοση και τη σύγχρονη μουσική έκφραση.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μίδια.
5: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Όλα είναι καλοκαίρι στον FM 100.
8: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: Το πιο γλυκό μεθύσι.
1: Κάθε χρόνο περιμένουμε την Πανσέλινο του Αυγούστου. Είναι η πιο πολύ συζητημένη Πανσέλινος του χρόνου. Έχει το δικό της έτσι ειδικό βάρος και πάντα υπάρχουν πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Σήμερα λοιπόν ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, που φέτος είναι την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Και θα προσφέρει στο κοινό μοναδικές βραδιές πολιτισμού κάτω από το φως του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού. Τη νύχτα λοιπόν της Πανσελίνου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη πάντα είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά κάτω από το φως του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού. Στο πλαίσιο λοιπόν του εορτασμού θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ 65 ακόμη χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο, όπως είπα, από τις 7.30 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Η φετινή διοργάνωση, ιδέα έχω να σας πω, δεν περιορίζεται στην βραδιά της Πανσελίνου, αλλά περιλαμβάνει και εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 26, 27, 29 και 30 Αυγούστου. Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο υλοποιείται από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αλλά και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, συχνά σε συνεργασία με την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση και φυσικά τους πολιτιστικούς φορείς της χώρας.

Οι παραμυθοδρομίες, κυρίε και κύριοι, χτυπούν και σήμερα. Μπορούμε να ανακοινώσουμε και την τοποθεσία. Είναι στην πλατεία Μακεδονομάχων στις 8. Οι παραμυθοδρομίες λοιπόν του Κρατικού Θεάτρου, τα λέγαμε και προχθές με την Άννα Ευθυμίου, που ξεκίνησαν από την πλατεία Ναυαρίνου. Στην αρχή μας είχαν μυστικά τα σημεία που θα χτυπήσουν, αλλά εμείς τα μάθαμε και τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Έτσι λοιπόν, το στοιχείο της έκπληξης κρατήστε το μόνο για τους μικρούς φίλους. Σήμερα στις 8, πάντε τους μια βόλτα από εκεί και πραγματικά θα το απολαύσουν. Είναι φυσικά με ελεύθερη είσοδο, δεν υπάρχει συμμετοχή. Σημεία λοιπόν της Θεσσαλονίκης μετατρέπονται σε αυτοσχέδιες σκηνές αφήγησης από επαγγελματίες ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου με παραμύθια, ιστορίες, χιούμορ και ελεύθερη είσοδο, όπως είπαμε. Είναι αυτή η νέα καλοκαιρινή δράση του Κρατικού Θεάτρου που μας προσκαλεί να βγούμε στην πόλη και να συμμετέχουμε σε έναν μαραθώνιο αφήγησης με εγγυημένο γέλιο και δροσιστικά ταξίδια σε άγνωστους πολιτισμούς. Σήμερα έχει παραμύθια, από ό,τι πληροφορήθηκα και εγώ, από την Ευρώπη, από την Πορτογαλία, από διάφορες χώρες. Έχει τέτοιου είδους παραμύθια, έτσι να ξεκολλήσουμε λίγο από τα κινητά, να δουν τα παιδιά κάτι ζωντανό, κάτι ωραίο, κάτι διαδραστικό. Η σκηνοθεσία είναι του Χρήστου Παπαδημητρίου και της Εύης Σαρμή και συμμετέχουν, όπως είπα, εξαιρετικοί επαγγελματίες ηθοποιοί του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Η Άννα Ευθυμίου, την οποία ήδη ανέφερα, ο Χρήστος Παπαδημητρίου, η Μωμό Ιβλάχου, ο Γιάννης Καραμφίλης, η Εύη Κουταλιανού, η Χριστίνα Κωνσταντινίδου, η Μάρα Μαλγαρινού και ο Χρήστος Νταράκτσης.

0: Πάλι.
1: Και μια και έλεγα για αφήγηση, να σας πάω σε ένα φεστιβάλ που μετράει πια 10 χρόνια. Επιστρέφει λοιπόν για 10η χρονιά το Φεστιβάλ Αφήγησης Σαμοθράκης από τις 30 Ιουλίου για 10η συνεχή χρονιά και στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δρόμενων του Δήμου Σαμοθράκης. Η Action Art διοργανώνει αυτό το Φεστιβάλ Αφήγησης Σαμοθράκης, μέρες μύθων, μουσικής και παραμυθιών, με καλλιτεχνική διευθύντρια την κυρία Ροδάνθη Δημητρέση. Τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σαμοθράκης και στην διοργανώνεται με το Κέντρο Κοινότητας. Πραγματοποιείται δε και με την υποστήριξη της μουσικής ομάδας Ιχνοϊφάντες, του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατοίκων και Επαγγελματιών Θέρμων, του Συλλόγου Βιώσιμης Σαμοθράκη, καθώς και πολλών άλλων φορέων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, όπως είπαμε, παραστάσεις αφήγησης στον αρχαιολογικό χώρο, στην κεντρική πλατεία της χώρας, αλλά και στο Πέτρινο Σχολείο στα Θέρμα, αφηγηματικούς περιπάτους στο Πλατανόδασο στο Αγιώργη και στο Μαγικό Δάσος των Νερών και των Πλατανιών στα Θέρμα, καθώς και εργαστήριο αφήγησης για μικρούς και μεγάλους. Από τις 30 Ιουλίου λοιπόν έως τις 3 Αυγούστου που ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με τον αφηγηματικό περίπατο στο Μαγικό Δάσος των Νερών και των Πλατανιών, θα ζωντανέψουν ξωτικά, νεράιδες, στοιχιά της φύσης, θρύλοι και παραμύθια. Κάτω από τα δέντρα, με παιχνίδια λόγου και φαντασίας, θα πραγματοποιηθούν όλα αυτά λοιπόν στο μαγικό νησί φυσικά της Σαμοθράκης.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία για δεύτερη χρονιά, το κτήμα Κυριάννη και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία θερινού σινεμά σε δύο κινηματογραφικές βραδιές σε Αμίντεο και Νάουσα. Όπως έχετε καταλάβει, έχω βγει εκτός πόλης εγώ, έχω ήδη πάει Πέριξ και διακοπές, γιατί πλησιάζει και ο καιρός της άδειας, οπότε αρχίζω σιγά σιγά να σας κάνω προτάσεις και εκτός Θεσσαλονίκης. Οι περισσότεροι νομίζω τον Αύγουστο θα τριγυρίσετε λίγο εδώ κοντά. Η αρχή λοιπόν γίνεται το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Ινοπείο του κτήματος Κυριάννη, στον Άγιο Παντελεήμονα Αμιντέου, σε ένα ιδηλιακό σκηνικό δίπλα στη λίμνη Βεγορίτη. Αν δεν έχετε πάει, πραγματικά είναι μια μοναδική εμπειρία. Στη μεγάλη οθόνη η ταινία «Επιστροφή στην Βουργουνδία» του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Σέντρικ Κλαπής, ένα ύμνος στην οικογένεια, τη συνέχεια και τη ζωή, παράλληλα πάντα με τον κύκλο ζωής του Αμπελιού. Η εμπειρία θα ξεκινήσει στις 8 με μια ξενάγηση στο Ινοπείο, ανακαλύπτοντας τον τρόπο παραγωγής των κρασιών του κτήματος Κυριάννη από τον Αμπελώνα του Αμιντέου, ένα από τα πιο σπουδαία βορειολαδίτικα σημεία. Η προβολή της ταινίας θα γίνει στις 9 και είναι πραγματικά μια και καταπληκτική ταινία που ταιριάζει βέβαια και με το κλίμα όλο εκεί, το κλίμα κυριολεκτικά και μεταφορικά, και όλη αυτή τι γελάς, δεν σ' άρεσε η παρομοίωση, όλη αυτή λοιπόν η εμπειρία νομίζω είναι μοναδική και σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 5, που σημαίνει ότι πάμε ολοταχώς σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα. Και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο, πάντα εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε πλήρη ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς από αύριο έως και το Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονους ανέμους, συχνούς κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις με ιδιαίτερη ένταση σε σποράδες, Εύβοια, Θεσσαλία, Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Η πολιτική προστασία έθεσε 11 περιοχές σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης Red Code, ανάμεσά τους την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, την Πιερία, την Ιμαθία και τις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους όπου εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στη Γαλάτιστα του Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής βρίσκεται σε εξέλιξη. Η πυροσβεστική κινητοποίηση ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με 33 πυροσβέστες, 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη να επιχειρούν για την κατάσβεση. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Ένας 51χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβαίνι. Όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, ο άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Φέρεται να την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα. Επίγουσα εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για τις ανεξέλεγκτες χωματερές σε Νικήτη και Άγιο Νικόλαο στη Χαλκιδική. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης ζητά να διαπιστωθεί αν τελούνται περιβαλλοντικά αδικήματα αλλά και παράβαση καθήκοντος, καθώς τα ογκώδια απορρίμματα βρίσκονται δίπλα σε δασικές και προστατευόμενες περιοχές, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την πυρασφάλεια. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΗ με κυρίαρχη τάση την σημαντική άνοδο των πολυτεχνικών σχολών και την ενίσχυση των στρατιωτικών. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και οι 9 σχολές κατέγραψαν αύξηση, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο τα περισσότερα τμήματα μηχανικών ανέβηκαν και ως κατά 2.450 μόρια. Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες πτώσεις καταγράφηκαν στα τμήματα θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παιδαγωγικού του ΕΚΠΑ και επιστήμης φυτικής αγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 60χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 2 Ελληνοαμερικανούς έξω από την είσοδο της Ακρόπολης. Ο 60χρονος απολογήθηκε για τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Ιστορική μεταγραφή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η Arsenal ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την Club Brugge. Το deal ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντάς τον ακριβότερο Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Ο 24χρονος διεθνής εξτρέμ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο, πήρε τη φανέλα με το νούμερο 17 και μπαίνει αμέσως στις υποχρεώσεις των κανονιέριδων. Αυστηρή προειδοποίηση έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν μετά τις νέες επιθέσεις των Χούθη σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Ο πρόεδρος τον είπα ξεκαθάρισε πως η Ουάσιγκτον θεωρεί την Τεχεράνη άμεσα υπεύθυνη για την δράση των αντατών της Ιεμένης, προειδοποιώντας με σκληρά στρατιωτικά αντίπεινα αν δεν σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στη Σαουδική Αραβία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Βουτιά στις νότες. FM 100.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η θερμοκρασία ακόμη είναι σε καλά επίπεδα, έτσι. Δεν έχει έρθει κακοκαιρία ακόμη. Εσείς όμως να κρατάτε μία επιφύλαξη, γιατί είπαμε τις επόμενες ώρες περιμένουμε την κακοκαιρία. Δεν ξέρω αύριο με τι καιρό θα σας υποδεχθώ, θα δούμε. Λοιπόν, είναι το αφιερωμένο στην παρέα σας, στην καλοκαιρινή μας παρέα, στο ραντεβού μας το καθημερινό. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι το αφιερωμένο. Έχουμε κι άλλο να δούμε έως τις 6. Ήδη έχουμε πάει στον Αύγουστο, δεν ξέρω, στο Σεπτέμβριο μπορεί και να φτάσω. Θέλω να τα προλάβω όλα πριν να φύγουμε για άδεια, να σας τα πω. Μείνετε εδώ μαζί μας, έχουμε πολλά να δούμε.

Ο Δήμος Καλαμαριάς διοργανώνει και φέτος το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 στο Άλσος Νέας Κρίνης, εκεί στις πρώην καπναποθήκες. Η εκδήλωση λοιπόν αποτελεί μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην προσφυγική ιστορία της περιοχής, που κάθε χρόνο φέρνει κοντά την κοινότητα σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και αυθεντικό περιβάλλον. Η βραδιά θα ξεκινήσει με μια συναυλία παραδοσιακής μουσικής και θα μας ταξιδέψει με αυθεντικούς ήχους και τραγούδια της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Η πολύ αναμενόμενη παράσταση του καλοκαιριού είναι η Μίδια σε σκηνοθεσία του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, 5η 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους, με την υπέροχη καριοφιλιά Καραμπέτη, η οποία επιστρέφει σχεδόν 30 χρόνια μετά στον εμβληματικό ρόλο της Μίδιας μετά την θρυλική ερμηνεία το 1997. Μια συγκλονιστική ανάγνωση της σπουδαίας τραγωδίας, μια Μίδια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τον θάνατο. Η εμβληματική τραγωδία του Ευρυπίδη λοιπόν παρουσιάζεται φέτος σε μια μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να την δούμε εδώ στο Θέατρο Δάσους, 5η 30 και Παρασκευή 31 Ιουλίου. Μαζί με την καριοφιλιά Καραμπέτη, ένα εξαιρετικό επιτελείο ηθοποιών και συντελεστών, δίπλα της ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ενώ η Ρένη Πιτακή στο ρόλο της Τροφού. Αναμένουμε λοιπόν να απολαύσουμε την Μίδια.

άλλη θύβα, η παράσταση «Φαινόμενο» του Θεάτρου του Νέου Κόσμου που σημάδεψε τις τελευταίες θεατρικές σεζόν, έρχεται για δύο παραστάσεις που είναι σχεδόν sold out, Δευτέρα και Τρίτη, την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή, Δευτέρα 27 και Τρίτη 28 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Με τέσσερις συνεχόμενες σεζόν, αλλά πάλι sold out, αυτό το πολυβραβευμένο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες και πολυσυζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Με συγκλονιστικές ερμηνείες από τον Δημήτρη Καπουράνη και τον Θάνο Λέκα, επί σκηνής, μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση με ιδιαίτερη υπόθεση, έτσι, που είναι πολύ δυνατή, μας περιμένει για δύο βραδιές στο Θέατρο Δάσους.

0: Συνεχίζεται για λίγο ακόμη το group therapy, η ανατρεπτική κωμωδία της βραβευμένης Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλασκοβίτη, ολοκληρώνεται την ερχόμενη 5η 30 Ιουλίου στο κλιματιζόμενο φοαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Παρακολουθούμε μια κωμωδία που ψυχαγωγεί χωρίς να εκβιάζει το γέλιο των θεατών και βασίζεται σε θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία. Παρεξηγήσεις και καυγάδες αναδεικνύουν με πολύ χιούμορ έναν κόσμο που δεν μπορεί να συνέλθει από τις συνεχόμενες κρίσεις. Μνημόνια, πανδημία, πόλεμοι, ακρίβεια, φτώχεια και ανεργία. Άνθρωποι ανασφαλείς, φοβικοί και επιθετικοί ψάχνουν μέσα από ανατρεπτικές καταστάσεις τον εαυτό τους. Από την άλλη, ψυχίατροι και ψυχολόγοι βλέπουν τα ιατρεία τους συνεχώς sold out.
1: Ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει. Κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.

Και μέσα στο καυτό ελληνικό καλοκαίρι συνεχίζεται ακάθεκτη η επέλαση της Οδύσσιας, η οποία συνεχίζει να κόβει τρελά εισιτήρια και από τα θερινά σινεμά όπου παίζεται να διώχνουν κόσμο, όπως μας είπε και ο Γιάννης Ζαφυρίου από το Ελληνής. Και βροχή που έπιασε μια μέρα, δεν έφευγε ο κόσμος, συνεχίστηκε κανονικά η προβολή. Υπάρχει και μια Θεσσαλονικιά, το ξέρετε βέβαια, που έντισε με τη λύρα της την Οδύσσια του Νόλαν. Είναι η Ρόζα η Φραγκοράπτη, μουσικολόγος και λυρίστρια. Με τη λύρα της λοιπόν έντισε μουσικά την Οδύσσια. Μέρος των γυρισμάτων, θυμίζουμε, πραγματοποιήθηκαν και στην Ελλάδα. Ελληνικό στοιχείο υπάρχει και στο soundtrack του φιλμ. Η μουσικολόγος είχε μια φοβερή εμπειρία βέβαια με αυτή της την συνεργασία. Ένα νέο κορίτσι εδώ, Θεσσαλονικιά. Αν δεν έχετε δει ακόμη την Οδύσσια, δείτε την, όχι τίποτα άλλο, για να έχετε κι εσείς λόγο να την σχολιάζετε.

Το έργο «Άι Λαός» ανοίγει την καλλιτεχνική του διαδρομή από την Καλαμαριά, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά τις ανοιχτές πρόβες αυτές της μουσικοθεατρικής σύνθεσης που θα ανέβει στις 29 Ιουλίου στο Θέατρο Γης και φέρνει σε διάλογο το ελληνικό τραγούδι, τη λαϊκή μνήμη και τον αρχαίο λόγο των Τροάδων του Ευρυπίδη. Είναι μια ιδιαίτερη μουσικοθεατρική συνάντηση, η οποία δίνει την ευκαιρία στο κοινό να δει τη γέννηση μιας παράστασης. Να πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με δηλώσεις βέβαια συμμετοχής. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Σταύρος Κουγιουμτζής στο πρώτο ΓΕΛ Καλαμαριάς. Σήμερα Πέμπτη λοιπόν από τις 7.30 έως τις 9.30 και τη Δευτέρα τις ίδιες ώρες. Ανοιχτές πρόβες του έργου «Άι Λαός» στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και η Καλαμαριά γίνεται η πρώτη στάση ενός μεγάλου μουσικοθεατρικού ταξιδιού σε 14 πόλεις της Ελλάδας για το έργο «Άι Λαός» του Δημήτρη Λάγιου, το οποίο εμπνεύστηκε και σκηνοθετεί ο Στέλιος Βραχνής.

Το σινεμά με θέα επίσης επιστρέφει, το αγαπημένο θερινό σινεμά, στην ταράτσα του κτηρίου Μηδίου, εκεί στο Μέγαρο Μουσικής. Όσοι έχουν βρεθεί καταλαβαίνουν τι εννοώ, ότι είναι μια μοναδική εμπειρία όταν κάθεσαι έτσι εκεί πάνω στην ταράτσα και σβήνουν τα φώτα. Είναι σαν να είσαι στο κατάστρωμα ενός πλοίου, από κάτω θερμαϊκός και η μαγεία της μεγάλης οθόνης. Μας καλεί λοιπόν μετά το 15 Αύγουστο, στις 24 Αυγούστου θα ξεκινήσει το σινεμά με θέα, πάντα σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με επιλεγμένες ταινίες σε μαγικές κινηματογραφικές βραδιές που φέρουν και φέτος την υπογραφή σημαντικών δημιουργών του σύγχρονου παγκόσμιου σινεμά.

0: Ο σώζον εαυτόν σωθήτο, κυρίες και κύριοι, του Εντουάρντο Ντε Φίλιππο, για τρεις μαγικές βραδιές στο θέατρο Κήπου. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη την ερχόμενη εβδομάδα, 27, 28 και 29 Ιουλίου. Πριν από αυτό όμως, μεθαύριο Παρασκευή, αύριο Παρασκευή, αύριο Παρασκευή, θα παίξει στην Χαλκιδική, στο αμφιθέατρο της Σίβηρης. Στη σκηνοθεσία της Ταμίλα Σκουλίεβα, η παράσταση αποτελεί μια τρυφερή και γεμάτη ταμπεραμέντο θεατρική πρόταση που ζωντανεύει έναν κόσμο γεμάτο παρεξηγήσεις, πρόβες, έρωτες και ανατροπές, αποτείοντας παράλληλα φόρο τιμής στα ιστορικά μπουλούκια και στην νομαδική, ζωντανή και βαθιά ανθρώπινη παράδοση του θεάτρου. Με φόντο έναν περιοδεύοντα θίασο, το έργο συνδυάζει χιούμορ, θεατρικές παρεξηγήσεις και ανθρώπινη ζεστασιά, φωτίζοντας ένα κόσμο όπου η σκηνή και η ζωή μπλέκονται διαρκώς. Ο σώζον εαυτόν σωθήτο, λοιπόν, του Εντουάρντο Ντε Φίλιππο, σε σκηνοθεσία της Ταμίλας Κουλίεβα, με ένα εξαιρετικό επιτελείο ηθοποιών, με την ίδια την σκηνοθέτηδα να πρωταγωνιστεί, το Δημήτρη Παπα-Νικολάου, το Θανάση Κουρλαμπά, τη Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης και Ιάσον Βροχίδης.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 6 και κάπου εδώ. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να δούμε με τι καιρό θα σας υποδεχθώ αύριο. Να έχετε το νου σας, έρχεται κακοκαιρία. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων από τη Λίνα Πέτκου θα μάθουμε όλα τα νεότερα και από το αφιερωμένο και τη Δέσποινα Αυγερίδου πολλά πολλά φιλιά και τις καλύτερες ευχές μου να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε οργανισμό κοινής ωφέλειας για παραβάσεις κατά τη διάρκεια εργασιών στην οδό Τσιμισκή. Οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας διαπίστωσαν εξκαφές χωρίς άδεια, ελλειπή σήμανση και ανεξέλεγκτη απόθεση υλικών εκτός εργοταξιακού χώρου. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με στόχο την ασφάλεια πεζών και εργαζομένων και την προστασία των κοινόχρηστων χώρων. Σε πλήρη ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς από αύριο έως και το Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονους ανέμους, συχνούς κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, με ιδιαίτερη ένταση σε Σποράδες, Εύβοια, Θεσσαλία, Αττική Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Η πολιτική προστασία έθεσε 11 περιοχές σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης Red Code, ανάμεσά τους την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, την Πιερία, την Ημαθία και τις περιφερειακές ενότητες Λάρισσας και Μαγνησίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Γαλάτη στα Χαλκιδική, σε αγροτική έκταση με καλαμιές και ξερά χόρτα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με 33 πυροσβέστες, ομάδα από το πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Ένας 51χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στο Δερβαίνι. Όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, ο άνδρας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Φέρεται να την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με χρήση καταστροφέα. Επίγουσα εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για τις ανεξέλεγκτες χωματερές σε Νικήτη και Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης ζητά να διαπιστωθεί αν τελούνται περιβαλλοντικά αδικήματα αλλά και παράβαση καθήκοντος, καθώς τα ογκώδη απορρίμματα βρίσκονται δίπλα σε δασικές και προστατευόμενες περιοχές, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την πυρασφάλεια. Μεγάλο εξοπλιστικό πακέτο για τις ένοπλες δυνάμεις ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η δημιουργία αντιαεροπορικού και αντιντρόν θόλου κόστους τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, η ενίσχυση με νέα μη επανδρομένα συστήματα, η συμμετοχή σε δορυφορικό πρόγραμμα, αλλά και η απόκτηση 3 μεταγωγικών αεροσκάφων C390 Millennium από την Πορτογαλία. Ο κύριος Δένδιας έκανε λόγο για μια νέα εποχή για τις ένοπλες δυνάμεις, με έμφαση στην τεχνολογία, την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Τον πρώτο επίσημο αγώνα για τη σεζόν δίνει σήμερα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Δυναμό Κιέβο για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 8. Αυστηρή προειδοποίηση έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν μετά τις νέες επιθέσεις των Χούθη σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκαθάρισε πως η Ουάσιγκτον θεωρεί την Τεχεράνη άμεσα υπεύθυνη για τη δράση των ανταρτών της Ιεμένης, προειδοποιώντας με σκληρά στρατιωτικά αντίπεινα εάν δεν σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στη Σαουδική Αραβία. Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η Βραζιλία για τον θάνατο του Λουίς Κάρλος Μπαρέτο, του πατέρα του σύγχρονου βραζιλιάνικου κινηματογράφου. Ο εμβληματικός παραγωγός και σκηνοθέτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες. Το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.

μάτια, σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν με έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: Βουτιά στις νότες. FM 100. Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
1: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε οργανισμό κοινής ωφέλειας για παραβάσεις κατά τη διάρκεια εργασιών στην οδό Τσιμισκή. Οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας διαπίστωσαν εξκαφές χωρίς άδεια, ελλειπή σήμανση και ανεξέλεγκτη αναπόθεση υλικών εκτός εργοταξιακού χώρου. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με στόχο την ασφάλεια πεζών και εργαζομένων και την προστασία των κοινόχρηστων χώρων. Ευρωπαϊκές συνθήκες και σύγχρονα τρένα στο δίκτυο Αθήνας-Θεσσαλονίκης μέχρι το τέλος του έτους, υποσχέθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Όπως δήλωσε, τα πρώτα νέα τρένα κάνουν ήδη δοκιμαστικά δρομολόγια, ενώ τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία ολοκληρώνονται τέλη Αυγούστου, συντομεύοντας τη διαδρομή κατά περίπου 40 λεπτά. Παράλληλα, εξήγηλε ολιστικό σχέδιο για τη μερική εκτροπή του Αχελαίου, αλλά και την στήριξη των αγροτών της περιοχής. Σε πλήρη ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς από αύριο έως και το Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονους ανέμους, συχνούς κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, με ιδιαίτερη ένταση σε σποράδες, Εύβοια, Θεσσαλία, Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Η πολιτική προστασία έθεσε 11 περιοχές σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης Red Code, ανάμεσά τους την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, την Πιερία, την Ημαθία και τις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας. Η ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα εγκρίθηκαν από το Κισέα στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 για τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία αντιαεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, προβλέπονται νέα μη επανδρομένα συστήματα, δορυφορικές δυνατότητες, 3 μεταγωγικά C390 Millennium, αναβάθμιση φρεγατών MECO και νέα οπλιστικά συστήματα. Στόχος, σύμφωνα με τον Νικοδέντια, είναι μια πιο σύγχρονη και τεχνολογικά προηγμένη άμυνα. Επίγουσα εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για τις ανεξέλεγκτες χωματερές σε Νικήτη και Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης ζητά να διαπιστωθεί εάν τελούνται περιβαλλοντικά αδικήματα αλλά και παράβαση καθήκοντος, καθώς τα ογκώδια απορρίμματα βρίσκονται δίπλα σε δασικές και προστατευόμενες περιοχές, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την πυρασφάλεια. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα ο Βασίλης Στοϊόπουλος, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεγάλη επιστροφή του στον Άρη. Ο Διεθνής Γκάρτ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Κιτρινόμαυρους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, με πλήγματα ακόμη ισχυρότερα από την επιχείρηση Epic Fury. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκεται κοντά σε απόφαση, χωρίς ωστόσο να έχει δώσει μέχρι τώρα το τελικό πράσινο φως. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να κατηγορούν το Ιράν για τη δράση των συμμάχων του, μεταξύ αυτών και των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
9: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σταθερή είναι η κατάσταση ενός κοριτσιού μόλις 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από τη θάλασσα στο Πολύχρονο στη Χαλκιδική. Η άμεση παρέμβαση του ναυαγοσώστη ήταν σωτήρια, καθώς κατάφερε να επαναφέρει το παιδί παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη για προληπτικούς λόγους και περαιτέρω εξετάσεις. Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε οργανισμό κοινής ωφέλειας για παραβάσεις κατά τη διάρκεια εργασιών στην οδό Τσιμισκή. Οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας διαπίστωσαν 6 καφές χωρίς άδεια, ελλειπή σήμανση και ανεξέλεγκτη εναπόθεση υλικών εκτός εργοταξιακού χώρου. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με στόχο την ασφάλεια πεζών και εργαζομένων και την προστασία των κοινόχρηστων χώρων. Σε πλήρη λειτουργία τίθεται ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου τμήματος από την Καλαμπάκα ως τα Γρεβενά. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιείται η τελετή παράδοσης του έργου συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων και προϋπολογισμού περίπου 1,4 δισεκατομμύριων ευρώ. Ο νέος οδικός άξονας συνδέει πλέον την Παθέ με την Εγνατία Οδό, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης από τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία προς Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα έργο που αποτυπώνει τη μετάβαση από τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση μεγάλων υποδομών. Ευρωπαϊκές συνθήκες και σύγχρονα τρένα στο δίκτυο Αθήνας-Θεσσαλονίκης μέχρι το τέλος του έτους, υποσχέθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως δήλωσε, τα πρώτα νέα τρένα κάνουν ήδη δοκιμαστικά δρομολόγια, ενώ τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία ολοκληρώνονται τέλη Αυγούστου, συντομεύοντας τη διαδρομή κατά περίπου 40 λεπτά. Σε πλήρη ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς από αύριο έως και το Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από έντονους ανέμους, συχνούς κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, με ιδιαίτερη ένταση σε σποράδες Εύβοια Θεσσαλία, Αττική Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Η πολιτική προστασία έθεσε 11 περιοχές σε κατάσταση Red Code, ανάμεσά τους την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, την Πιερία, την Ημαθία, τη Λάρισα και τη Μαγνησία. Η ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα εγκρίθηκαν από το ΚΙΣΕΑ στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 για τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δημιουργία αντιαεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Προβλέπονται παράλληλα νέα μη επανδρομένα συστήματα, δορυφορικές δυνατότητες, 3 μεταγωγικά C390 Millennium, αναβάθμιση φρεγατών με ECO και νέα οπλικά συστήματα. Στα διεθνή, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, με πλήγματα ακόμα ισχυρότερα από την επιχείρηση Epic Fury. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκονται κοντά σε απόφαση, χωρίς ωστόσο να έχει δώσει μέχρι στιγμής το τελικό πράσινο φως. Την ίδια ώρα, η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να κατηγορούν το Ιράν για τη δράση των συμμάχων του, μεταξύ αυτών και των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
1: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής δεν κάνουν θόρυβο. Έρχονται ήσυχα, σαν ένα καλοκαιρινό αεράκι που δεν ξεχνάς ποτέ. Καλωσορίσατε στο πιθανόν προτελευταίο μπολερό για το καλοκαίρι.

Με τη δύση του ηλίου ανατέλει τον Μπολερό. Θα είμαστε μαζί φίλες και φίλοι για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι και τις 10 εδώ ζωντανά στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Από πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Αριστεία Κοντόζογλου, 2310-285-106 τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε και φυσικά Αριστεία Κοντόζογλου Μεντή. Στα αγγλικά στέλνετε και απόψε το μήνυμά σας.

και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά, να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει,

Καλησπέρα όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα RG Announce, μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, αγαπημένοι μου ακροατές. Είμαστε μαζί στην πρώτη-λευταία εκπομπή πριν αφήσουμε και εμείς το καλοκαίρι να μας ταξιδέψει λίγο πιο αργά. Έτσι λοιπόν απόψε δεν βιαζόμαστε, θα ακούσουμε όμορφες μουσικές, θα θυμηθούμε καλοκαίρια, θα μοιραστούμε μικρές ιστορίες και θα αφήσουμε τον Μπολερό να γίνει για πρώτη-λευταία φορά, όπως πάντα, μια όμορφη συντροφιά.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: αγαπάω.
1: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, απόψε, λίγο μετά τις 9, θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον συγγραφέα ενός από τα δύο βιβλία που θα δώσουμε αύριο. Θα έχουμε λοιπόν τον κύριο Αναστάσιο Ντερπούλη να μας μιλήσει για το πρώτο το συγγραφικό εγχείρημα με τίτλο «Ελλήνιον», όπου όπως αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα εμπνευσμένο από τον επαγγελματικό του χώρο, αλλά και από τη βαθιά του αγάπη για το μυστήριο και τη δημιουργία ιστοριών που ταυτόχρονα προβληματίζουν και γοητεύουν. Ελλήνιον λοιπόν, από την αστυνομική σειρά Πηγή Crime, κάθε όνειρο έχει το τίμημά του, κάθε μυστικό ένα θύμα, ένα αστυνομικό μυθιστόρημα για όσους αγαπούν το δυνατό suspense και τις ιστορίες που σοκάρουν και φυσικά προβληματίζουν. Και ένας τυχερός και μια τυχερή θα κερδίσει και το αστυνομικό μυθιστόρημα, πάλι από τις εκδόσεις Πηγή και από την σειρά Crime, Χωρίς Καρδιά. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα για όσους αγαπούν και εδώ το δυνατό suspense και τις ιστορίες που σοκάρουν και προβληματίζουν. Ένα λοιπόν βιβλίο του συγγραφέα Νίκο Αδάμ, ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι το δεύτερο λοιπόν μυθιστόρημά του και το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα με τίτλο «Μαύρος Λύκος». Και τώρα έρχεται το δεύτερο, «Χωρίς Καρδιά», της σειράς λοιπόν, με πρωταγωνιστή το Μάνο Σαρή. Σχετικά για το μυθιστόρημα αυτό σας είπα χθες. Σήμερα λοιπόν θα αναλύσουμε μαζί με τον συγγραφέα του βιβλίου, τον Αναστάσιο Ντερπούλη, για το βιβλίο του λοιπόν «Ελλήνιον», ένα αστυνομικό μυθιστόρημα όπως σας είπα, 2310-285-106, το τηλέφωνο που ο πρώτος που θα μας πάρει αύριο και η πρώτη θα κερδίσετε ένα από τα δύο βιβλία και αντίστοιχα όσες στείλουν και φίλοι που έχετε Instagram, αριστε κοντός γλουμένη στα αγγλικά. Κάπως έτσι λοιπόν και θα ολοκληρώσουμε και την καλοκαιρινή σεζόν, τον Μπολερό, με πολύ λοιπόν suspense, όπου τα δύο βιβλία, οι τυχεροί, θα μπορείτε να τα παραλάβετε από την επόμενη Παρασκευή και έπειτα στον Ιαννό, στην πλατεία Αριστοτέλους, αλλά όπως σας έχω πει, λόγω καλοκαιριού, λόγω καύσωνα, αν και νομίζω ότι χθες μας αποζημίωσε ο καιρός, είχε βγει ένα αεράκι που το βράδυ μπορούσες να δροσιστείς, τουλάχιστον εγώ κοιμήθηκα χωρίς κλιματιστικό χθες. Καλό είναι πριν πάτε λοιπόν, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, πριν πάτε στον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους, να πάρετε πρώτα τηλέφωνο να βεβαιωθείτε ότι από τις εκδόσεις έχει φτάσει το βιβλίο σας στον Ιαννό.
2: Γιατί στα χρόνια μου να κρύβες.

Έχετε λοιπόν έτσι έναν μαγικό τρόπο να με συγκινείτε, να περάσουμε λοιπόν στην Μαριάνθη από το κέντρο που λέει «Αριστέ μου, μπορεί αύριο να είναι η τελευταία εκπομπή πριν τις διακοπές, αλλά ήδη μας λείπει τον Πολερό. Να ξεκουραστείς, να γεμίσεις όμορφες εικόνες και θα σε περιμένουμε το Σεπτέμβρη στο 10-12 στην αγαπημένη μας συντροφιά. Καλό καλοκαίρι». Περνάμε στον Ντίνο. Κάθε βράδυ στις 8 μας είχες γίνει ρεκορίτσι συνήθεια. Τώρα θα πρέπει να βρούμε τι θα κάνουμε χωρίς τον Πολερό. Καλές διακοπές και να επιστρέψεις με την ίδια ζεστή διάθεση. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρκετά είναι τα μηνύματα που μου στέλνετε. Εγώ σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Χαίρομαι που μέχρι σήμερα έτσι ανταλλάζαμε συντροφιά. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα διαβάσω άλλα μηνύματα, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή. Θα περάσουμε σε ένα τραγούδι που σας το αφιερώνω. Νομίζω ότι ας είμαστε καλά, έτσι με αυτή την αγάπη. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα υποδεχτούμε το δεύτερο ημίωρο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που συνεχίζουν να έρχονται. Μου λέει ο Ντίνος, μα έτσι ξαφνικά. Εντάξει, κάποια πράγματα έρχονται έτσι ξαφνικά. Κύκλοι κλείνουν, κύκλοι ανοίγουν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο για απόψε και θα ήθελα να σας θέσω το εξής μήνυμα. Ποια είναι η πιο όμορφη, το ερώτημα, και να στείλετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ποια είναι η πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση που κουβαλάτε? Αν θέλετε λοιπόν να τη μοιραστείτε στο απόψινο μπολερό, μπορεί να είναι ένα καλοκαίρι των παιδικών χρόνων, ένας έρωτας, ένα ταξίδι, μια παρέα, μια βουτιά που δεν ξεχάστηκε ποτέ ή απλώς μια μυρωδιά από γιασεμί και καρπούζι. Καθώς πολύ απλά πράγματα μπορούν να συνδέσουν την πιο όμορφη και μαγική εικόνα κάποιου καλοκαιριού.

Και περνάμε στην Αθηνά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης που μας λέει: η πιο δυνατή ανάμνηση είναι όταν έμαθα στα παιδιά μου να κολυμπούν. Εκείνη η χαρά στα μάτια τους άξιζε όσο τίποτα. Όμως, Αριστέα, δεν πιστεύω ότι έφτασε κιόλας η τελευταία εκπομπή. Θα μας λείψουν οι όμορφες κουβέντες σου τα βράδια, αλλά να ξεκουραστείς και να μας επιστρέψεις γεμάτη όρεξη. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και σε σένα, Αθηνά. Για μένα είναι ένα αυθόρμητο ταξίδι. Για μένα, μας λέει ο Χρήστος, είναι ένα αυθόρμητο ταξίδι με φίλους στη Χαλκιδική. Δεν είχαμε πολλά χρήματα, αλλά γελάσαμε όσο ποτέ. Τελικά οι άνθρωποι κάνουν τις αναμνήσεις και όχι τα μέρη. Καλά να περάσουμε το καλό, να ανταμώσουμε το Σεπτέμβρη. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα συνεχίσουμε και με μηνύματα και με όσα έτσι σκέψεις. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ θέλω απόψε και αύριο την τιμητική τους να την έχουν τα τραγούδια, δεν συμφωνείτε?

Λοιπόν, τα απόψινά σας μηνύματα μου πιστοποιούν που έλεγα και θα ξαναπώ ότι όσο κρύα πόλη είναι το χειμώνα η Θεσσαλονίκη, τόσο οι άνθρωποι και πόσο μάλλον το ακροατήριο του Μπολερό. Έχετε ζεστή καρδιά, καθώς μερικά έτσι μηνύματα που αφού μου τα γράφετε θα ήθελα να τα μοιραστώ και με όλους τους υπόλοιπους ακροατές. Αριστεία μας λέει ο Λουκάς, τα τραγούδια είναι υπέροχα, αλλά αυτό που μας κρατάει στην τροφιά να ξέρεις είναι ο τρόπος που μιλάς. Η φωνή σου δένει τις μουσικές και τις κάνει ακόμα πιο όμορφες. Μας λέει η Νίκη, εγώ ψηφίζω και τα δύο. Τον Μπολερό χωρίς τις μουσικές δεν γίνεται, αλλά χωρίς το λόγο σου, ρε κορίτσι, θα έλειπε η ψυχή της εκπομπής. Μας λέει η Κωνσταντίνα από το Ρετζίκι, τα τραγούδια τα βρίσκουμε παντού. Αυτό που δεν βρίσκουμε εύκολα είναι μια εκπομπή που θα σε κάνει να νιώθεις ότι κάποιος σου κρατάει παρέα, όπως σήμερα την τιμητική την έχεις εσύ και κάθε βράδυ μόνο εσύ. Σας ευχαριστώ από καρδιά. Συνεχίζουμε με Γιάννη Πάριο. Κοιτάω ότι έφτασε σε λίγο, δεν ξέρω, σήμερα ίσως από τις μοναδικές φορές που φτάσαμε στο 9 παρα 10 και σε 10 λεπτά λοιπόν θα υποδεχτούμε την αγαπημένη μας τη Λίνα την Πέτκου για το πρώτο τελευταίο δελτίο ειδήσεων των 9 που είναι πολύ χαρούμενη γιατί παίζει αυτή τη στιγμή ζωντανά ΠΑΟΚ με... Δεν ξέρω, παίζει λοιπόν ο ΠΑΟΚ με μια ξένη ομάδα, γελάει η Λίνα, λοιπόν, και παρακολουθεί βέβαια και τις ειδήσεις, αλλά βλέπουμε και τον αγώνα και φυσικά κερδίζει ΠΑΟΚΑΡΑ. Έχει ντυθεί σήμερα, αν μπορούσατε να δείτε, και με μπλούζα ριγωτή, στα χρώματα λοιπόν του ΠΑΟΚ. Είναι ΠΑΟΚΤΖΟΥ και το δηλώνει, σωστά, δεν το κρύβουμε Λίνα. Και το χαμόγελο είναι πλατή γιατί η ομάδα μας λοιπόν νικάει. Συνεχίζουμε όμως εμείς, όσες και όσοι ταξιδεύετε μέσα λοιπόν από τη συχνότητα του FM 100 και το Μπολερό. Προτελευταία εκπομπή, μην ξαφνιαστείτε λοιπόν, αύριο έτσι θα πέσουν οι τίτλοι τέλους. Να, με συγκινείτε, έρχονται μηνύματα, τι να πω λοιπόν. Γιατί φίλες και φίλοι, κάποια πράγματα κλείνουν. Κύκλοι κλείνουν, κύκλοι ανοίγουν. Λοιπόν, δεν θέλω να συναχωριέστε, θα απολαύσετε κι εσείς τον Μπολερό, θα απολαύσετε κι εσείς το υπόλοιπο του καλοκαιριού σας και όλα καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Γιάννη Πάριο, φταίμε κι οι δυο και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ ζωντανά στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμερα το απόγευμα της Πέμπτης για φωτιά σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Ωστόσο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς να απειληθούν κατοικίες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 44 πυροσβέστες, πεζοποροτμήματα, εθελοντές, 12 οχήματα καθώς και 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Αίσιο τέλος είχε περιπέτεια για κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από θάλασσα στο Πολύχρονο στη Χαλκιδική. Η άμεση παροχή πρώτων βοηθειών από ναυαγοσώστη της παραλίας ήταν σωτήρια, με το παιδί να ανακτά τις αισθήσεις του. Το ανήλικο κοριτσάκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία. Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε οργανισμό κοινής ωφέλειας για παραβάσεις κατά τη διάρκεια εργασιών στην οδό Τσιμισκή. Οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας διαπίστωσαν 6 καφές χωρίς άδεια, ελλιπή σήμανση και ανεξέλεγκτη αναπόθεση υλικών εκτός εργοταξιακού χώρου. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με στόχο την ασφάλεια πεζών και εργαζομένων και την προστασία των κοινόχρηστων χώρων. Σε πλήρη λειτουργία τίθεται ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 μετά την παράδοση του τελευταίου τμήματος από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά. Ο νέος οδικός άξονας συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων συνδέει την Πανθέ με την Εγνατία Οδό, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης και ενισχύοντας την ανάπτυξη, τον τουρισμό και τις μεταφορές. Στα εγγένεια, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Ε65 έργο που σπάει τη γεωγραφική απομόνωση και αλλάζει τον χάρτη υποδομών στη χώρα. Ευρωπαϊκές συνθήκες και σύγχρονα τρένα στο δίκτυο Αθήνας-Θεσσαλονίκης μέχρι το τέλος του έτους, υποσχέθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως δήλωσε, τα πρώτα νέα τρένα κάνουν ήδη δοκιμαστικά δρομολόγια, ενώ τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία ολοκληρώνονται τέλη Αυγούστου, συντομεύοντας τη διαδρομή κατά 40 περίπου λεπτά. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 29χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο καθομολογία δράστης οδηγείται στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Σε βάρος του ασκήθηκαν επίσης διώξεις για κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Σε επιφυλακή παραμένει το νοσοκομείο Καστοριάς μετά από κύμα κρουσμάτων σαλμονέλας σε παιδιά και νεαρά άτομα. Οι μικροί ασθενείς παρουσίασαν υψηλό πυρετό και έντονα συμπτώματα, ωστόσο η υγεία τους έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως μετά τη θεραπεία. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό της εστίας μόλυνσης, με τις υποψίες να στρέφονται σε τροφιμογενή παράγοντα. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο άνδρας που τραυματίστηκε από την έκρηξη σε βιοτεχνία σωστικών λέμβων. Ο τραυματίας απεγκλωβίστηκε από πολίτες φέροντας σοβαρά εγκάβματα, ενώ 15 πυροσβέστες έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 απόψε έως τις 5 το πρωί της Παρασκευής θα κλείσει το ρεύμα προς ανατολικά στο τμήμα από τον κόμβο K5 Παπαγεωργίου έως τον K6 Μετεώρων. Την Παρασκευή στο ίδιο χρονικό διάστημα θα υπάρξει αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ίδιο τμήμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, με πλήγματα ακόμη ισχυρότερα από την επιχείρηση Epic Fury. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκεται κοντά σε αυτή την απόφαση, χωρίς μέχρι στιγμής να δώσει το πράσινο φως. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται, με τις ΗΠΑ να κατηγορούν το Ιράν για τη δράση των συμμάχων του, μεταξύ αυτών των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

Έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα για απόψεις. Εξέλιξη εκπομπή Μπολερό μαζί μέχρι και τις 10 ζωντανά. Πίσω λοιπόν από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστές Κοντόζογλου και στις μουσικές επιλογές. Πάμε στην Νατάσα Θεοδωρίδου Φεγγάρη και επιστρέφουμε με την τηλεφωνική μας επικοινωνία για ένα από τα δύο βιβλία που αύριο θα ακληρώσουμε.

0: και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αναστάσιο Ντερπούλη. Καλησπέρα σας από την Αθήνα λοιπόν, σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Καλησπέρα κυρία Κοντόζογλου.
0: Πώς είναι εκεί, πώς είναι, παρακαλώ.
1: Σας ευχαριστώ ολόψυχα που με καλέσατε την απόψινή εκπομπή και μου δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω το πρώτο μου βιβλίο Λίλιο και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Φυσικά. Πώς είναι εκεί ο καιρός, τι λέει από καύσωνα, γιατί εμάς από χθες το βράδυ έχει λίγο δροσίσει, κοιμηθήκαμε χωρίς κλιματιστικό. Πώς είναι τα πράγματα?
1: Σε εμάς εδώ σήμερα έχει δροσίσει αρκετά. Mm-hmm. Σε σχέση με χθες έχει αλλάξει λίγο ο καιρός. Κύριε... και αύριο θα μας δροσίσει ακόμα περισσότερο.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε. Κύριε Ντερπούλη, διαβάζοντας το βιογραφικό σας, λοιπόν, είναι το πρώτο συμβιογραφικό εγχείρημα με τίτλο Ελλήνιον. Πείτε μας για τον τίτλο και αμέσως μετά τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε για ένα αστυνομικό μυθιστόρημα και όχι ίσως κάτι άλλο, ο λόγος εσάς.
1: Ναι, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Ελλήνιον γεννήθηκε μέσα στο χώρο της δουλειάς μου, το οποίο εργάζομαι και ως φύλακας. Mm-hmm. Αρχικά η πρόθεσή μου ήταν να γράψω μια ιστορία μόνο για τους συναδέλφους μου. Και σταδιακά όμως το δούλεψα αρκετά περισσότερο και σκέφτηκα ότι άξιζε να βγει αυτό προς τα έξω.
0: Σίγουρα νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι δημιουργικοί και όταν γράφεις κάτι και πηγαίνει και σε εκδόσεις όπως οι εκδόσεις Πηγή που προσέχουν πάρα πολύ με το ποιους θα κάνουν συνεργασία, ποιους νέους συγγραφείς θα εκδώσουν το βιβλίο τους, πάντα μια ιστορία έχει κάτι να πει. Πριν μας πείτε λίγο για την υπόθεση του μυθιστορήματος, ανέκαθεν παρακολουθούσατε ή διαβάζατε μυθιστορήματα, βλέπατε έτσι αστυνομικά, ήταν κάτι το οποίο προϋπήρχε ή δημιουργήθηκε μέσα από τη δουλειά σας ως φύλακας?
1: Δημιουργήθηκε μέσα από τη δουλειά. Mm-hmm. Όσο λάμπε έχω και την εμπειρία, τη γνώση, την κατάλληλη, γιατί δουλεύω πάρα πολλά χρόνια ως φύλακα. Mm-hmm, mm-hmm. Και έτσι πάνω κάτω ήρθε και η έμπνευση.
0: Άρα μπορούμε να πούμε όποιος ακροατής τυχερός τυχερή το κερδίσει αύριο και για άλλους ακροατές οι οποίοι θα το αναζητήσουν από τις εκδόσεις Πηγή, την σειρά των εκδόσεων Crime, θα υπάρχουν μέσα και βιωματικά σε συνδυασμό με μυθοπλασία, βιωματικά στοιχεία.
1: Ναι, τα έχω συνδυάσει όλα αυτά, mm-hmm, μέσα από το πόρο της δουλειάς και την εμπειρία μας και πιστεύω να συναρπάσει και να κρατήσει το ενδιαφέρον στον αναγνώστη, mm-hmm, μέχρι το τέλος της σελίδας.
0: Δώστε μας λίγο, όχι φυσικά το τέλος, αλλά βάλτε μας λίγο στην πλοκή, δώστε μας έτσι ένα-δυο πραγματάκια.
1: Είναι αυτό, βασικά θα σας πω έτσι την υπόθεση, mm-hmm, όπου ξετυλίγεται μια νέα αστυνομικός που αναλαμβάνει να ερευνήσει ένα σκοτεινό συμβάν από το παρελθόν. Κυρίως μου αρέσουν έτσι να κάνω τέτοιες είδους αναδρομές. Και προσπαθώντας έτσι να φωτίσει την αλήθεια και να απαντήσει στο ερώτημα αν αυτό που συνέβη, mm-hmm, ήταν μια ανίποτη τραγωδία ή ένα στιγνό έγκλημα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η έρευνά της θα μας μεταφέρει και στο παρελθόν από κάποια πρόσωπα που σχετίζονται με αυτό το έγκλημα ή τραγωδία. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν σας αρέσει έτσι να υπάρχει μια πλοκή παρελθόν, παρόν, αλλά και μέλλον.
1: Ναι, ναι, είναι, δηλαδή τα έχω συνδυάσει όλα αυτά μέσα στο βιβλίο και πιστεύω ότι θα αρέσει στο αναγνωστικό κοινό.
0: Ακριβώς, τι θα λέγατε λοιπόν στους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ένα γιατί πέρα από φυσικά πρέπει να αρέσει θεωρώ το αστυνομικό για να απευθυνθεί κανείς και πόσο μάλλον στη σειρά crime των εκδόσεων Πηγή, να επιλέξει όμως το δικό σας βιβλίο, το δικό σας αστυνομικό μυθιστόρημα?
1: Πιστεύω ότι οι ήρωες βασικά έτσι πτήθηκαν σχεδόν από μόνοι τους μέσα στην ιστορία. Mm-hmm. Ο καθένας έχει το ρόλο του, είναι μοναδικός και δυνατός Και εγώ να πω την αλήθεια ότι ένιωθα περισσότερο σαν απλός θεατής. Τους παρακολουθούσα, έβλεπα τις κινήσεις και τη ζωντάνια τους και κατέγραφα τα λόγια και τις πράξεις τους. Πιστεύω ότι αυτό θα συναρπάσει το αναγνωστικό κοινό, βλέποντας να ζωντανεύουν οι ήρωες μπροστά στα μάτια τους.

0: Δεν αποκλείεται.
1: Μας εντριγκάρετε, εγώ θα το διαβάσω και θα επανέλθω.
0: Αυτός κυρίως είναι ο κύριος στόχος μου. Πάντα όταν διάβαζα βιβλία, πάντα με γείωναν. Ήθελα πάντα έτσι να υπάρχει κάτι που να κεντρίζει πολύ το ενδιαφέρον από την πρώτη σελίδα μέχρι και την τελευταία. Να το κρατάει τον αναγνώστη εκεί, καθυλωμένο, μέχρι να φτάσει στο αποκορύφωμα.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Κύριε Ντερμπούλη, θα σας δούμε και σε δεύτερο. Δηλαδή αισθάνεστε ότι έχετε έτσι να δώσετε, να μεταφέρετε.
0: Έχω κάτι ετοιμάσει, αλλά δεν είναι...
1: Όχι, δεν θα μας αποκαλύψετε. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για έναν νέο συγγραφέα να ξεκινήσει και να φτάσει μέχρι το κατόφλι ενός εκδοτικού οίκου και στην παρούσα περίπτωση δύσκολο. Των εκδόσεων πηγή.
0: Ναι, πιστεύω ότι αυτό χρειάζεται το χρόνο του, χρειάζεται να δουλεύει στην ιστορία, γιατί εγώ σας πω την αλήθεια, δούλεψα αρκετά την ιστορία. Αν και το αρχικό μου ορτικό σκελετός, να πω την αλήθεια, ήταν 3 μέρες. Αλλά στην ουσία για να το διορθώσω το έργο, έκανα 4 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό...
1: Άρα λοιπόν είναι αυτό που λέμε το καλό αργεί να γίνει, όπως το όριμο κρασί.
0: κάπως έτσι.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό δηλαδή πρέπει να το δώσουμε στον εκδοτικό οίκο, πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι, να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι έτοιμο να εκδοθεί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε για το μυθιστόρημα, το πρώτο λοιπόν μυθιστόρημά σας.
0: Αυτό βασικά που θα ήθελα έτσι να τονίσω, επειδή το εμπορικό Ελλήνιον έχει σχετίζεται έτσι ακόμη και με την παράδοση τη δικιά μας, γιατί όσο να είναι η αγάπη μου και ο βαθύς σεβασμός μου, γιατί η πλούσια κληρονομιά που μας άφησαν οι προγόνοι μας ήταν η βασική έμπνευση. Πηγή, να το πω καλύτερα, έμπνευση. Ήθελα να χτίσω αυτό το φανταστικό εμπορικό κέντρο στο βιβλίο, όχι απλώς ως ένα, να το πω, απρόσωπο χώρο, αλλά ως ένα πυρήνα πολιτισμού και ιστορίας.
1: Μάλιστα. Που εκεί,
0: δηλαδή
1: λοιπόν...
0: να μείνει αυτό στον αναγνώστη, δηλαδή... Πιστεύω ότι εμείς οφείλουμε να προστατεύσουμε τα ιερά και τα όσια.
1: Μας ιντριγκάρετε πάντως. Έρχονται και μηνύματα τα οποία βλέπω ότι θα γίνει κονταρομαχία. Ποιος θα είναι ο πρώτος ή πρώτη που αύριο θα στείλουν μήνυμα ή θα πάρουν τηλέφωνο. Γενικά παρατήρησε ότι υπάρχει μεγάλη τάση, θα μπορούσα να πω, ανθρώπους που έτσι λαϊκά γουστάρουν να διαβάζουν αστυνομικά μυθιστορήματα.
0: Αυτός είναι ο κύριος σκοπός μου, να έχουν όλο και νέοι, περισσότερο νέα πρόσωπα, το να διαβάζουν βιβλία. Γιατί αυτή η αξία με τα χρόνια χάνεται και δεν πρέπει να το αφήσουμε να φύγει έτσι.
1: Πολύ σωστά. Το μήνυμά σας, έτσι ο επίλογός σας για την απόψινή μας τηλεφωνική συνομιλία.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά, αυτό κυρίως, και αυτό το αστυνομικό μυθιστόρημα είναι γεμάτο suspense, ίντριγκα. Πιστεύω να αφήσει τον αναγνώστη αμύωτο το ενδιαφέρον του, μέχρι και το τέλος. Πραγματικά το εύχομαι και ελπίζω αν κάποια στιγμή να τα ξαναβούμε πάλι.
1: Και εμείς...
0: Να έχουμε περισσότερα έτσι να πούμε σχετικά για το βιβλίο και θα χαρώ και... να σας ακούσω και εσάς με τις εντυπώσεις σας και ό,τι έχετε λάβει αυτά τα μηνύματα από το βιβλίο.
1: Κύριε Ντερμπούλη, εγώ να ευχηθώ από καρδιάς πραγματικά το αστυνομικό σας μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Πηγή να μπει μέσα σε πολλές βαλίτσες και να ταξιδέψει έτσι την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και όλο τον Αύγουστο και φυσικά και μετέπειτα. Απλά έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί κόσμος που μπορεί να μην διάβαζε μέσα στη χρονιά, υπάρχει και ένα αναγνωστικό κοινό που πάντα αναζητάει βιβλία, τα βιβλία λοιπόν των διακοπών του, εκεί λοιπόν που χαλαρώνουν κάποιες μέρες, υπάρχει κόσμος έτσι που διαβάζει. Εύχομαι λοιπόν τα καλύτερα, καλό τάξιδο, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι και μέσα δηλαδή στο πνεύμα του καλοκαιριού.
1: Σημαντικό και αυτό.
0: Να ταξιδέψει. Το πραγματικό έτσι μυστήριο, το κόσμο του μυστηρίου του Ελλήνιου.

0: και στη δράση του.
1: Αυτό κρατάμε, την αγάπη μας και τα φιλιά μας στην Αθήνα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά και τιμή μου που με φιλοξενήσατε απόψε κοντά σας.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, με τα μηνύματα τα οποία έρχονται και τα διαβάζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές για ένα όμορφο καλοκαίρι, αντεύχομαι κι εγώ. Κάποιες βραδιές στο ραδιόφωνο έχουν μια διαφορετική γεύση. Απόψε λοιπόν είναι η πρώτη-τελευταία μας συνάντηση πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα και χωρίς να το καταλάβουμε πώς φτάσαμε ως εδώ, έχουμε μοιραστεί τόσες σκέψεις, τόσα τραγούδια, τόσες μικρές και μεγάλες ιστορίες. Το ραδιόφωνο το αγαπώ γιατί έχει αυτή τη μαγεία. Δεν βλέπεις τους ανθρώπους που σ' ακούνε κι όμως τους νιώθεις κοντά σου. Σαν μια μεγάλη παρέα που κάθε βράδυ συναντιέται την ίδια ώρα και ανταλλάσσεις λέξεις, συναισθήματα και μουσικές. Απόψε, ξέρετε, σκέφτομαι πως οι πιο όμορφες στιγμές δεν είναι πάντα οι μεγάλες. Είναι εκείνα τα απλά βράδια που μια κουβέντα βρίσκει τον δρόμο της στην καρδιά κάποιου ανθρώπου, που ένα τραγούδι ξυπνά μια ανάμνηση, που ένα μήνυμα ακροατή σου θυμίζει ότι δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο όμορφο δώρο του Μπολερό, ότι για λίγο, κάθε βράδυ, γινόμασταν μια παρέα. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτή τη βραδιά χαλαρή, γεμάτη καλοκαιρινές αναμνήσεις σε όσα είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές, όμορφες μουσικές και την υπόσχεση πως οι όμορφες συναντήσεις δεν τελειώνουν, απλώς κάνουν μια μικρή παύση και ξαναρχίζουν με ακόμα περισσότερες ιστορίες. Και αν δεν ξαναρχίσουν, απλά ο κύκλος ήταν για να κλείσει.

συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Σας είπα ότι προτελευταία εκπομπή δίνουμε λόγο στα τραγούδια. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν με Δημήτρη Μητροπάνο. Σβήσε το φεγγάρι. Κοιτώντας την ώρα, θα φτάσουμε κάπου και στην απόψινή μας αποφώνηση. Φυσικά, βέβαια, θα μοιραστώ μαζί σας και τις λέξεις του αέρα, έτσι δεν είναι? Αμέσως μετά όμως το σβήσε το φεγγάρι θα επανέλθουμε.

Σκέψη λοιπόν η θέση, οι λέξεις που φιλοξενούμε στον αέρα είναι θάλασσα, για σεμί και αύριο. Η θάλασσα γιατί μας θυμίζει ότι η ζωή δεν μένει ποτέ ακίνητη. Άλλοτε είναι γαλήνια, άλλοτε φουρτουνιασμένη, όμως πάντα βρίσκει τον δρόμο της προς τον ορίζοντα, όπως και εμείς πιστεύω. Το για σεμί. Δεν χρειάζεται να φωνάξει για να το προσέξεις, αρκεί το αρώμα του για να γεμίσει μια αυλή, ένα καλοκαιρινό βράδυ, μια ανάμνηση. Έτσι είναι και οι όμορφοι άνθρωποι αφήνουν το αποτύπωμά τους διακριτικά, αλλά μένει για πολύ και όταν απουσιάσουν, εκεί γίνεται η απουσία αισθητή. Και ύστερα έρχεται το αύριο. Μια μικρή λέξη, αλλά γεμάτη ελπίδα. Ένα καινούριο ξεκίνημα, μια υπόσχεση ότι κάθε τέλος ανοίγει τον δρόμο για κάτι νέο. Το αύριο δεν ζητά να ξεχάσουμε το σήμερα, αλλά μας καλεί να το κρατήσουμε στην καρδιά και να συνεχίσουμε με αισιοδοξία. Απόψε λοιπόν, ας κρατήσουμε τη θάλασσα στα όνειρά μας, το αρώμα του γιασεμουνιού στην ψυχή μας και το αύριο ως μια όμορφη υπόσχεση ότι οι καλύτερες στιγμές είναι πάντα αυτές που έρχονται.

0: με συγκίνησε το μήνυμά σου. Πραγματικά θα μείνω εδώ και αύριο. Μη μου στεναχωριέσαι.
1: Στο τίποτα έμεινα εδώ να μην μαραθεί.
0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος σχεδόν και της αποψινής προτελευταίας εκπομπής πριν πέσουν αύριο οι τίτλοι τέλους.
1: Κρυμμένα.
0: Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ και απόψε που ήσασταν εδώ για τα μηνύματά σας, τις σκέψεις, αναμνήσεις που μοιραστήκατε και για αυτή τη μοναδική παρέα που χτίσαμε όλο αυτό το διάστημα χωρίς να βλέπουμε ένας τον άλλον, αλλά νιώθοντας πάντα κοντά. Αύριο δίνουμε το τελευταίο μας ραντεβού. Μέχρι τότε κρατήστε μέσα σας μια θάλασσα που ηρεμεί την ψυχή, ένα γιασεμί που θυμίζει πως η ομορφιά βρίσκεται στα απλά και ένα αύριο γεμάτο ελπίδα. Να αγαπάτε τους ανθρώπους σας, να λέτε όσα νιώθετε, να χαμογελάτε ακόμα και στις πιο δύσκολες μέρες και να μην σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε.
1: Τα δίνω όλα.
0: Από την Αριστεία Κοντόζογλου, από τον Μπολερό, να έχετε ένα ήρεμο όμορφο βράδυ. Καλή μας νύχτα. Και αύριο, στην τελευταία μας συνάντηση, θέλω να είστε όλοι εδώ. Ακούμε Αντώνη Ρέμο, όλα για σένα, και για τον απόψινό επίλογο θα κλείσουμε με την παιδική χοροδία Σπύρου Λάμπρου, ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και σας το αφιερώνω, όπου υπάρχει αγάπη. Και αμέσως μετά η αγαπημένη Λίνα Πέτκου για το τελευταίο δελτίο ειδήσεων ζωντανό εδώ του FM 100. Από μένα, καλή σας νύχτα.

πολλά τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άμεσα τέθηκε υπό η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε δασική έκταση στο Φίληρο στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να προλάβει να επεκταθεί. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 44 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Αισιο τέλος είχε η περιπέτεια για κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο Πολύχρονο της Χαλκιδικής. Η άμεση παροχή πρώτων βοηθειών από ναυαγοσώστη της παραλίας ήταν σωτήρια, με το παιδί να ανακτά αμέσως τις αισθήσεις του. Το ανήλικο κορίτσι διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία. Πρόστιμα συνολικού ύψους 10.720 ευρώ επέβαλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε οργανισμό κοινής ωφέλειας για παραβάσεις κατά τη διάρκεια εργασιών στην οδό Τσιμισκή. Οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας διαπίστωσαν εξκαφές χωρίς άδεια, ελλειπή σήμανση και ανεξέλεγκτη απόθεση υλικών εκτός εργοταξιακού χώρου. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με στόχο την ασφάλεια πεζών και εργαζομένων και την προστασία των κοινόχρηστων χώρων. Σε πλήρη λειτουργία τίθεται ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 μετά την παράδοση του τελευταίου τμήματος από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά. Ο νέος οδικός άξονας συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων συνδέει την Παθέ με την Εγνατία Οδό, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης. Στα εγγένεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον Ε65 έργο που σπάει τη γεωγραφική απομόνωση και αλλάζει τον χάρτη των υποδομών στη χώρα. Ευρωπαϊκές συνθήκες και σύγχρονα τρένα στο δίκτυο Αθήνας-Θεσσαλονίκης μέχρι το τέλος του έτους, υποσχέθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως δήλωσε, τα πρώτα νέα τρένα κάνουν ήδη δοκιμαστικά δρομολόγια, ενώ τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία ολοκληρώνονται τέλος Αυγούστου, συντομεύοντας τη διαδρομή κατά 40 περίπου λεπτά. Η ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα εγκρίθηκαν από το ΚΙΣΕΑ στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 για τον εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία αντιαεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου με τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, προβλέπονται νέα μη επανδρομένα συστήματα, δορυφορικές δυνατότητες, 3 μεταγωγικά C390 Millennium, αναβάθμιση φρεγατών MECO και νέα οπλικά συστήματα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 29χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο καθομολογία δράστης οδηγείται στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Σε βάρος του ασκήθηκαν επίσης διώξεις για κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Σε επιφυλακή παραμένει το νοσοκομείο Καστοριάς μετά από κύμα κρουσμάτων σαλμονέλας σε νεαρά άτομα και παιδιά. Οι μικροί ασθενείς παρουσίασαν υψηλό πυρετό και έντονα συμπτώματα, ωστόσο η υγεία τους έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό της εστίας μόλυνσης, με τις υποψίες να στρέφονται σε τροφιμογενή παράγοντα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για τον flyover. Από τις 11 απόψε έως τις 5 το πρωί της Παρασκευής θα κλείσει το ρεύμα προς ανατολικά στο τμήμα από τον κόμβο K5 έως τον K6. Την Παρασκευή στο ίδιο χρονικό διάστημα θα υπάρξει αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ίδιο τμήμα. Στα διεθνή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενισχύοντας την πίεση προς τη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα νέα μέτρα στοχεύουν στον χρηματοπιστωτικό και ενεργειακό τομέα, τη ρωσική πολεμική βιομηχανία και το εμπόριο, ενώ επιβάλλουν κυρώσεις σε συνολικά 218 πρόσωπα και οντότητες. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού την Παρασκευή με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα ηπειρωτικά και τα νησιά, με αυξημένη πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες από το πρωί, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν το τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

και θα καθίσει για να έχει πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

0: Αγάπη παντού!
1: Πάνος Μουζουράκης!
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια. Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, ο μύτες φωτεινούς

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.